που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

απαντήσεις κι αν ψάχνω δε βρίσκονται. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς σε έναν κόσμο που όλα γκρεμίζονται. Δεν μπορεί

0: είναι προβλέψιμα. Με το φόβο που σπέρνουν οι λύκοι πάνω στη γη. Αν μπορούσαν να είναι αναστρέψιμα. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
6: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Επιστρέψαμε στη βάση μας. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Ενδείξεις αποδείξεις. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο και βέβαια ο Χρήστος ο Ξημητούλιας. Σε ό,τι ακούτε, για ό,τι ακούτε ευθύνεται αυτό το παιδί. Λοιπόν, να ευχηθώ πρώτα καλό μήνα σε όλους μας. Καλή σεζόν σε όλους τους συναδέλφους που τώρα για μας ξεκινάει η νέα σεζόν. Ελπίζοντας με λιγότερο δυσάρεστες ειδήσεις, αν και δεν πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι. Να, τώρα έβλεπα πριν από λίγο ένα νέο φωνικό που έγινε στα Πατήσια. Και έχουμε κάθε μέρα τέτοια επεισόδια. Αυτή την ώρα δίνει η συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Εξειδικεύουν τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στην ΔΕΘ προχθές στην ομιλία του. Όσοι θέλετε να δείτε, στην ΕΡΤ News είναι αυτή η συνέντευξη τύπου. Αυτά έτσι για εισαγωγή. Θέλω να πω μόνο, δεν χρειάζεται να σας πω για την εκπομπή. Τη γνωρίζετε τώρα, εδώ 11 μήνες τώρα την εκπομπή. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν θέλετε να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο ή να προσπαθήσουμε να αλλάξει κάτι, πάρτε μας τηλέφωνο, πέστε μας το πρόβλημά σας, την καταγγελία σας, να τα κοιτάμε κι εμείς από εδώ και ό,τι μπορούμε να βγάζουμε στον αέρα, είτε τους υπεύθυνους που δημιουργούν το πρόβλημα, είτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα ρίχνω μια ματιά στις τοπικές εφημερίδες. Διάβαζα ένα έτσι της πρωινής ένα ρεπορτάζ. Μειωμένος ο τζίρος, λέει, των θερινών εκπτώσεων, προβληματισμός στους εμπόρους της Ηλίας από την αγοραστική κίνηση. Έχει δύο δηλώσεις του Πρόεδρου του Εμπορικού Συλλόγου του Πύργου και της Αμαλιάδας. Δεν καταλαβαίνω γιατί βγαίνουν και μιλάνε αυτοί οι τύποι. Αυτοί θα πρέπει να κρύβονται, οι συγκεκριμένοι τύποι. Γιατί ήταν οι ίδιοι που διοργάνωσαν την ίδια μέρα τη Λευκή Νύχτα, έσπασαν τον κόσμο στα δύο και εν πάση περιπτώσει καλά είναι να βγαίνουν και να κλαίγονται αφού νομίζουν ότι κάτι κάνουν, αλλά δεν μας λένε αν έχουν κάνει ποτέ και καμιά εκδήλωση, δεν έχουν κάνει κάτι, κάποιες προτάσεις, ρε παιδί μου, έτσι για να ανακουφίσουν τους συναδέλφους τους, να γίνονται εκδηλώσεις, να γίνονται διάφορα πράγματα, να πηγαίνει ο κόσμος να τις παρακολουθεί και με την ευκαιρία να ψωνίζει και από τα καταστήματα. Παρά μόνο μιζέρια, μας έχει φάει αυτή η μιζέρια σε αυτόν τον τόπο. Να βγούμε να καταγγέλουμε και να λέμε ότι όλο φταίνε οι άλλοι και εμείς δεν φταίμε σε τίποτα ποτέ. Κοιτάτε, αυτός ο νομός Ηλίας που είναι τόσο όμορφος, δεν έφτασε σε αυτό το χάλι από ατυχία, ούτε από κάποια, ας πούμε, μεταφυσική κατάρα, έτσι. Έφτασε γιατί επί πολλά χρόνια υπηρετείται από ένα πολιτικό και θεσμικό προσωπικό που έχει αποδειχθεί κατώτερο των περιστάσεων. Ένα προσωπικό επικίνδυνα μελιτέο και τραγικά κατώτερο της ιστορίας και των δυνατοτήτων αυτού του τόπου. Και όταν λέω όλους, πιάνω από τους πολιτικούς, τους βουλευτές όλων των κομμάτων, μέχρι τους περιφερειακούς παράγοντες και τους δημάρχους, το επιμελητήριο φυσικά και τους τοπικούς φορείς, αυτούς εκεί πρόεδρους, εμπορικών συλλόγων και άλλων. Όλο αυτό το σύστημα εξουσίας στην Ηλία έχει διακριθεί για ένα και μόνο πράγμα, για την απόλυτη ανεπάρκειά του. Έτσι, αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να διαφωνεί. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω τη Συμπατρίδα σήμερα ένα σχόλιο. Μετρημένη, λέει, στα δάχτυλα ήταν η ηλή πολιτική αυτοδιοικητική και εκπρόσωποι φορέων που έδωσαν τον παρόν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε μια διοργάνωση με έντονο πολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η ηλιακή παρουσία ήταν μάλλον περιορισμένη, γεγονός που δεν πέρασε παρατήρητο σε μια περίοδο κατά την οποία η Ηλία έχει ανάγκη από ισχυρή φωνή και δυναμική διεκδίκηση για έργα, υποδομές και ανάπτυξη. Η απουσία μεγαλύτερου αριθμού θεσμικών εκπροσώπων δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, ειδικά όταν αυτή μπαίνει στη σύγκριση με την παρουσία εκπροσώπων από άλλες περιοχές που έδειξαν σαφώς πιο διεκδικητικό πνεύμα. Νομίζω είναι ένα σχόλιο το οποίο τα λέει όλα για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί μας, οι δήμαρχοι, οι αιρετοί να το πω, γιατί δεν φταίνουν οι πολιτικοί, οι βουλευτές πάντα. Εντάξει, έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους, τις παραλήψεις τους και τα λέμε και καλά κάνουν και τα λέμε, αλλά μην μας διαφεύγουν και οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί οι αιρετοί, έτσι, που δεν πήγανε στην έκθεση Θεσσαλονίκης να μιλήσουν με υπουργούς, να υφυπουργούς, να διεκδικήσουν, να ακούσουν, να μάθουν. Βέβαια, πήγαν κάποιοι, πήγε ας πούμε κανείς. Οκ, πήγε. Πήγε ο Κοροβέσης, θα δούμε σε λίγο, θα τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, να δούμε τι έγινε εκεί πάνω. Δυστυχώς, όσοι εκλέγονται για να εκπροσωπούν όμως στα κέντρα αποφάσεων, και δεν μιλάω μόνο, σας επαναλαμβάνω, για βουλευτές, μιλάω και για δημάρχους, μιλάω και για όποιον άλλον έχει ένα θεσμικό ρόλο, έχουν περιοριστεί όλοι σε ένα ρόλο θεατή και τοπικού κομματικού μηχανισμού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα τους δείτε σε κηδείες, σε γάμους, σε βαπτίσια, σε πανηγύρια, έτσι. Καλά, παραμονές εκλογών, είτε βουλευτικών είτε τοπικό αυτοδιοίκησης, θα τους δείτε εκεί να τρέχουν πάνω κάτω και να σφίγγουν χέρια και να υπόσχονται με εκείνο το εκπαιδευμένο ξύλινο χαμόγελο που έχουν, έτσι. Να βγάζουν δελτία τύπου γεμάτα υποσχέσεις. Και βεβαίως και το κατόπιν ενεργειών μου είναι κάτι το οποίο στην Ηλία έχει γίνει σλόγγαν. Να φωτογραφίζονται πάνω σε μισοτελειωμένα έργα ή ακόμα και σε καμένες περιοχές. Δεν υπάρχει δηλαδή ασυναίσθηση, δεν υπάρχει φιλότιμο από όλους αυτούς. Τον πόνο του άλλου θα το μετατρέψουν σε προσωπικό τους όφελος. Η πολιτική, κοιτάτε, εκπροσώπηση της Ηλίας διαχρονικά τώρα, έτσι, υπήρξε φοβική, υποτελής στις κομματικές γραμμές της Αθήνας και ανήκαν να δώσει το ανάστημα. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω και δημάρχους οι οποίοι ο ρόλος τους δεν είναι τώρα, μπορεί να πιστεύουν σε οποιοδήποτε κόμμα, όλοι μας πιστεύουμε κάπου, έτσι δεν είναι? Δεν είναι όμως ο δήμαρχος για να έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση σε ένα συγκεκριμένο κόμμα και αυτό να το διαφημίζει, γιατί μαθαίνω και ακούω ότι σε κάποια δημαρχία έχουν στηθεί γραφεία του Πασόκ και συγκεκριμένων υποψηφίων. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του δημάρχου. Και βεβαίως δεν είναι ο ρόλος να βγαίνει και να βρίζει την κεντρική εξουσία, την όποια κεντρική εξουσία. Γιατί η κεντρική εξουσία, να ξέρετε, ότι τα μαθαίνει τα πάντα. Ακούει τα πάντα. Ξέρετε πόσες ενοχλήσεις είχα εγώ από διάφορα θέματα της εκπομπής από την κεντρική εξουσία, από ανθρώπους που μου λέγανε για πες μας περισσότερα για αυτό το θέμα. Αμετράμε παράδειγμα το ΙΕΔΕ που ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι. Για την υπόθεση που είχαμε βγάλει εδώ στον Βαρθολομίο. Θέλω να σου πω ότι όλα τα βλέπουν αυτοί και πάνω στην Αθήνα. Έτσι, όταν λοιπόν ένας δήμαρχος βρίζει την κεντρική εξουσία, και εγώ το γουστάρω του Μητσοτάκη, αλλά άμα είμαι δήμαρχος, θα πάω κοντά στο Μητσοτάκη, θα τον παρακαλέσω, δεν θα τον βρίσω, για να μπορέσω να διεκδικήσω χρήματα για τον τόπο μου. Θυμώ θυμόσαστε κάποτε όταν έγιναν οι φωτιές οι μεγάλες το 2007, έτσι που έβγαινε ο Καφίδας τότε νομάχης και έλεγε, όταν του λέγει ο Καμπουράκης και για τον νομό σου τι θα κάνεις, έλεγε ότι εγώ τι να κάνω, μου έχει πάρει τις αρμοδιότητες η κυβέρνηση και κάτι τέτοιες χαζομάρες, έλεγε. Που χτύπαγε το Καμπουράκης, αν είχατε δει εκεί την εκπομπή, ο Καμπουράκης χτύπαγε το κεφάλι του στο τραπέζι με αυτά που άκουγε. Και μετά κάναμε θεό τον Γιώργο Παπανδρέου τότε. Γιατί όλο αυτό το σύστημα ήταν πασοκρατούμενο, και ενώ εκεί κοιτάγανε να όλοι όσοι είχαν πάθει ζημιές από άλλους νομούς να πάρουν λεφτά, να δουν τι θα κάνουν, εμείς εδώ στην Ηλία κάναμε θεό τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ας πούμε, και εν πάση περιπτώσει κάποια λεφτά που ήρθαν, ας μην πιάσω τώρα αυτή τη συζήτηση, το που πήγανε και που κατέληξαν. Έχω πάρα πολλά έτσι να θυμηθώ. Και αν κάποιος διαφωνεί, έχω πει ότι μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, εκφράσετε τη διαφωνία σας. 2623-041-1842 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής. Να μου πείτε ότι δεν είναι έτσι και είναι αλλιώς. Έτσι, ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήμουν ακόμα στην τηλεόραση, δύο βουλευτές του ίδιου κόμματος που τσακώνονταν. Μιλάμε για έβριζε ο ένας τον άλλον, όχι με βλαστήμιες, τις κοινές βλαστήμιες, με άλλον τρόπο βέβαια, τον πολιτικό τρόπο. Για ποιος θα καπηλευτεί ένα έργο για το φράγμα του ποινιού, που τελικά ποτέ δεν έγινε, έτσι. Και ερχόταν το ένα βράδυ ο ένας στο δελτίο ειδήσεων, το άλλο βράδυ ερχόταν ο άλλος βουλευτής στο δελτίο ειδήσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να μην γίνει ποτέ τίποτα εκεί πάνω στο φράγμα. Είπαμε λοιπόν ότι η ευθύνη δεν σταματά μόνο στο κοινοβούλιο, έτσι. Κατεβαίνει και στην περιφέρεια, στους δήμους, στους παραγωγικούς φορείς του νομού. Έτσι, δήμαρχοι, όλοι αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εγκλωβιστεί σε μικροπολιτικά συμφέροντα, σε ρουφιφέτια, σε αναθέσεις. Έτσι, μιλάμε χαμός με τις αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις. Αν μπείτε μια βόλτα στο Διάβια, θα δείτε όλοι οι δήμοι απευθείας αναθέσεις. Και μάλιστα υπάρχει μια συγκεκριμένη, μάλλον είναι τρεις εταιρείες που διοικούνται από τα ίδια πρόσωπα, οι οποίες καταθέτουν προσφορές, οπότε εκ των πραγμάτων μία από τις τρεις θα την πάρει το έργο, θα το πάρει, και ανήκουν στα ίδια πρόσωπα. Κάνω μια έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα στο τελευταίο δίμηνο και το ότι έχω ανακαλύψει είναι απίστευτο. Και βέβαια οι απευθείας αναθέσεις που κάνουν όλοι τους, έτσι, δεν υπάρχει ένας που να μην έχει κάνει, είναι μέχρι 30.000 ευρώ, γιατί δεν μπαίνει στον έλεγχο. Μέχρι 30.000 ευρώ δεν μπαίνει στον έλεγχο, οπότε σπάνε ένα έργο σε 2-3 μικρότερα έργα μέχρι 30.000 ή φτιάχνουν ένα έργο μέχρι 30.000 και το δίνουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα μου πεις, αυτό είναι κακό? Κακό δεν είναι, έτσι, όταν υπάρχει μια ανάγκη. Όταν δεν υπάρχει ανάγκη, δεν κάνεις απευθείας ανάθεση, γιατί ο νόμος είναι τελείως διαφορετικός. Αλλά ο νόμος βγήκε για άλλο λόγο. Ότι γίνεται μια φυσική καταστροφή, πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση. Εκεί σου δίνει το δικαίωμα, δίνει στο δήμαρχο το δικαίωμα να πάει σε απευθείας ανάθεση. Δεν κάνεις ανάθεση, ας πούμε, για να αγοράσεις ψάρια. Δεν κάνεις ανάθεση για οτιδήποτε άλλο. Έτσι, στα καλά καθούμενα, γιατί θέλεις να βοηθήσεις κάποιον. Κάνεις διαγωνισμό, παίρνεις προσφορές από διάφορους, γιατί έτσι θα πετύχεις και μεγαλύτερη έκπτωση. Και, εν πάση περιπτώσει, το χρήμα το μοιράζεις κιόλας. Δεν το κατευθύνεις μόνο σε ένα πρόσωπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντά σου. Θα γελάσουμε πολύ με αυτό το θέμα. Είναι απίστευτα το τι έχω ανακαλύψει από όλους τους δήμους, το τι ποσά έχουν δοθεί, και αναρωτιέμαι για ακόμη μια φορά, μα δεν υπάρχει κανείς έλεγχος? Δεν λέω για τους αγγελείς, γιατί τις αγγελείς, εντάξει, αν δεν έχουν μια καταγγελία, τι να κάνουν? Αλλά οι άλλοι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους που υποτίθεται ότι υπάρχουν δεν ελέγχουν κανένα δήμο, δεν ελέγχουν τίποτα. Αλλά θα σας βάλω και ένα ερώτημα και βάλτε στο μυαλό σας. Μήπως πίσω από κάποιες εταιρείες κρύβονται προβεβλημένα πολιτικά στελέχη? Λέω εγώ τώρα. Απλά σας το βάζω σε ερώτημα. Λοιπόν, είμαστε σε έναν τόπο φάντασμα, έτσι, όπου οι υποδομές, εντάξει, καταραίουν, ο εγωτικός κόσμος εγκαταλείπεται αβοήθητος, και μετά θα έχουμε το Χριστουβαλιανάτο να δείτε τι έγινε με τη βιομηχανική ντομάτα, πόσο ότι έπεσε 20%, 18% για την ακρίβεια η ποσότητα. Και αυτό οδηγεί σε άλλα. Θα τα αναλύσουμε με τον Βαλιανάτο. Ο τουρισμός καλά παραμένει καθυλωμένος. Διάβαζα στη διάρκεια της αδειάς μου και μάλιστα ήρθα και σε μια, όχι σύγκρουση, θα πω σύγκρουση, σε μια διαφωνία με το πρώην αφεντικό μου, το μέντορά μου, τον Λεωνίδα του Βαρούξη σε ΕΡΤΣΕΦ, το έγαμε μαζί και το πέτα παράδεικτο αυτό που βγάλατε. Δηλαδή, βγάλανε ένα ρεπορτάζ ότι υπήρχε αύξηση κουρασγεροπλοίων. Μάλιστα. Το αποτύπωμα το τουριστικό ποιο είναι για το Κατάκολλο και για όλο τον νομό Ηλίας. Δεν ξέρω πώς διαβάζετε εμένα το δικό μου το site, αλλά έκανα ένα ρεπορτάζ όπου μιλάει ο Χριστοδουλόπουλος, μιλάει και ο Λέτζας. Και λένε ότι εμείς είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν φέρουν τουρίστες εδώ παρά τις οχλήσεις που κάνουμε, γιατί λέει δεν έχουν το χρόνο και κάτι τέτοιες δικαιολογίες μας βρίσκουν. Όσοι διαβάζετε το site θα είδα τις δηλώσεις. Απλά η διαφωνία μου με τον Λεωνίδα τον Βαρούξη ήταν γιατί δεν αναδεικνύεις και το αποτύπωμα του τουρισμού, της αύξησης ποιο είναι. Τίποτα, μηδέν. Έχετε ακούσει, εδώ τα έχουμε πει και με επαγγελματίες του Κατακόλου, ότι βγαίνουν κάποιοι ελάχιστοι τουρίστες, άντε να πιούν ένα καφέ και μετά όσοι πάνε στην Αρχαία Ολυμπία, οι υπόλοιποι, τους υπόλοιπους συμμαντώνουν μέσα στο πλοίο. Οπότε τι αν την κάνω εγώ την αύξηση του 20%-25% όταν ο νομός, το Κατάκολλο και ο υπόλοιπος νομός δεν έχει καμία ωφέλεια. Αφήστε που σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει τουρισμός στο Κατάκολλο, αφήστε αυτές τις αηδίες τώρα εκεί που λένε. Το λιμάνι της Πάτρας εξοπλίζεται, γίνεται της κακομοίρας από εκεί. Έτσι, και εδώ που έχουν τον ύπνο του δικαίου δεν τους ενδιαφέρει. Καμία απευθείας ανάθεση να κάνουν για εκδηλώσεις και τέτοια πράγματα είναι πρώτη. Στο να κάνουν ένα σχεδιασμό στην Ηλία για 5 χρόνια, 10 χρόνια μετά, κανείς ουδής. Έτσι. Και όταν το Κατάκολλο θα έχει διαλυθεί ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι θα έχει πέσει στα τάρταρα, όλοι αυτοί οι κύριοι θα είναι στα σπίτια τους. Θα έχουν τελειώσει, θα έχουν κάνει το κουμάντο τους, όπου πηγαίνει το μυαλό σας, έτσι θα είναι μια χαρά. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι θα απολαμβάνουμε τα ερείπια που αυτοί θα έχουν καταστρέψει. Για μένα βέβαια πρέπει να αλλάξω τα πρόσωπα όλα σε περιφέρεια, όχι σε περιφέρεια τόσο πολύ όσο σε δήμους, να φύγουμε από τα παλιά τα φθαρμένα. Τα βλέπω εκεί πρόσωπα 70 χρονών, 65, 75. Τι να έχουν τώρα αυτά, αυτή η όραμα για τα επόμενα 10-15 χρόνια, τώρα μην κοροϊδευόμαστε και πρέπει να βγουν νέοι άνθρωποι μπροστά. Να βγουν 40-άριδες, 50-άριδες, 35-άριδες, αυτοί να βγουν μπροστά. Αυτοί μπορούν κάτι να αλλάξουν, εφόσον βέβαια δεν θα λογαριάζουν και το πολιτικό κόστος. Έτσι, γιατί όλοι τους, είτε αυτός λέγεται βουλευτής, είτε λέγεται δήμαρχος ή οτιδήποτε άλλο, να ξέρετε ότι προέχει για αυτούς το πολιτικό κόστος. Δεν λειτουργούν διαφορετικά αν δεν λογαριάσουν το πολιτικό κόστος. Αν είναι να έρθουν σε σύγκρουση με κάτι για το συμφέρον του Δήμου, των δημοτών τους, αν αυτό θεωρήσουν ότι έχει ένα πολιτικό κόστος, δεν το κάνουν. Οπότε, να και κατάντια μας. Θέλω επίσης κάτι άλλο να πω, για να κλείσω και να πάμε σε να ακούσουμε χορηγούς. Ότι ψηφίζω σχεδόν 40 χρόνια. Και σε αυτά τα 40 χρόνια που ψηφίζω, αυτό που το λέω τώρα για να το δέσω με το προηγούμενο που είπαμε στις αλλαγές προσώπων. Σε αυτά τα 40 χρόνια λοιπόν που ψηφίζω, ακούω τα ίδια και τα ίδια. Για δύσκολους καιρούς, για οικονομική κρίση, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, σφίξτε το ζωνάρι και άλλο. Μεγάλα τα προβλήματα, δύσκολες οι καταστάσεις, προβλήματα και κινδύνους από την Τουρκία. Έτσι, και κάθε φορά πριν από τις εκλογές ακούμε πάντα τις ίδιες υποσχέσεις. Βλέπουμε τα ίδια, όπως σας είπα, χαμόγελα. Παρακολουθούμε τους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους να ανακαλύπτουν τα προβλήματα του τόπου. Και αναρωτιέμαι, πότε επιτέλους μετά από 40 χρόνια θα τελειώσουν αυτοί οι δύσκολοι καιροί? Γιατί αν μια ολόκληρη ζωή είναι διαρκώς δύσκολη, τότε το πρόβλημα ίσως να είναι αυτοί που μας ζητούν να τους ψηφίσουμε για να τα αλλάξουν, για να αλλάξουν αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Πάντα το λίγο, αν θέλετε, και αυτό στο μυαλό σας. Γιατί δεν ξέρω, εσείς δεν κουραστήκατε να ακούτε κάθε φορά προβλήματα οικονομικά έχουμε ή κινδυνεύουμε από τους Τούρκους, έχουμε θέματα με την Τουρκία, έχουμε θέματα με τον έναν, με τον άλλον. Σφίξτε το ζωνάρι, κάντε υπομονή και εμείς άμα βγούμε θα τα φτιάξουμε τα πράγματα, και ποτέ δεν φτιάχνετε τίποτα. Συνέχεια τα ίδια. Λοιπόν, αυτά έτσι ως εισαγωγή της εκπομπής, να πω και πάλι και καλό μήνα, έτσι, και να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, γιατί αυτό προέχει πάνω απ' όλα, και θα τα βλέπουμε όλα σιγά σιγά σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
6: Ακούσαμε το Σάββατο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλύει τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, το τι μπορεί να κάνει για τη νέα αθητεία εφόσον κερδίσει. Αυτή την ώρα σας είπα ότι δίνει το Υπουργείο Οικονομικών συνέντευξη τύπου που εξειδικεύει τα μέτρα.
7: Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
6: Ακούσαμε το Σάββατο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλύει τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, το τι μπορεί να κάνει για τη νέα αθητεία εφόσον κερδίσει. Αυτή την ώρα σας είπα ότι δίνει το Υπουργείο Οικονομικών συνέντευξη τύπου που εξειδικεύει τα μέτρα.

0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Ακούσαμε το Σάββατο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλύει τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, το τι μπορεί να κάνει για τη νέα αθητεία εφόσον κερδίσει. Αυτή την ώρα σας είπα ότι δίνει το Υπουργείο Οικονομικών Συνέντευξη Τύπου που εξειδικεύει τα μέτρα, τα οικονομικά, αλλά εγώ θέλω να πάμε στον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και νυν Βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Αντρέα Νικολακόπουλο, να μας πει ο ίδιος τώρα πώς αντιλαμβάνεται, αντιλήφθηκε όλα αυτά τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τι αποτύπωμα μπορεί να έχουν στον νόμο Ηλίας. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλο.
2: Καλημέρα κύριε Φάκο και σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Ήσασταν λοιπόν στην έκθεση από κοντά, ίσως θα μιλήσατε βέβαια και με υπουργούς και συναδέλφους σας κτλ. Ακούσατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορείτε να μας πείτε τώρα ποια είναι η δική σας αντίληψη από όσα είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και το αποτύπωμα που μπορεί να έχουν εδώ στο νομό Ηλίας όλα αυτά?
2: Πρώτα απ' όλα να πω ότι θα έγινε στη σκιά ενός τραγικού συμβάντος και
1: σωστό.
2: Δεν μπορώ να μην πω ότι και εγώ έχω συγκλονιστεί για την απώλεια των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας, που ένας είναι και συμπατριώτης μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να πούμε ότι ήταν διαφορετική η φετινή.
1: Ναι, επισκιάστηκε από αυτό το γεγονός, είναι σίγουρο ότι επισκιάστηκε.
2: Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι ένα σημείο σημαντικό που εγώ κρατάω για ακόμα μια φορά από τον Πρωθυπουργό είναι ότι ενώ έχουμε συνηθίσει σε όλες τις εξαγγελίες που γίνονται στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, πολύ περισσότερο όταν είναι προεκλογικές, δηλαδή όταν είμαστε τον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, να έχουμε παροχολογία, να έχουμε υποσχέσεις, να έχουμε μέτρα τα οποία ξεπερνούν πολλές φορές και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Από τότε τουλάχιστον που εγώ θυμάμαι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, είχε γίνει μια συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες, υποσχέθηκε συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, σε σχέση με επιδόματα γέννηση για τη σύλληψη οικογένεια, συγκεκριμένα μέτρα μετρήσιμα, τα οποία όμως είδαμε να πραγματοποιούνται. Το ίδιο έγινε και πριν από τις εκλογές του 2023, άρα δεν είδαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος εν ώψη εκλογών είναι αυτό που λέμε ότι τα έδωσε όλα όπως συνηθίζουμε. Έκανε αυτό το οποίο μπορούσε να δώσει και ξέρουμε και ξέρουν οι πολίτες ότι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει το υποσχέθηκε και θα το κάνει. Τώρα, τα μέτρα αφορούν όλες σχεδόν τις επαγγελματικές κοινωνικές ομάδες, αφορά προφανώς και την περιοχή μας, γιατί όταν έχει μέτρα τα οποία αφορούν τον αγροτικό πληθυσμό.
1: Ναι, βέβαια, αφορούν και εμάς.
2: Και ειδικά όταν έχει να κάνει με ένα μέτρο το οποίο έχει να κάνει με τη φορολογία των αγροτών μας, δηλαδή προσέξτε λίγο, όταν έχουμε να κάνουμε με φορολογία μέχρι 20.000, αφορολόγητο μέχρι 20.000 ευρώ, αυτό είναι ένα σημαντικό, αν θέλετε, όφελος για τους αγρότες μας, σημαντική στήριξη. Διότι δεν μιλάμε και αυτοί που έχουν δηλώνει εισόδημα μέχρι 20.000 δεν θα πληρώσουν φόρο και αυτοί που δηλώνουν πάνω από 20.000 και μέχρι 30 ας πούμε, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών μας, η συντηρητική πλειοψηφία, θα πληρώσουν φόρο μόνο για το επιπλέον των 20.000 ευρώ αυτοί που δηλώνουν πάνω από 20.000. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το όφελος και αυτό έρχεται να προσθεθεί μια σειρά από μέτρα. Όπως
1: βέβαια, να πούμε κύριε Νικολακόπουλο, επιτρέψτε μου εδώ ότι 20.000 τώρα ευρώ, μιλάμε για μεγαλοπαραγωγούς, δεν μιλάμε για παραγωγούς των 5-10 συνδεμάτων. Έτσι, κανένας αγρότης εδώ στην Ηλία δεν έχει αυτό το ποσό σε αιτήσια βάση. Βέβαια, η μεγαλοπαραγωγή, εντάξει.
2: Ναι, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Κρατάμε αυτό που λέω, ότι μέχρι 20.000 οι αγρότες μας, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία και των αγροτών της Ηλίας, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν θα πληρώσουν φόρο, θα έχουν μηδενικό φόρο. Έρχεται αυτό να προσθεθεί στο μέτρο που θα ισχύσει από τον Νοέμβριο στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στην αυλία, αυτό που θέλανε οι αγρότες μας, ήταν ένα πάγιο αίτημα πολλών ετών, και έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά μειώσεων φορολογιών που έχει γίνει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, στη μείωση των φορολογικών συντελεστών στις ομάδες παραγωγών, σε αυτούς που είναι μέλη ομάδων παραγωγών, που είναι κατά 50% μειωμένο.

0: αλλιώς και τις... άρα λοιπόν, είναι ένα μέτρο που αφορά, είναι ένα μέτρο για τους δημοσίους υπαλλήλους, το γεγονός ότι για πρώτη φορά θα υπάρχει επίδομα τα Χριστούγεννα 500 ευρώ, για τους συνταξιούχους μας αυξάνεται το ποσό το οποίο θα παίρνουν, για την οικογένεια, για τις τρίτες οικογένειες, το αφορολόγητο όπως αγρότες στα 20.000 ευρώ, και αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο στήριξης και για την οικογένεια, αλλά κρατάω και μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, αναφορά στο γεγονός ότι είναι σημαντικό το μέτρο του Κουμπαρά για, την, για ένα νέο παιδί. Την αύξηση βέβαια και του επιδόματος γέννησης που η αυτή η κυβέρνηση το έφερε. Θυμίζω ότι πριν από το 2019 δεν υπήρχε το επίδομα γέννησης για κάθε νέο παιδί.
1: Θέλω τότε... να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί υπήρξαν κάποια σχόλια εχθές έτσι στα κοινωνικά δίκτυα. Έκανε ένα παράδειγμα Μητσοτάκης, λέει όποιος βάλει ας πούμε 100 ευρώ στο παιδί του θα βάζει και το κράτος άλλα 100 ευρώ, έτσι. Αυτό δεν είναι δεσμευτικό, δεν μπορεί άλλος να βάλει 10 ευρώ. Η ίδια ναι. Δεν θα είναι και η ανταπόκριση του κράτους.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι υποχρεωτικό τα 100 ευρώ, ήταν ως παράδειγμα που το φέρει ο Μητσοτάκης. Γιατί ακριβώς. Είδα σχόλια που λένε μα ποιος έχει 100 ευρώ, το φέρει ως παράδειγμα. Δεν είναι ότι υποχρεωτικά πρέπει να θα συμμετέχει το κράτος αν βάλει 100 ευρώ, 10 μπορεί να βάλει κάποιος, 10 θα βάλει και το κράτος. Μάλιστα.
0: Εδώ να τονίσω ότι ήταν για την οικογένεια, υπήρχαν δύο σημαντικά μέτρα, τα οποία τα θεωρώ σημαντικά. Ακριβώς είναι μια καινοτομία, θα μπορούσα να την πω αυτή, είναι μια καινοτομία που προσπαθεί να διορθώσει και μια κουλτούρα αποταμίευσης. Μέχρι 100 ευρώ, όπως πολύ σωστά είπατε, μπορεί να δώσει κάποιος να έχει να βάλει αυτό το μήνα 20 ευρώ.
1: Σωστό.
0: Για το παιδί του σαν έναν κουμπαρά που κάποια στιγμή θα του χρειαστεί. Το κράτος θα έρθει να το στηρίξει. Τον άλλο μήνα θα μπορεί να βάλει 40 ευρώ. Τον άλλο μήνα 10. Άρα αυτό είναι μια στήριξη η οποία κάποια στιγμή όταν θα ενηλικιωθεί το παιδί θα έχει μια ανταποκριστική.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ξέρετε τι είναι για ένα νέο παιδί να φτάσει 18 χρονών και να έχει ας πούμε σε ένα λογαριασμό 20, εγώ σου λέω 1000 ευρώ, σου λέω 60 με 100 ευρώ. Ακριβώς. 20 ή 10.000. Είναι ένα βοήθημα.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι είναι πολύ σημαντικό τώρα. Να μην...
0: Και διαμορφώνει και μια νοοτρομία αποταμίευσης, επαναλαμβάνω. Γιατί ποιος γονέας από αυτό που θα του περισσέψει ή αν θέλετε πολλές φορές και από το υστέρημά του, από αυτό που θα στερηθεί, δεν θα πει το βάζω στην άκρη για το παιδί μου. Είναι σημαντικό ότι έχει το κράτος να το στηρίξει. Όπως πολύ σημαντικό ότι για τη γέννηση κάθε νέου παιδιού θα έχουμε επιπλέον 1000 ευρώ σε αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Είναι μέτρα, αν θέλετε, τα οποία κρατάω ότι είναι κοστολογημένα. Δεν είδαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος θα έρθει και θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα.
1: Όχι, και να σας πω και κάτι. Χθες τον παρακολουθήσα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε και είπε κάτι, παιδιά, εγώ αυτά μπορώ να δώσω. Δεν μπορώ να δώσω παραπάνω. Δηλαδή, δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία της παροχολογίας, της άκρα της, δίνω από εδώ, δίνω από εκεί. Και στο κάτω-κάτω, έτσι για να πάρει μια εκλογική θητεία τρίτη, γιατί μετά θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχει σκοπό για Ευρώπη κλπ. Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά μ' άρεσε που είπε, μέχρι σε αυτό το σημείο μπορούμε να δώσουμε. Δεν γίναμε και ξαφνικά πλούσιο κράτος. Έτσι.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες και νομίζω ότι πλέον και η κοινωνία είναι όρημη και το καταλαβαίνει αυτό, γιατί έχει πληρώσει, αν θέλετε, υποσχέσεις του παρελθόντος.
1: Ναι, βέβαια. Του πρόσφατου παρελθόντος.
0: Υπάρχει πλέον υποχρέωση. Πρώτον, από τους ευρωπαϊκούς κανόνες να τηρείται η δημοσιονομική πειθαρχία. Δεύτερον, από τις ίδιες αγορές, αν θέλετε. Γιατί όταν βλέπουν οι ίδιες οι αγορές ότι ξεπερνάς αυτά τα οποία μπορείς να διαθέσεις, ότι δημιουργείς δαπάνες που δεν μπορείς να βρεις την πηγή του, τότε αυτό σημαίνει υψηλότερο κόστος δανεισμού, ανασφάλεια στις αγορές και ξέρετε τι σημαίνει υψηλότερο κόστος δανεισμού. Το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν, όποιος προτείνει κάποια μέτρα, θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες από πού θα βρει αυτά τα λεφτά. Και οι τρόποι είναι συγκεκριμένοι. Είτε είναι δανεισμός, πράγμα το οποίο δεν θέλουμε.
1: Όχι, να ξαναμπούμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία.
0: Να αποκλιμακώσουμε το δημόσιο χρέος και γίνει μεγάλη προσπάθεια σε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι δανειζόμαστε φθηνότερα από μεγάλες χώρες του G7. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχουμε πλέον το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος της Ευρώπης μας και περνάει η Ιταλία πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, εκτός από τον δανεισμό, είναι με φορολογία. Άρα λοιπόν, όποιος προτείνει κάποια άλλα μέτρα, θα πρέπει να μας πει
1: σωστό.
0: Πού θα επιβάλλει ακριβώς. Φόρο, ποιον άλλο φόρο θα επιβάλλει.
1: Τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, μπαίνουμε σε μια μακρά, ξεκίνησε μια μακρά προεκλογική περίοδος. Ο Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε. Άλλωστε, εγώ δεν αφεβάλλω, το είχα πει ότι δεν είναι. άλλα λέει τη μια στιγμή, άλλα την άλλη. Από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι θα πάμε το 2027 σε εκλογές. Πόσο βαρύ θα είναι το κλίμα για σας, δηλαδή όλη αυτή η πολύ μεγάλη προεκλογική περίοδος?
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να χαρακτηρίσω το κλίμα βαρύ. Βαρύ είναι για κάθε...
1: Βαρύ εννοώ με την έννοια των επισκέψεων που πρέπει να κάνετε, δηλαδή των επαφών, ξέρετε όλο αυτό.
0: Το καταλαβαίνω από όλα. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτός ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι μια ευκαιρία καταρχάς να υλοποιηθούν και πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Να γίνουν μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί. Για παράδειγμα, τις επόμενες μέρες είναι συζήτηση ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αλλάζει όλη τη διαδικασία προαγωγών, εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων, εισάγει περισσότερη αξιολόγηση, αξιοκρατία και διαφάνεια. Θέλουμε να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις, θέλουμε να διορθώσουμε κακώς κείμενα και στο τέλος να κάνουμε έναν απολογισμό. Άρα το πρόγραμμα είναι βαρύ με αυτή την έννοια, όπως το λέτε, κύριε Φάκου, γιατί πρέπει να βγούμε και να υλοποιήσουμε ακόμα πολλά πράγματα. Έχουμε ένα βήμα, ήταν η συνταγματική αναθεώρηση που είδατε, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά έχουμε μπροστά μας και άλλα πράγματα να κάνουμε και στο τέλος θα γίνει ένας απολογισμός. Στο τέλος θα
1: γίνει το ταμείο που λέμε, έτσι.
0: Θα γίνει μια ταμείο. Σύγκριση και σαφώς θα πρέπει και να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει στους πολίτες, να κάνουμε ένα διάλογο με τους πολίτες, να πούμε αυτά κάναμε, αυτά προτείνουμε για την επόμενη τετραετία, για την Ελλάδα του 2030, αυτά έγιναν και για την Ηλία στους ίδιους συμπολίτες μας, αυτά θέλουμε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα και οι πολίτες θα αποφασίσουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Νικολακόπουλε. Καλή συνέχεια να έχετε και καλό κουράγιο, θα σας πω. Και καλό κουράγιο, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για την φιλοξενία, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Νικολακόπουλο. Ελπίζω ότι σε λίγο θα έχουμε και την κυρία Βγερινοπούλου, τη βουλευτή νομοηλείας. Πάμε σε διαφημίσεις, Χρήστο μου. Ναι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
10: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή και να καλημερίσω τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβές, ο οποίος βεβαίως και πήγε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα μας πει τώρα τι επαφές έκανε εκεί και τι πέτυχε, αν πέτυχε κάτι για τον ίδιο τον νομό. Αλλά θέλω πρώτα να καταρχάς να τον καλημερίσουμε τον άνθρωπο. Καλημέρα, κύριε Κοροβέση.
11: Καλημέρα, στο δρόμο είμαι, επιστρέφω, είμαι τόσο Ηλίας. Έφυγα πρωί προκυρενοδάρο από πάνω ο δικός. Δεν ήξερα πώς θα μας βρει με τις φωτιές σήμερα το πρωί, γιατί έχουμε σήμερα και συναγερμό σε επίπεδο.
10: Κάνατε έκτακτη σύσκεψη χθες για τη σημερινή ημέρα. Και απλά σας υπενθυμίζω ότι δεν είμαι ο Νοδάρος, είμαι ο Φάκος.
11: Α, κύριε Φάκο, ναι. Άκουγα τη διαφήμιση του Νοδάρου.
10: Το κατάλαβα.
11: Συγγνώμη.
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Κύριε Φάκο, δεν κάναμε χθες και συντονιστικό όργανο. Είναι σε 20 σημεία που μας έχει υποδείξει πυροσβεστική, μηχανήματα έργου και υδροφόρες, κατάσταση αναμονής με διχόμπρικη ψυχράτη και αρκετά μηχανήματα τα οποία είναι ήδη στη φωτιά στο Δήμο Ανδρίτσινας Κρέστενας και προσπαθούν να συνδράμουν την πυροσβεστική να σβήσει ολοκληρωτικά τη φωτιά εκεί για να μην έχουμε περαιτέρω εξέλιξη.
10: Μάλιστα. Πήγατε στην έκθεση πάνω, Θεσσαλονίκης.
11: Ναι, τώρα επιστρέφω.
10: Είπατε ότι επιστρέφετε. Για πέστε μου λοιπόν εκεί, τι έγινε τώρα, θα ήρθατε σε επαφή με κόσμο, με υπουργούς, υφυπουργούς
11: κλπ. Είδαμε κόσμο, αυτό που για την Ηλία, τουλάχιστον εγώ ζήτησα, σε όποιους είδα και ήτανε αρκετοί, περιμένουμε την κάθοδο του Πρωθυπουργού, ούτως ώστε να έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση του δρόμου Τσακώνα, Καλό Νερό, Πύργο. Ελπίζουμε και κάτι να ακούσουμε. Εννοείται ότι στα πηγαδάκια που κάναμε ξελίσαμε, τουλάχιστον εγώ είπα και κάποιες κουβέντες για τις σχολές, για την Ηλία, για τον ακαδημαϊκό χάρτη, ποσόφυλλα, για να είμαι ειλικρινής.
10: Ναι.
11: Και γενικότερα περιμέναμε να ακούσουμε και ακούσαμε τα μέτρα και θα δούμε αυτά πώς θα μεταφραστούν, γιατί τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν αφορούν μόνο την Ηλία, αφορούν όλη την Ελλάδα.
10: Αλλά αφορούν και την Ηλία.
11: Αφορούν και την Ηλία και περιμένουμε να δούμε στην τσέπη και στην εξειδίκευση που θα γίνει σήμερα από τους αρμόδιους υπουργούς πώς θα μεταφραστούν στην τσέπη του Έλληνα πολίτη για να τον διευκολύνουν στην καθημερινότητα, για να δώσουν μια ανάσα στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά έχουν πάρα πάρα πολλές δυσκολίες.
10: Μάλιστα. Επιστρέφετε λοιπόν πάλι στα καθήκοντα, τα καθημερινά. Δεν ξέρω πώς βλέπετε τη γενικότερα τα πράγματα. Βλέπω να υπάρχει μια μιζέρια, ρε παιδί μου, σε αυτό το νομό. Γενικά από όλους.
11: Νομίζω ότι η μιζέρια δεν είναι απόρριο μόνο του νομού μας. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ τουλάχιστον που είμαι έξω και κυκλοφορώ και μιλάω με πολύ κόσμο και είχα την ευκαιρία όλο το καλοκαίρι που πέρασε κόσμος από το μαγαζί, που είναι κόσμος μικρομεσαίος, με μεσαία βαλάντια. Πραγματικά υπάρχει δυσκολία στην καθημερινότητα των πολιτών. Όχι μόνο στην Ηλία, φανταστείτε και στην Ηλία με τα προβλήματα που είχαμε σωρευμένα τόσα χρόνια. Και προσπαθούμε σιγά σιγά και ένα-ένα να τα εξομαλύνουμε. Φυσικά θέλω να είμαι ειλικρινής ότι ο δρόμος βοήθησε σε ένα βαθμό τουλάχιστον την εστίαση και την πρόσβαση στην Ηλία να τη βελτιώσει. Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες στα εμπορικά καταστήματα και αυτό το βίωσα όλο το καλοκαίρι. Υπάρχει γκρίνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθεί και αυτός ο δείκτης τα επόμενα χρόνια. Και ακούω και για κάποιες επενδύσεις που έρχονται στην Ηλία και είμαι χαρούμενος, δεν θέλω να πω κάτι περαιτέρω πάνω σε αυτό. Μια επένδυση μέσα στον πύργο νομίζω θα ολοκληρωθεί και θα είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας.
10: Ναι, μήπως όμως είναι και λίγο έτσι βαρύ το να περιμένουμε όλα από την κεντρική εξουσία να γίνουν, να περιμένουμε άλλους δηλαδή να μας βοηθήσουν και εμείς να μην κάνουμε κάτι. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα ένα ρεπορτάζ, μισό λεπτάκι, που μιλάνε οι πρόεδροι εμπορικών συλλόγων ότι ήταν χαμηλή αγοραστική κίνηση, τα πήγαμε καλά το καλοκαίρι. Ναι, αλλά δεν βλέπω να ενεργοποιούνται και οι ίδιοι να κάνουν πράγματα που να βοηθηθούν οι ίδιοι και οι συναδελφοί τους.
11: Κύριε Φάκο, όλα είναι συνισταμένοι συνεργασιών, συνιστώσεων, οράματος,
10: θέλετε,
11: που όλες οι μεριές πρέπει, όλες οι πλευρές πρέπει από κοινού και με κοινό στόχο να κινηθούν. Δεν θέλω να πω ότι φταίει λιγότερο η κυβέρνηση, περισσότερο κάποιος άλλος. Σίγουρα όμως ότι υπάρχουν προβλήματα στον νομό, όλοι έχουμε την ευθύνη και την ευθύνη που μας αναλογεί. Και αυτών που κυβέρνησαν, αλλά και ημών που σήμερα κατέχουμε θέση εξουσίας, φυσικά με τα λάθη μας. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι βρήκαμε μια κατάσταση, προσπαθούμε εδώ και 7 χρόνια μικρά ως μεγάλα πράγματα να τα διορθώσουμε. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε θετικό αποτύπωμα στο τέλος και στο κάτω-κάτω της γραφής να πω και κάτι για αυτό που είπατε για τους κυβερνώντες. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι έξω από το χώρο να κρίνεις, να κατακρίνεις, χωρίς βέβαια πολλές φορές να κάνεις κάποια πρόταση που μπορεί να είναι πραγματική, που μπορεί να είναι ανεκτή. Μπορεί λοιπόν να κρίνεις, να κατακρίνεις, αλλά εγώ λέω πάντοτε ας έρθουν και κάποιοι να βοηθήσουν από μέσα, ας βάλουν τον εαυτό τους μπροστά, ας κινητοποιηθούν στον κόσμο με το όραμά τους και πιστέψτε με, κανείς δεν θα σε πει λίγο ή πολύ ή ό,τι έκανες τα χειρότερα ή τα καλύτερα. Στο τέλος της ημέρας όλοι αφήνουν ένα αποτύπωμα. Καλύτερο, μικρότερο ή μεγαλύτερο.
10: Ευχαριστώ για τη συνομιλία κύριε Κοροβέση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή επάνωδο στα Πάτρια Δάφη. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάμε Αχαΐα, στην Πάτρα, εκεί όπου δραστηριοποιείται ο υποψήφιος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Δημήτρης Παλούμπης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Παλούμπη.
12: Καλό μεσημέρι κύριε Φάκο.
10: Τι κάνετε?
12: Καλά, εσείς πώς είστε?
10: Πώς είδατε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης? Ποια είναι η θέση της Ελληνικής Λύσης απέναντι σε όλα αυτά?
12: Θα σας τα πω με μία φράση. Μετά από 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψε αρκετά από τα προβλήματα. Δυστυχώς όμως, κύριε Φάκο, δεν ανακάλυψω τις πραγματικές λύσεις. Και θέλω να είμαι δίκαιος. Κάθε μέτρο που πραγματικά ελαφρύνει τον πολίτη ή την επιχείρηση είναι θετικό. Αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, το ερώτημα, ξέρετε, δεν είναι μόνο τι δίνεις. Είναι αν αλλάζεις πραγματικά την οικονομία. Και εδώ βλέπω κυρίως επιμέρους διορθώσεις και μέτρα που σε αρκετές περιπτώσεις μεταφέρονται δυστυχώς στο 27 και στο 28. Και βλέπω ακόμα μια συνολική παραγωγική ανασυγκρότηση που χρειάζεται, που δεν τη βλέπω την ανασυγκρότηση αυτή, που τόσο ανάγκη την έχει η χώρα.
10: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Τι περιμένατε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πει?
12: Κοιτάξτε, πρώτον να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι ο κύριος Πρωθυπουργός είναι αναξιόπιστος. Έχει ξαναπεί στη ΔΕΣ πολλά πράγματα και δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοστεί. Συνεπώς δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι από έναν άνθρωπο που έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα ακόμα. Πραγματικά δεν έσκυψα πάνω στις λύσεις. Και να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η επιχείρηση πρώτα πρέπει να επιβιώσει μέσα στο 2028. Μιλάω για την προκαταβολή φόρου. Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι θετική κατεύθυνση, αλλά τους ελεύθερους επαγγελματίες η μείωση από το 55% στο 55% έρχεται από το φορολογικό έτος του 27. Ενώ για τα νομικά πρόσωπα η σταδιακή αποκλιμάκωση από το 80% ξεκινάει το 28%.
10: Κύριε Παλούμπη, επειδή δεν έχω...
12: Το ερώτημά μου είναι το εξής. Θα αντέξουν μέχρι τότε?
10: Επειδή δεν έχω περισσότερο χρόνο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι διαφορετικό προτείνει η ελληνική λύση, δηλαδή?
12: Κοιτάξτε, η ελληνική λύση έχει ως πρόγραμμα έναν μοντέλο οικονομίας που είναι παραγωγικό. Πρέπει να γίνουν φορολεαφρύνσεις, πρέπει να βοηθηθεί ο πρωτογενής τομέας για να σταθούμε στα πόδια μας. Και αυτά τα μέτρα δεν τα βλέπουμε. Εδώ ακόμα και για τους κτηνοτρόφους, είδατε ότι, που είναι κάτι που αφορά τη δυτική Ελλάδα, τι σημαίνει σε σύντομο διάστημα, το συντομότερο δυνατόν, για να γίνει ανασυγκρότηση του ζωικού κεφαλαίου. Πότε θα γίνουν αυτά? Πότε θα ξεκινήσει η ανασύσταση? Με ποια χρηματοδότηση? Με ποια διαδικασία? Και πώς θα στηριχτεί μέχρι τότε η κτηνοτροφία? Αυτά είναι τα θέματα που θέτει η ελληνική λύση.
10: Το ζήτημα είναι όμως η ελληνική λύση να κάνει και τις προτάσεις της, έτσι, και κυρίως πώς θα βρεθούν τα λεφτά για να υλοποιηθούν κάποια πράγματα. Αλλά αυτό θα το κουβεντιάσουμε όταν ακούσουμε τον κύριο Λόγκο.
12: Πολύ σύντομα θα σας πω, γιατί αυτή την καραμέλα την ακούω πολύ όσο το φράγκο. Και πού θα βρεθεί, τι θα άλλο θα φορολογήσετε? Ξέρετε, δεν είναι πάντα η λύση η φορολόγηση.
10: Σαφέστατα δεν είναι.
12: Είναι η ανάπτυξη της οικονομίας. Και το άλλο κομμάτι που βοηθάει είναι να μην χρειάζεται τόσα χρήματα να λειτουργεί το κράτος, δηλαδή η κρατική σπατάλη. Εκεί αν βάλουμε το χέρι μας και αρχίσουμε και διορθώνουμε πράγματα εκεί, πιστέψτε με, θα μείνουν αρκετά χρήματα για να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα που θα ωφελεί τον λαό και όχι τους μυθαδόρους.
10: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Παλούμπη. Να είστε καλά και εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα που κάνετε. Να είστε καλά. Πάμε αμέσως στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νομοηλίας, την κυρία Βιερινοπούλου. Την έχουμε έτσι, Χρήστο? Ναι. Κυρία Βιερινοπούλου, καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία την εκπομπή σας. Και επειδή ακούω την εκπομπή σας και άκουσα και την προηγούμενη συνομιλία, πρέπει να πούμε ότι όλα τα μέτρα τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης είναι κοστολογημένα, είναι τα χρήματα δεσμευμένα και τα χρήματα όλα έρχονται από τον δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο δημιουργήσαμε με την πολύ καλή οικονομική διαχείριση κατά το προηγούμενο διάστημα.
10: Ναι.
13: Έτσι λοιπόν υπάρχουν γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι διαθέσιμα και θα δοθούν με τη χρονολογική σειρά και στους αποδέκτες που ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
10: Εσείς, επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χθες στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ότι, παιδιά, κοιτάτε, αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε να δώσουμε, δεν μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω. Και ήταν και τίμιο από τη δική του, κατά τη δική μου άποψη, ότι δεν μπήκε σε μια έτσι παροχολογία γενικά, να μοιράσει χρήμα τη στιγμή που δεν υπάρχει. Είπε την αλήθεια. Αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι ικανά για να σας ξαναδώσουν μια τέτοια θητεία?
13: Ξεκάθαρα τα μέτρα τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός δεν είναι μέτρα ψηφοθυρικά. Mm-hmm. Δηλαδή ο στόχος των ανακοινώσεων δεν ήταν να ενθουσιάσουμε τον κόσμο για να μας ξαναψηφίσει. Τα μέτρα αυτά πήγαν εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη.
10: Mm-hmm.
13: Δηλαδή στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, στους αγρότες μας, στους συνταξιούχους, στις οικογένειες, ειδικότερα τους πολυτέκνους, τριτέκνους και οικογένειες με μικρά παιδιά. Ανακοινώθηκαν μέτρα πολύ στοχευμένα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους. Άρα λοιπόν και αυτή είναι και η φιλοσοφία της παράταξης. Δεν είναι ανακοινώνουμε μέτρα για να ψηφιστούμε, είναι ανακοινώνουμε μέτρα τα οποία βοηθούν τον κόσμο και τα οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε. Και πάλι στην επόμενη έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί πιστεύουμε ότι θα είμαστε κυβέρνηση και μετά από τις επόμενες εκλογές, θα ανακοινωθούν πάλι νεότερα μέτρα με σκοπό να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι συμπολίτες μας που έχουν αυτή την ανάγκη.
10: Θα είναι δύσκολος η προεκλογική περίοδος, θα είναι δύσκολη, κύριε Βιδενόπουλο, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης είπε και πάλι αυτό το οποίο έλεγε από την πρώτη στιγμή, θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη. Μιλάμε για περίπου 6-7 μήνες τώρα αγώνα. Δεν είναι λίγο εξοντατικό για εσάς τους βουλευτές?
13: Γιατί
10: για τον νομό Ηλίας εσείς και ο Νικολακόπλος θα πάρετε το βάρος όλο αυτό να το μεταδώσετε στον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος τα μέτρα αυτά τα οποία λέτε πώς μπορούν να εξειδικευτούν για τον καθένα, για την κάθε κοινωνική ομάδα.
13: Καταρχάς εννοείται ότι θα γίνουν περαιτέρω συζητήσεις και με τους φορείς και στο νομό Ηλία σε σχέση με τα μέτρα. Άλλωστε σήμερα εξειδικεύονται ήδη περαιτέρω τα οικονομικά μέτρα από τα αρμόδια
10: υπηρεσία. Ναι, είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνέντευξη τύπου του οικονομικού επιτελείου.
13: Ακριβώς. Και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα κάνω και εγώ μια σύντομη συνέντευξη τύπου, η οποία θα έχει δύο πυλώνες. Πρώτον, τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘΜΕ, την εξειδίκευση
10: αυτή.
13: Δεύτερον, ακριβώς. Και δεύτερον, τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εκκίνηση στην Ηλία. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, βρίσκομαι στην περιοχή της λίμνης του Καγιάφα και δεν ξέρω αν έχει εγώ και πολύ καλό σήμα.
10: Έχει μια χαρά, μια χαρά. Όχι, μια χαρά, σας ακούμε. Πάρα πολύ καλά.
13: Όπου έχουμε επίσκεψη από ενδιαφερόμενους επενδυτές για την αξιοποίηση των ιαματικών νερών του Καγιάφα και του περιβάλλοντος χώρου. Έχει αρχίσει και υπάρχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον για την περιοχή και μάλιστα είδα ότι και εσείς το έχετε ήδη βάλει ως προτεραιότητα και το έχετε συζητήσει, μια προηγούμενη επίσκεψη επενδυτών την οποία έτσι κάναμε πριν από λίγες μέρες στο αεροδρόμιο του Επιταλίου.
10: Με προλάβατε το, είδατε αυτά μου κάνετε, μα φαίνεται να κάνω την έκπληξη. Έχω μια πληροφορία λοιπόν ότι ότι είστε σε επαφές με πιλότους, θέλουν να φτιάξουν σχολή πιλότους στην Ηλία. Θέλετε να μας πείτε με τις μερικά πράγματα στο λίγο χρόνο που μας απομένει
13: για αυτό το θέμα? Είναι γεγονός, υπάρχει εκπεφρασμένο ενδιαφέρον από μια πολύ σημαντική επαγγελματική σχολή πιλότων, η οποία δίνει διπλώματα όχι ερασιτεχνικά αλλά επαγγελματικά και απευθύνεται σε μαθητές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μιλούμε για επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων. Πρόκειται για ένα project το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν αγοραστεί και τα 6 πρώτα αεροσκάφη τα εκπαιδευτικά, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα Μέγαρα. Και έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από τον πρόεδρο της σχολής η σχολή αυτή να λειτουργήσει με πλήρες εγκαταστάσεις στο αεροδρόμιο του Επιταλίου.
10: Και κάνανε και πτήσεις πριν από λίγες μέρες και ενθουσιάστηκαν με το όλο αυτό το περιβάλλον εκεί που βρήκαν.
13: Πράγματι, έγινε η πρώτη πτήση. Είδαν τις δυνατότητες του χώρου, έχουν γίνει συναντήσεις και με τους αρμόδιους φορείς, την περιφέρεια και τα κεντρικά υπουργεία από αυτού και διερευνούμε πολύ σοβαρά την περίπτωση αυτή. Θα πρόκειται λοιπόν για μια επαγγελματική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευση στην Ηλία και ευελπιστούμε ότι πράγματι θα ολοκληρωθεί. Θέλουμε βέβαια την υποστήριξη όλων.
10: Βέβαια, και ιδιαίτερα όλοι οι φορείς πρέπει να συστατευτούν τώρα, γιατί αν χάσουμε και αυτή την ευκαιρία, είμαστε με τη τύχη μας. Εμείς τα φταίμε. Τι να πω. Μακάρι να ευδοκιμήσει αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για μια σχολή που θα διαρκεί 3 χρόνια περίπου.
13: Ακριβώς.
10: Θα έρχονται εδώ οι πιλότοι, θα μένουν εδώ, οι οικογένειές τους. Έτσι δεν είναι, αν έχω αντιληφθεί καλά.
13: Ακριβώς όπως τα λέτε, θα μένουν εδώ οι πιλότοι για 3 χρόνια με τις οικογένειές τους.
10: Οπότε απαιτούνται και καταστάσεις.
13: Είναι 2 χρόνια και πρακτική άσκηση. Ναι. Είναι βεβαίως, διότι οι πιλότοι, επειδή είναι 100 αναέτος, στην ανάπτυξή της η σχολή θα έχει 300 φοιτητές κάθε φορά. Μιλούμε για ενήλικη, ένα επαγγελματικό ήδη υπόβαθρο. Και βέβαια θα μετακομίσουν με τις οικογένειές τους στο νομό Ηλίας. Ήδη αναζητούν χώρους για να φτιάξουν εγκαταστάσεις για τη διαμονή των οικογενειών αυτών. Βεβαίως έχουμε ήδη και ξενοδοχεία και όλη αυτή την υποδομή που υπάρχει στην πόλη του Πύργου, και θα κάνουν και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης. Εκεί υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση αν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και η ΣΕΤΗ. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν το να δοθεί μέσα από διαγωνιστικές πάντα διαδικασίες. Εμείς κάνουμε μια πρόταση, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι, οι προτάσεις είναι που γίνονται, να δοθεί μέσα από κάποιο διαγωνισμό το αεροδρόμιο προς την διάθεση, προς την χρήση αυτής της σχολής. Ελπίζουμε να γίνει, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνετε και τα εισοδήματα της οικονομίας και τις θέσεις εργασίας από όλο τον κόσμο, από την τοπική κοινωνία που θα εργαστεί σε αυτή τη σχολή.
10: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Βιδενοπούλου. Να είστε καλά και καλό κουράγιο θα ευχηθώ, γιατί σας περιμένει δύσκολος αγώνας.
13: Και εγώ ευχαριστώ για όλη την επιμέλεια που δείχνετε και εσείς τα θέματα του νομού Ηλίας δημοσιογραφικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
10: Να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία Βιδενοπούλου. Λοιπόν, ακούσαμε και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ σημαντικό, έτσι. Καταλαβάνεστε τώρα τι γίνεται, να φτιαχτεί σχολή πιλότων εδώ. Αλλά θα πρέπει να συστρατευτούν εδώ όλοι. Και όχι να πει, α, είναι η Νέα Δημοκρατία, θα το φτιάξει, δεν συμμετέχω ή βάζω εμπόδια ή θα... Έτσι, γιατί έχουμε και τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς για να κλείσουμε. Πάμε.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
10: Λοιπόν, κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Τα λέμε την Τετάρτη στις 12. Να είστε πάντα καλά.
14: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
15: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσεκα. Αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής στη Γερμανία, απαγόρευση της σημαίας Pride στα σχολεία, διαφορετικές τάξεις για παιδιά προσφύγων και προώθηση της γερμανικής εθνικής ταυτότητας. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, που αναδείχθηκε πρώτο σε εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Anhalt. Το κόμμα αναζητά κυβερνητικό εταίρο για το σχηματισμό συνασπισμένο, δεν αποκλείται το ενδεχόμενο να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι θα έχει σήμερα στο Ελ Αλαμέιν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε άτυπη τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί ένα ευρύ πλέγμα ζητημάτων από τη Λιβύη και τις θαλάσσιες ζώνες ως την ενεργειακή συνεργασία και τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου, τη υπογραφή για τις δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη που θα αποκτήσει το πολεμικό ναυτικό. Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον, με έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας. Συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης θα έχει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εν όψει της παρουσίας του το Σαββατοκύριακο στη ΔΕ, θα συναντηθεί επίσης με φορείς από τη Δυτική, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr θα αποσαφηνίσει θολά σημεία του προγράμματος που εξήγηλε την περασμένη Τετάρτη. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα δώσει διευκρινήσεις σχετικά με το διακύβευμα της δεύτερης κάλπης, λέγοντας ότι σε νέα κυβέρνηση των ετοιμέτων δεν αφορούν την Ελλάς. Θα επιμείνει στο θέμα της πολιτικής αλλαγής, λέγοντας ότι σε περίπτωση πρωτιάς και χωρίς να υπαναχωρήσει από τις βασικές αρχές και το πρόγραμμα του κόμματός του, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Ενόχληση στην Κουμουνδούρου προκαλεί αιμονή του Παύλου Πολάκη σε σοκματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου του κόμματος. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr σημειώνουν πως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συζητούν τη διαγραφή του. Λουκέτο έχουν βάλει 300 σχολικά κηλικεία το τελευταίο δίμηνο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η Αντιπρόεδρος Σωματείου Σχολικών Κηλικίων Αττικής Μυρτό Δεμήρη, μετά το αυστηρό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας με στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής των μαθητών και τη διασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας τροφίμων στα σχολεία. Σημείωσε πως το ΦΕΚ του Υπουργείου περιορίζει σε βαθμό στερητικότητα ήδη και τις ποσότητες που μπορούν τα παιδιά να καταναλώσουν. Δύο επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντα στα ξημερώματα στην Αχαρνών, στο ύψος της Ομόνιας και στην Πλατεία Αμερικής δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Στην ανακρίτρια θα οδηγηθούν σήμερα ο 43χρονος και 38χρονος για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατεία Μεσσηνίας. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέα προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς το Ιράν για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς ξεκαθάρισε ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ Λίντσερ για το Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Real Madrid Inter, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Lille Betis.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
6: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
7: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
8: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
9: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
13: Επιλογή υπεροχής.
14: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
15: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα για το σημερινό πρώτο πρωινό. Καλώς ήρθατε και όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 8, είναι Σεπτέμβριος. Είναι τα γενέθλια της Θεοτόκου. Πολλοί γιορτάζουν και σήμερα, ή τέλος πάντων όσοι έχουν αποφασίσει να γιορτάζουν σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη. Δέσποινα, Μαρία, Μαριέτα, Μάριος, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Τσαμπίκος, Τσαμπίκα, όσοι έχουν επιλέξει να γιορτάζουν το Σεπτέμβρη, χρόνια τους πολλά.

Εδώ είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Πλούσια η ατζέντα και σήμερα παράπονο δεν έχουμε. Δεν μας αφήνει επικαιρότητα με τίποτα να ησυχάσουμε. Είναι τα απόνερα της ΔΕΘ, δηλαδή είναι η αξιολόγηση των μέτρων μετά και την εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου απλώθηκε ο Τραχανάς και είδαμε στο σύνολο των μέτρων ποιους και κατά πόσο αφορούν. Είναι σημαντικό το ότι αρκετές κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη κάτι τις θα πάρουν. Δεν λύνονται τα προβλήματα προφανώς με τέτοιου είδους μέτρα μόνο, αλλά τουλάχιστον εντάξει, λες έστω και ένα κατοστάρικο στο επίδομα του Νοεμβρίου για τους συνταξιούχους. Κάτι είναι. Δεν λύνει το πρόβλημα όμως, ξαναλέω, γιατί οι συντάξεις παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά. Ή για παράδειγμα, οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα πάρουν μια αύξηση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, θα πάρουν και ένα δώρο γύρω στα 300 ευρώ, είναι το καθαρό, 311. Από 250 στους 350, κάπου εκεί είναι το καθαρό, ανάλογα με τα χρόνια, τα παιδιά, το μισθό και όλα αυτά. Δεν είναι 500, είναι το μεικτό. Να, είναι και εκεί κάτι. Αλλά λες από την άλλη ότι τόσα χρόνια έχουν υποστεί περικοπές, έχουν χάσει 13ο, 14ο μισθό. Δεν έχει αποκατασταθεί ο 13ο και 14ο μισθός στο σύνολο του μισθού. Και από την άλλη υπάρχει μια κουβέντα. Υπάρχουν διάφοροι που λένε, α, οι δημόσιοι υπάλληλοι, ξέρω εγώ, είναι τεμπελχανάδες, είναι έτσι, είναι αλλιώς, το δημόσιο δεν δουλεύει. Ξέρεις, δεν φταίνε. Η άποψή μου είναι ότι δεν φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι γι' αυτό. Φταίνε αυτοί που διοικούν το κράτος. Αν ένας δημόσιος υπάλληλος ή μια δημόσια υπηρεσία δεν λειτουργεί καλά, ας την αλλάξει το κράτος. Από τη στιγμή που τους έχεις, πρέπει να τους πληρώνεις. Τώρα, το να πεις ότι θα σε απαξιώσω και θα σε κάνω να μην έχεις λεφτά για να σηκωθείς να φύγεις, αυτό δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται και να βελτιώνονται. Όχι απλά να απαξιώνεις κάτι γιατί τι να τους κάνεις τους δημόσιους υπαλλήλους. Άσε που κάθε φορά που έρχονται τα δύσκολα, συνήθως στο δημόσιο στρέφουμε το βλέμμα μας. Ο κόσμος ας πούμε λέει ότι να, το μέτρο που δεν ανακοινώθηκε τώρα, αλλά έχει ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα για τα δύο ενίκια στους εκπαιδευτικούς, είναι μεγάλη κοροϊδία. Κανένας ιδιοκτήτης λέει δεν κάνει συμβόλαιο. Τρία χρόνια που γυρίζω στα νησιά δεν έκανε ποτέ κανείς σε κανένα συνάδελφο συμβόλαιο. Άρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει και το μέτρο, γιατί χωρίς συμβόλαιο δεν αξιοποιείται το μέτρο. Συνήθως είναι η μαύρα ή αλλού για αλλού το ενίκιο από την πραγματικότητα. Ξέρεις, όλο αυτό το ζήτημα που ανοίγει την κουβέντα και εδώ είναι το να δώσεις τα μέτρα, αλλά να κάνεις και ελέγχους, ώστε να μπορείς να πεις ότι με σιγουριά δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα.

0: τον περίφημο Mac the Knife, γιατί 8 Σεπτεμβρίου του 1888 στην αυλή ενός σπιτιού ανακαλύπτεται το σώμα της Annie Chapman, του δεύτερου από τα 5 θύματα που συνδέθηκαν ιστορικά με τον μυστηριό δολοφόνο που ο τύπος θα βάφτιζε λίγο αργότερα Jack the Ripper. Το Λονδίνο αρχίζει να ζει έναν από τους μεγαλύτερους αστικούς εφιάλτες της ιστορίας. Ο δολοφόνος δεν θα συλληφθεί ποτέ, η πραγματική του ταυτότητα θα παραμείνει άγνωστη και περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα το όνομά του εξακολουθεί να γεννά θεωρίες, βιβλία και ταινίες. Μουσικά, εμείς ακούμε έναν άλλο διάσημο δολοφόνο, σε ένα μάλλον φανταστικό αυτή τη φορά, το Μάκι Μέσα, τον εγκληματία που δημιουργήσε το 1928 ο Μπέρνοντ Μπρέχτ και ο Κουρτ Βάιλ για την όπερα της Πεντάρας. Ο δολοφόνος δεν γυρνάει πάντα στον τόπο του εγκλήματος, είναι η αλήθεια, αλλά εδώ είναι Ελλάδα, οπότε μπορεί και να γυρίσει και να γυρίσει και με δάφνες. Το έχουμε δει, εντάξει τώρα δεν είναι δολοφόνος, το έχουμε δει σε πολιτικούς να κάνουν διάφορα, να γίνονται διάφορες ιστορίες, να κάνουν κακό στο κόμμα τους ή να κάνουν τέλος πάντων να φέρουν μεγάλες αλλαγές και να επιστρέφουν μετά όχι απλά θριαμβευτές, αλλά και καβαλάριδες. Για παράδειγμα, η ιστορία με τον Αντώνη Σαμαρά. Το είπε και ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στην ΔΕΘ, ότι το κόμμα τον συγχώρεσε, το κόμμα τον ξαναδέχθηκε, τον έκανε ξανά πρόεδρο, τον έκανε πρωθυπουργό και τώρα έχει την τεχνογνωσία να κάνει κακό στο κόμμα. Είπε, ας μην την αξιοποιήσει για ακόμα μια φορά. Για να δούμε λίγο και τα πολιτικά απόνερα της ΔΕΘ, που ήταν και αυτά πολλά. Ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι το γεγονός ότι ανέβασε τόσο πολύ τους τόνους ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου για τον Αντώνη Σαμαρά έφερε ίσως σε δεύτερη μοίρα τα μέτρα και συζητάμε περισσότερο για τον Σαμαρά από ό,τι συζητάμε για το τι έδωσε η κυβέρνηση. Αλλά γι' αυτό έφερα ειδικότερο εμού τον Βασίλη Πούλο, τον διευθυντή σύνταξη του ΑΕΦ Μερίδα. Ήταν εκεί στη συνέντευξη τύπου και αυτό στην Κυριακή και το διήμερο στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα, Βασίλη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρε, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα στους ακροατές των Παρεπολιτικών. Πυκνή πολιτική επιχειρότητα.
0: Πολύ, πολύ.
1: Φρόντισαν οι πολιτικοί φυσικά στη ΔΕΘ. Όσοι ήταν εκεί, αυτοί που δεν ήταν εκεί για να απαντήσουν. Είδαμε εκεί, ήμασταν ούτως ή άλλως. Όταν ο Πρωθυπουργός απάντησε σε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, είπε, όπως είπες και εσύ, το κόμμα τον έφερε, η παράταξη τον έφερε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε Πρωθυπουργό. Και εκείνος έχει την τεχνογνωσία να προκαλεί κακό στο κόμμα και ελπίζει ότι δεν θα το κάνει αυτή τη φορά. Μάλιστα, ο κύριο Σαμαρά φρόντισε να απαντήσει με ένα βίντεο την ώρα που ήταν σε εξέλιξη,
0: ναι,
1: η συνέντευξη.
0: Ήταν έτοιμο.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα όλοι προσπαθούσαν να το ακούσουμε κάπως αθόρυβα, ναι, για να δούμε τι ακριβώς λέει και μετά να δούμε τις αντιδράσεις που θα υπάρχει από την κυβέρνηση.
0: Μια τεχνική συμβουλή στον κύριο Σαμαρά, λίγο πιο κάτω την κάμερα. Γιατί βλέπαμε το ταβάνι και τα τρία πανοράφια. Και λιγότερο τον ίδιο τον Σαμαρά.
1: Νομίζω ήταν λίγο βιαστικό. Να σου θυμίσω κιόλας ότι φημίζεται ο Αντώνη Σαμαρά για τα τηλεοπτικά του λάθη. Αν θυμάσαι τις εποχές που ήταν πρωθυπουργό.
0: Το περίφημο αυτή είναι η ώρα, η καλύτερη ώρα για σεξ.
1: Ακριβώς. Δεν είχε προλάβει να κοπεί στο μοντάζ, στάλι. Εντάξει, γελάσαμε.
0: Ναι.
1: Μένουμε σε αυτό. Τώρα στο σοβαρότερο της υπόθεσης, όντως ο Πρωθυπουργός ανέβασε πάρα πολύ τους τόνους.
0: Νομίζω ότι άνοιξε μια νέα σελίδα, γιατί μέχρι τώρα απαντούσε με διαφορετικό τρόπο στον Κώστα Καραμαλή και στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά όχι τόσο έντονα νομίζω.
1: Όχι, όχι. Το ξεκαθάρισε κιόλας, επειδή, ναι, είπες για τον Κώστα Καραμαλή, είπε τον τιμό, ήταν πρωθυπουργός, έχουμε μια καλή προσωπική σχέση. Έμεινε εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν είπε κάτι περισσότερο. Και ούτως ή άλλως και ο Κώστας Καραμαλής δεν έχει κάνει σε καμία περίπτωση σχόλια ή κάποια επίθεση αντίστοιχη με αυτά που έχει κάνει ο κ. Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Όντως ανέβασε λοιπόν τους τόνους ο πρωθυπουργός. Νομίζω όμως ότι έβαλε μια τελεία στο θέμα της woke agenda.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο κύριος Σαμαράς, ώστε το δεξιό και το πιο δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας να πιαστεί από αυτό και ανέβασε τους τόνους πολιτικά. Μένει να δούμε αν ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία του κομματικού σχηματισμού ή όχι. Εγώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι θα προχωρήσει σχετικά άμεσα ο Αντώνης Σαμαράς στη δημιουργία του κόμματος και γι' αυτό ξεκίνησε και την επίθεση ώστε να φανούν και οι συσχετισμοί.
0: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι είναι σε όλα έτοιμο ο Αντώνης Σαμαράς και ψηφοδέλτια και γραφεία και σήμα και όνομα και τα πάντα, απλά περιμένει την κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι. Γραφεία, όνομα, σήμα, το δέχομαι τώρα, ψηφοδέλτια. Τόσους πολλούς έχει βρει για να μαζέψει.
0: Μπορεί να τον έχουν βρει. Υπάρχει αυτό το ότι πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος από τη Νέα Δημοκρατία απογοητευμένος, που βλέπει ότι δεν θα εκλεγεί ή που δεν προκρίνεται από τον κομματικό μηχανισμό και πηγαίνει, του χτυπάει την πόρτα.
1: Σύμφωνοι, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ σίγουροι ότι θα εκλεγούν με αυτό το κόμμα.
0: Ναι, σωστό. Μπορεί και να το κάνουν απλά, σου λέει δεν θα εκλεγώ που δεν θα εκλεγώ. Τουλάχιστον να κάνω και λίγο θόρυβο για το όνομά μου.
1: Αυτό το ελληνικό στη λέγατε και λίγο ζημιά για στους άλλους.
0: Αυτό, αφού δεν με θες, τώρα θα σου δείξω εγώ που λέει. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε με τον Σαμαρά, να ανεβάσουμε τους τόνους, να δείξουμε πια ότι... Και υπάρχει και άλλη άποψη ότι αυτή η κλιμάκωση έρχεται γιατί τα νούμερα... στέλνουν ένα μήνυμα ανησυχίας στο Μέγαρο Μαξίμου από την παρουσία Σαμαρά. Τι από τα δύο είναι και τα δύο μαζί?
1: Νομίζω και τα δύο είναι. Να. Αν και για τα νούμερα εξακολουθούν από το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να θεωρεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σίγουρα μία μικρή ζημιά θα την κάνει.
0: Να.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Όμως δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο μεγάλη. Και επειδή είπε και ο Πρωθυπουργός και επιμένει ότι την πρώτη Κυριακή είναι καθοριστικό το ποσοστό που θα λάβει το πρώτο κόμμα, μην πάμε σε κυβερνησία κτλ. Έτσι όπως έχουν τα δεδομένα, δεν θα έχουμε αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη Κυριακή και θα πάμε αμέσως σε μια δεύτερη.
0: Αν και ο ίδιος την Κυριακή είπε ότι παλεύουμε για την αυτοδυναμία.
1: Σύμφωνοι, αλλά. Αν δεχτούμε ότι τις δημοσκοπήσεις δεν βγαίνει κάτι. Αν δεχτούμε την κρίνια που υπάρχει στον κόσμο, είτε μπορεί να μην πάει στις κάλπες, είτε να πάει και να πει «Α, θα στείλω ένα σήμα». Μετά όμως ο κόσμος θεωρώ ότι θα ψηφίσει κυβέρνηση. Τώρα αν θα είναι με μια πίεση για κάποια συγκυβέρνηση που είπε ο Πρωθυπουργός «Δεν τη θέλω», δεν το γνωρίζω. Αλλά νομίζω ότι τα κόμματα αυτά τα οποία θα εμφανιστούν δεν θα έχουν τόσο μεγάλη δυναμική.
0: Ναι, ωραία. Το ερώτημα είναι τώρα εάν η κυβέρνηση κινδυνεύει από το φαινόμενο του κοντού σεντονιού, δηλαδή αυτό που είσαι στο κρεβάτι, τραβάς να σταθείς από πάνω, κρύνουν τα πόδια, κατεβάζεις, κρύνουν από πάνω. Γιατί αφού κάνει μια δεξιά στροφή και την κάνει πολύ έντονη αυτή τη δεξιά στροφή, μήπως χάσει από το κέντρο, από εκεί που πραγματικά έχει επικρατήσει σε όλες τις εκλογικές μάχες και έχει σαρώσει, δεν έχει αφήσει τίποτα χώρο, μήπως φοβάται αν θα χάσει από εκεί, λέγοντας ότι πια δεν υπάρχει woke agenda? Όχι ότι κέρδιζε με την woke agenda, αλλά ενώ ότι έδειχνε ότι ανοίγει λίγο τη βεντάλια.
1: Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι χάνεται ένα κομμάτι του κέντρου, το οποίο όντως το είχε σάρωσει ο Κυριακός Μητσοτάκης, και γι' αυτό είχαμε αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό είχαμε αυτές τις εξαγγελίες. Γιατί στις εξαγγελίες φάνηκε ότι έδωσε σε κόσμο. Χωρίς να είναι τα πολλά και αυτά που περιμέναν. Ούτως ή άλλως το ξέρεις πολύ καλά ότι όσα και να δώσει όποια κυβέρνηση και να είναι ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλήθεια αυτό. Πάντα όλοι... θες παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα θες παραπάνω.
1: Οπότε το αφήνουμε αυτό. Και εγώ θα σταθώ σε ένα από τα μέτρα το οποίο νομίζω στέλνει ένα μήνυμα σε όλη την κοινωνία. Αυτό είναι ο κουμπαράς.
0: Ναι.
1: Και γιατί θα το λέω αυτό. Οι Έλληνες είχαν μάθει πάντα να αποταμιεύουν. Να αποταμιεύουν για τα παιδιά τους, για να πάνε για σπουδές, για να μπορέσουν να αγοράσουν ένα μικρό διαμέρισμα, να μπορέσουν να αγοράσουν εξοχικό, ένα αυτοκίνητο. Έτσι μεγαλώσαμε
0: εμείς. Ήταν νοικοκυρέοι που λένε.
1: Ακριβώς. Ναι. Η προηγούμενη γενιά από εμάς έτσι μεγάλωσαμε και εμείς. Εμείς πέσαμε στην κρίση. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι χάνεται ένα κομμάτι του κέντρου, το οποίο όντως το είχε σάρωσει ο Κυριακός Μητσοτάκης, και γι' αυτό είχαμε αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό είχαμε αυτές τις εξαγγελίες. Γιατί στις εξαγγελίες φάνηκε ότι έδωσε σε κόσμο χωρίς να είναι τα πολλά και αυτά που περιμέναν. Ούτως ή άλλως το ξέρεις πολύ καλά ότι όσα και να δώσει όποια κυβέρνηση και να είναι ο πρωθυπουργός.
0: Αλήθεια. Πάντα όλοι... θες παραπάνω.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα θες παραπάνω.
1: Οπότε το αφήνουμε αυτό. Και εγώ θα σταθώ σε ένα από τα μέτρα το οποίο νομίζω στέλνει ένα μήνυμα σε όλη την κοινωνία. Αυτό είναι ο κουμπαράς. Και γιατί θα το λέω αυτό. Οι Έλληνες είχαν μάθει πάντα να αποταμιεύουν. Να αποταμιεύουν για τα παιδιά τους, για να πάνε για σπουδές, για να μπορέσουν να αγοράσουν ένα μικρό διαμέρισμα, να μπορέσουν να αγοράσουν εξοχικό, ένα αυτοκίνητο. Έτσι μεγαλώσαμε
0: εμείς. Ήταν νοικοκυρέοι που λένε.
1: Ακριβώς. Ναι. Η προηγούμενη γενιά από εμάς έτσι μεγάλωσαμε και εμείς. Εμείς πέσαμε στην κρίση,

0: οι Έλληνες είχαν μάθει πάντα να αποταμιεύουν. Να αποταμιεύουν για τα παιδιά τους, για να πάνε για σπουδές, για να μπορέσουν να αγοράσουν ένα μικρό διαμέρισμα, να μπορέσουν να αγοράσουν εξοχικό, ένα αυτοκίνητο. Έτσι μεγαλώσαμε.
1: Ήταν νοικοκυρέοι που λένε.
0: Ακριβώς. Ναι. Η προηγούμενη γενιά από εμάς έτσι μεγάλωσαμε και εμείς. Εμείς πέσαμε στην κρίση, τελειώσαν αυτά. Τώρα λοιπόν τι συμβαίνει. Από τη μία γκρινιάζουμε, δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να πάμε εδώ, μπορούμε να πάμε εκεί. Έρχονται διακόπες, έρχονται τριήμερα. Ακούμε την άλλη άποψη. Α, δεν έχετε λεφτά, όλοι φεύγετε όμως.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κενό ξενοδοχείο.
1: Ναι, μήπως αφήνουμε τίποτα για τους λογαριασμούς.
0: Ένα αυτό και δεύτερον, δεν υπάρχει τίποτα για αποταμίευση.
1: Ναι, σωστό.
0: Και νομίζω
1: λες, θα τα φάω μέχρι τέλους, δεν αφήσω τίποτα στην άκρη, για να περάσω τουλάχιστον να κάνω και δύο πράγματα.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν μένει όμως κάτι για τα παιδιά, δεν μένει κάτι για την αποταμίευση. Πλέον λοιπόν με τον κουμπάρα, αυτό θα γίνει.
1: Ναι.
0: Ή τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι το επενδυτικό κομμάτι, πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες. Αυτά μένει να τα δούμε. Όμως, αν αυτό προχωρήσει, νομίζω ότι έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλείνει το μάτι ξανά στη μεσαία τάξη για να δώσει ένα όραμα
1: είναι
0: κάτι
1: σημαντικό,
0: για το μέλλον.
1: Είναι σημαντικό μέτρο. Τώρα, άμα το σκεφτείς ότι σου λέει το δημόσιο, θα έρχομαι να σου δίνω συν ένα ευρώ στο ένα ευρώ που θα βάζεις για το παιδί σου για τα επόμενα 18 χρόνια. Θα σου φτιάξω εγώ προγράμματα. Μην είσαι και εντελώς ατυφλά. Τα προστατεύω κιόλας εγώ τα προγράμματα. Θα τα προστατεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. Θα είναι εγγυημένη κατά κάποιο τρόπο η απόδοση, σίγουρα το κεφάλαιο, γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Αλλιώς πας και τα επενδύεις όπου θες.
0: Έτσι.
1: Η διαφορά είναι αυτό που χρειάζεται για να πετύχει το μέτρο, είναι η κυβέρνηση, η πολιτεία να φροντίσει να υπάρξει τέτοιο εισόδημα που να επιτρέπει στις οικογένειες να βάζουν
0: το
1: συν ένα. Γιατί. Ναι. Για να πεις ότι θα βάλω σε αυτό τον λογαριασμό, θα πρέπει να έχω βάλει και κάτι στην άκρη για όλα τα υπόλοιπα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, ξέρεις, να πεις ότι σε μια.
0: Είναι να έχω φροντίσει όλα τα υπόλοιπα να είναι εξασφαλισμένα και να προχωρήσω σε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μένει να αποδειχθεί το μέτρο αυτό, αν θα πάει καλά.
1: Σωστό.
0: Είναι μια σωστή κίνηση και νομίζω ήταν κάτι το οποίο ήθελε να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ, ξανά να κλείσει το μάτι στη μεσαία τάξη.
1: Και είπε ότι και αν το είχε εξαγγείλει στο παρελθόν η. Μακαρίτσα, εφόσον γεννηματά. Εδώ είμαστε να ακούσουμε και άλλες προτάσεις και να τις υιοθετήσουμε. Κάτι που στην Ελλάδα μοιάζει απίθανο.
0: Ναι, και νομίζω θα εξακολουθήσει να είναι απίθανο.
1: Αλλά... ναι, σωστό. Ωραία. Από αριστερότερα του νιώθει ότι μπορεί κάτι να υπάρξει κίνδυνος. Δηλαδή, η Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να είναι κίνδυνος ή είναι. Πώς το λένε, κίνητρο για κάποιους να πάνε στον Αντώνιλο, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να μην ξαναζήσουν θεωρητικά την διακυβέρνηση Τσίπρα.
0: Κυβερνητικός κίνητρος δεν δείχνει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, και όπως έχουμε δει, έχει δείξει μια δυναμική. Βέβαια, το πρώτο που διέλυσε, να το πω εντός εισαγωγικών, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η κίνηση έγινε και ο πόλεμος, ο εμφύλιος, έγινε από τα αριστερά. Το ότι ανέβασε τους τόνους ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ έντονα, τζάμπα πήγε το rebranding, τότε είχε αυταπάτες, τώρα μιλάμε για πολιτική απάτη, εξαπάτηση των πολιτών. Δεν ξέρω αν δείχνει φόβο. Σίγουρα δείχνει ότι κάπως τον υπολογίζει.
1: Ναι. Δείχνει επιλογή αντιπάλου, γιατί κάποιοι είπαν ότι επέλεξε αντίπαλο.
0: Νομίζω πως δείχνει επιλογή αντιπάλου ή ενδεχομένως να το κάνει για να πιέσει και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος σε όλα είναι αντίθετος.
1: Ναι.
0: Σε όλα είναι αντίθετος με τις κυβερνητικές επιλογές που
1: προσπαθεί να πει ψηφίστε μένα γιατί εγώ δεν θα είμαι εκεί. Γιατί άμα πει ότι εγώ θα είμαι εκεί, θα ψηφίσουν τον άλλον κατευθείαν. Σου λέει γιατί να πάω να ψηφίσω τον Πασόκ, πάω να ψηφίσω τον
0: άλλον. Έχει σε μια παγίδα ο κύριος Ανδρουλάκης από την οποία πρέπει να βγει. Μένουμε να δούμε τι θα πει και αυτός. Για να δούμε πού πάει το πράγμα. Πάντως δεν θεωρώ ότι έχει άμεσο στόχο κυβερνησιμότητας ο κύριος Τσίπρας. Μπορεί να λέει ότι ναι, μπορούμε να βγούμε και η δεύτερη κάλπη μπορεί να μας οδηγήσει εκεί. Τα ίδια λέγει το Πασόκ, έστω και με μία ψήφο να είμαστε πρώτοι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Οπότε αυτό μένει να το δούμε. Όμως προφανώς κάτι κόβει και αυτό ενδιαφέρει τον κύριο Μητσοτάκη, ειδικά αν φύγει από τη μεσαία τάξη.
1: Πριν σε χαιρετήσω. Η ΔΕΘ των εστιατορίων και των Μπάρτι έβγαλε, γιατί ωραίες είναι ομιλίες και τέτοια, αλλά γίνεται ζύμωση στα εστιατόρια και στα μπαρ, τραπέζια που έχουν πολιτικό νόημα και τέτοια πράγματα.
0: Λίγα ακούστηκαν για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Πολλά νομίζω ήταν περισσότερα στα στο μυαλό πολλών. Κουβέντα και

0: βγει τα ψηφοδέλτια. Mm. Τα οποία όμως είχε φαρκτήσει από την Παρασκευή το βράδυ στο Πότο που έκανε ο κύριος Μαρινάκης, δημοσιογράφος, ο πρωθυπουργός, φόρτισε να βάλει μία άνω τελεία τα ψηφοδέλτια αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά νομίζω το μυαλό των περισσότερων είναι εκεί.
1: Ο οποίος ήταν κάθιδρος,
0: ναι,
1: εκεί που ήμασταν μαζεμένοι όλοι. Του την πέσαμε όλοι μαζί, έκανε και είναι ζέστη. Είπε κάποια στιγμή, παιδιά, παιδιά, λίγο αέρα προς τα έξω. Γιατί ήταν εντυπωσιακό. Ωραία, εντάξει, προφανώς.
0: Ήταν λίγο πιο χαλαρό το κλίμα, δυστυχώς, εξαιτίας του τραγικού.
1: Αυτό πήγα να πω. Προφανώς άλλαξε λίγο το κλίμα, φάντομ, γιατί
0: άλλαξε το
1: φάντομ.
0: Κλίμα, οπότε λίγο και οι πολιτικοί μαζεύτηκαν.
1: Μαζεύτηκαν, ναι, κόπηκαν και τα πολλά τραπέζια. Αλλά ναι, κάποιοι είπαν ότι ήταν εντυπωσιακή πάλι η παρουσία υπουργών στην ομιλία Δένδια, για παράδειγμα, και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτών. Δεν ήμουνα,
0: ναι, ούτε εγώ
1: γιατί
0: ήμουν.
1: Έκανα
0: ούτε εγώ ήμουν, αλλά
1: άλλη δουλειά εκείνη την ώρα.
0: Αλλά ενδεχομένως και να είναι.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω όμως ότι δίνει κάποιο σήμα αυτό. Mm. Και ούτως ή άλλως φέρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση που του έκανα εγώ για το αεφημερίδα,
1: ναι,
0: στο θέμα του ανασχηματισμού. Δεν υπάρχει ανασχηματισμός. Το κυβερνητικό σχήμα έχει βρει τα πατήματά του. Είπε, πάει καλά.
1: Θα πάμε έτσι δηλαδή μέχρι τις εκλογές.
0: Αυτό απάντησε. Mm. Ναι, να το δούμε. Ίσως όμως αυτό να ήταν και ένα νεύμα προς υπουργούς και προς βουλευτές και προς επίδοξους υπουργούς. Συνεχίζουμε τη δουλειά και δεν κοιτάμε τα προσωπικά μας.
1: Μάλιστα. Εμένα μ' άρεσε, θέλω να το επαναλάβουμε, Βασίλη. Θέλω να κανονίζουμε όποτε μπορείς.
0: Με χαρά, εδώ είμαι. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλης Πούλος, Διευθυντής Σύνταξης του ΑΕΦ-Μερίδα, γιατί τρέχουν και οι πολιτικές εξελίξεις, όχι μόνο η οικονομία και το πορτοφόλι. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.

Αυτός είναι ο Steve Wonder. I just called to say I love you. 1984, 18 χρόνια μετά τον ντεμπούτο του στα charts, ο Wonder κατέκτησε το πρώτο του νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με την μπαλάντα που γράφτηκε για την ταινία «Η γυναίκα με τα κόκκινα» και του χάρισε μέχρι και το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. Την ίδια εποχή εμείς φτιάχναμε τα «Η γυναίκα το Κιλκής» και τέτοια πράγματα, ταινία άρεστα, όχι.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον περίφημο κουμπαρά, ποιος μπορεί να μπει, τι χρήματα μπορούμε να κερδίσουμε, τι ασφάλεια θα υπάρχει, πώς θα είναι τα πακέτα, τι σχεδιάζει η κυβέρνηση και τι πληροφορίες υπάρχουν για όλα αυτά. Αλλά όχι μόνο αυτό, θα δούμε και τι γίνεται με το σπίτι μου 3, το καινούργιο πρόγραμμα για αγορά ενοικίων και για τον ένφια που αλλάζει και που αλλάζει και για τους ταξιτζίδες, για το τεκμαρτό. Τι έρχεται στην αλλαγή του τεκμαρτού για τους ταξιτζίδες, αμέσως μετά τις διαφημίσεις εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Ατυχημά. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. 26230-23085.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο. Μονή Σινά, Συμφωνία της Μέκκας. Θαλάσσιες ζώνες και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακτινογραφία των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά τη σαρωτική νίκη του AfD ταρακουνάει την Ευρώπη. Το Who is Who του ακροδεξιού ηγέτη που κέρδισε τις εκλογές στη Σαξονία. Lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 8 Σεπτεμβρίου 2026. Να λέμε και το έτος για να ερχόμαστε στα ίσα μας, να ξέρουμε τι γίνεται. Πλάκα-πλάκα, το ζήταγα χθες με κάτι τη συναδέλφου ότι πάει και το 26. Τι, δηλαδή μπήκαμε ήδη στο Σεπτέμβριο. Είμαστε τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα. Έχω κάτι φίλους που μου εμφανίζουν κάτι βάρκες με Χριστούγεννα. Δεν τραπάνω το μεταξύ στα social τους γιατί είναι Χριστούγεννάκηδες. Οπότε είναι πολύ έτοιμοι για να στολίσουν το δέντρο. 8 Σεπτεμβρίου 1944, λίγες εβδομάδες πριν από την απελευθέρωση της Αθήνας, οι Γερμανοί εκτελούν στο Δαφνί δεκάδες κρατουμένους του στρατοπέδου Χαϊδαρίου. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Λέλα Καραγιάννη, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής αντίστασης, επικεφαλής της οργάνωσης Μπουμπουλίνα. Είχε συλληφθεί από την Γκεστάπο, βασανίστηκε και οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα λίγο πριν από το τέλος της κατοχής.

Έτσι με ευχάριστα τα τραγούδια, ευχάριστα με πάρει και τέτοια ξεκινάμε τη μέρα μας. Έχει κίνηση στους δρόμους, όχι τη συγκλονιστική που είναι όταν είναι στη μέση τη σεζόν, αλλά έχει αρχίσει και φορτώνει αρκετά ο Κηφισός. Από την Ιεράδο και πάνω ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Λεωφόρος Αθηνών φορτωμένη από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Όπως και η Χιστού είναι φορτωμένη στο ρεύμα της εξόδου. Αρκετή κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Εφέσου μέχρι και του στήλους του Ολυμπίου Διός. Κίνηση πολύ στην Αρδιτού, κίνηση πολύ στην Καλλιρόη, στο τέλος της Καλλιρόης εκεί που βρίσκεται την Αρδιτού. Μετά φτάνει η κίνηση μέχρι και το Hilton, The Elysian όπως λέγεται πλέον. Στη Βασιλή Σοφίας έχει κίνηση το ρεύμα προς την πλατεία Συντάγματος. Βλέπω ότι έχει κίνηση και στο τέλος της Πειραιός προς Ομόνια και μετά η Σταδίου έχει αρκετή κίνηση. Που άλλο βλέπω κίνηση στους δρόμους? Στην Ηλιουπόλεως, Εθνικής Αντιστάσεως πριν γίνει Ηλιουπόλεως για την ακρίβεια, και στον Περιφερειακό εκεί στον Καρέα βλέπω αρκετή κίνηση. Το 1925, 8 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα γέννησης του Peter Sellers, ένας από τους σπουδαιότερους κομικούς ηθοποιούς του 20ου αιώνα και ένας άνθρωπος που μπορούσε να αλλάζει χαρακτήρες, φωνές και προφορές με απίστευτη ευκολία. Ο περίφημος επιθεωρητής Κλουζό, αδέξιος, υπερβολικά σίγουρος για τον εαυτό του και ικανός να καταστρέψει ένα δωμάτιο προσπαθώντας απλά να το διασχίσει. Αυτό που ακούμε είναι Henry Mancini, A Shot in the Dark.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πώς οι καλοί συνάδελφοι καταγράφουν την επικαιρότητα σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου, η απογευματινή, στην πρώτη της σελίδα. Επιχείρηση El Alamein με 4 καυτά ζητήματα. Μητσοτάκη σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινά, η συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μια εξαιρετικά σημαντική επίσκεψη. Περιμένω να δούμε το αποτέλεσμα, προφανώς και την απάντηση στην τριμερή που είχε κάνει η Τουρκία πριν από λίγο καιρό, σε μια εποχή που ανεβαίνουν και πάλι η ένταση και τα γράδα. Χθες είχαμε και μια αερομαχία μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, ένα ζεύγος τουρκικών F-16 όπου παραβίασε το ελληνικό FIR, αναχαιτίστηκε από δύο ελληνικά F-16, και δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας ότι θα αυξηθούν οι δαπάνες άμυνας της Τουρκίας κατά 229%.

Επίσης από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ πακέτο για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους, τα μέτρα που εξήγησε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Υπουργείο Υγείας, νέα προλαμβάνω για τον καρκίνο προστάτη του δέρματος σε δίκη το τέρας που κακοποίησε 361 παιδιά και lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Η εταιρεία, η Hellenic Rail Estate, εταιρεία σχεδιάζει την αξιοποίηση τριών ακινήτων στην Αττική για τη δημιουργία 590 κοινωνικών κατοικιών. Τα νέα στην πρώτη τους σελίδα, η εξειδίκευση των μέτρων, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, τι θα ισχύει για ελεύθερες επαγγελματίες, συνταξιούχους, μισθωτούς, ιδιωτικού τομέα, δημόσιους υπαλλήλους, τρίτεκνους, αγρότες, επιχειρήσεις, εκμεταλλευτές ταξί, νέα γενιά πολυτέκνους, ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς. Με αναλυτικά παραδείγματα, 112 για απάτες, εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Πολύ προσοχή, δεν απαντάμε σε τηλέφωνα ή μάλλον δεν συνεχίζουμε την κουβέντα σε τηλέφωνα που λένε διάφορα περίεργα. Είμαστε από τη ΔΕΗ, κλείστε τους διακόπτες, σβήστε την κουζίνα, πάρετε τα χρυσαφικά σας, βγάλετε τα έξω. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ρεύματος, σταθερής, δεν ξέρω τι άλλη εταιρεία μπορεί να είναι, που να μπορεί να σας πάρει τηλέφωνο και να σας πει κλείστε τις διακόπτες, σβήστε το μάτι, ανάψτε την κουζίνα, ανοίξτε το ψυγείο, βάλτε τα ρούχα σας στο πλυντήριο, ξέρω εγώ, ή τέτοια πράγματα. Κανένας δεν το κάνει αυτό. Όπως επίσης μηνύματα που λένε πάτα εδώ γιατί κάτι λεφτά πρέπει αλλά δεν βρίσκουμε τον κωδικό σου και τέτοια. Πολύ προσοχή, λίγο πιο καλά να κοιτάξεις το μήνυμα, θα δεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με το μήνυμα. Αλλά ακόμα και να μοιάζει εντελώς αληθινό, δεν υπάρχει καμία υπηρεσία που θα σου ζητήσει να βάλεις τους κωδικούς του λογαριασμού σου θεωρητικά για να μπορούν να αποδεσμευτούν χρήματα τα οποία θα σου έρθει. Παλιά ήταν κάτι θείοι από τη Μοζαμβίκη που στέλνανε μήνυμα: είμαι ο Μουτούμπο Τάδε και με κυνηγάει το καθεστώς και θέλω να μου δώσει ένα λογαριασμό για να σου βάλω 300 εκατομμύρια δολάρια και μετά να έρθω να τα πάρω και θα πάρεις και εσύ ένα μεγάλο ποσοστό και τέτοια. Και κάπως έτσι είχαν τα λεφτά. Τώρα είναι πιο δουλεμένο το πράγμα. Ορθώς ο Παναγιώτης Χάλαρης λέει θα πρέπει να το υποψιαστείς όταν υπάρξει δημόσια υπηρεσία που σου λέει σου χρωστά κάτι λεφτά. Α, και από εκεί και μόνο μπορείς να καταλάβεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Συνήθως οι δημόσιες υπηρεσίες σου λένε μου χρωστάς κάτι λεφτά. Και είναι μετά το τραγούδι που λέει σου χρωστώ, μου χρωστάς, σου χρωστάω και τέτοια. Επίσης από την πρώτη σελίδα των νέων, το Βερολίνο, επόμενος στόχος της ακροδεξιάς, νίκη εφιάλτης για το AFD, στόχος στο 40% στις εθνικές εκλογές. Τρίζει η καρέκλα του καγκελαρίου Μέρτς, εδώ τρίζει η δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα για την καρέκλα του Μέρτς θα στεναχωρηθούμε. Επιστολή του πατέρα στον Δένδια για το Φάντομ. Έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν πιλότος, και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που έπεσε το αεροπλάνο για την τραγωδία με το Φάντομ πριν από μερικές μέρες στην Τανάγρα. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην, στόχοι ο Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Επίσης από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά η ελαφρύνση στις δηλώσεις του 2027, θα εφαρμοστεί η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Μερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων, τα 4 στα 5 περιστατικά παραβατικότητας δεν φτάνουν στους αρμόδιους.
επίσης από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, τις αγκάλια, φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες. Και κηδεύτηκε σαν ήρωας ο κατάδικος Μλάντιτς. Χιλιάδες άνθρωποι από ολόκληρη τη Σερβία συνέρευσαν χθες στο Βελιγράδι για να πουν το ίστατο χέρι στον πρώην στρατιωτικό ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας. Η εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχίλια στην Ευρώπη, τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από την σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt, σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανελευθερία ο Merz. Καλά, αν πάει έτσι να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά, γιατί δεν ήταν καλό το μάρκετινγκ. Μας βλέπω να ξαναβλέπουμε στους δρόμους ανθρώπους που δεν καλούν το ταξί, αλλά σηκώνουν το δεξί του χέρι ύμνοντας στον ναζισμό. Το αποτέλεσμα έφερε τριγμού στα ευρωπαϊκά ομόλογα και η Ευρώπη, ένα μέρος της Ευρώπης, αναζητά τρόπο να αντιμετωπίσει. Ένα άλλο μέρος της Ευρώπης αναζητά τρόπο να υιοθετήσει την ατζέντα, γιατί σου λέει να μην πάνε σε αυτούς, να πάνε σε μένα. Ξεχνώντας ότι κάπως έτσι απλά στέλνεις στο πρωτό.

στον ελεύθερο τύπο πως θα χτίσει το εφάπαξ στα 18 έτη, κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος, και επίσης 1734 προσλήψεις μονίμων εποχικών, 24 προκηρύξεις για το δημόσιο. Η δημοκρατία, παράδοση της Ελλάδας, απέτησε ο Καλίν από τον Μητσοτάκη. Ρεζίλη έγινε ο Γεωργιάδης με τεχνητή νοημοσύνη, γράφει η δημοκρατία, και η ακτινογραφία των νέων μέτρων, η αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη και οι αντιδράσεις. Ριζοσπάστης, αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή, και ο τύπος Θεσσαλονίκης, πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με πολλαπλούς αποδέκτες.

1834 γεννήθηκε ο μεγάλος guitar shorty, αυτό είναι το You Don't Treat Me Right, κατά κόσμον David Kearney, ένας από τους πιο εκρηκτικούς κιθαρίστες των blues. Ο shorty παντρεύτηκε την ετεροθαλή αδελφή του Hendrix. Ο Jimi Hendrix, πριν ακόμα γίνει διάσημος, παρακολουθούσε τις εμφανίσεις του shorty. Θεωρείται μία από τις επιρροές τόσο στο παίξιμο όσο και στην εκρηκτική σκηνική παρουσία που αργότερα θα έκανε τον Hendrix θρύλο. Το 57 ο Will Dixon ανακάλυψε τον guitar shorty και τον έβαλε στο στούντιο για την πρώτη του ηχογράφηση. Αυτό είναι το You Don't Treat Me Right. Αυτά για ένα κιθαρίστα που χωρίς να γίνει ποτέ superstar επηρέασε έναν από τους μεγαλύτερους superstar της κιθάρας, τον Jimi Hendrix. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής με άμεσες απελάσεις παράτυπων μεταναστών, επέκταση των εγκαταστάσεων κράτησης για όσους πρόκειται να απελαθούν και επιστροφή στη χώρα καταγωγής πολιτών μη γερμανικής εθνοτικής προέλευσης περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία που αναδείχθηκε πρώτο σε εκλογές του κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ. Επίσης, απαγόρευση της σημαίας Pride στα σχολεία, διαφορετικές τάξεις για παιδιά προσφύγων και προώθηση της γερμανικής εθνικής ταυτότητας. Το κόμμα αναζητά κυβερνητικό εταίρο για το σχηματισμό συνασπισμού, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας. Ένα ευρύ πλέγμα ζητημάτων από τη Λιβύη και τις θαλάσσιες ζώνες ως την ενεργειακή συνεργασία και τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά θα συζητηθούν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στο Ελ Αλαμέιν. Ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε άτυπη τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Παρουσία των Υπουργών Εθνικής Άμυνας Ελλάδος και Ιταλίας στη Ρώμη. Υπογραφή για τις δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη που θα αποκτήσει το πολεμικό ναυτικό. Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον με έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια. Συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και φορείς από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία θα έχει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εν ώψη της παρουσίας του το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΦ, η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr θα αποσαφηνίσει θολάθη σημεία του προγράμματος που εξήγηλε την περασμένη Τετάρτη. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα δώσει διευκρινήσεις σχετικά με το διακύβευμα της δεύτερης κάλπης, λέγοντας ότι σενάρια κυβέρνηση των ηττημένων δεν αφορούν την Ελλάδα. Θα επιμείνει στο θέμα της πολιτικής αλλαγής λέγοντας ότι σε περίπτωση πρωτιάς θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Ενόχληση στην Κουμουνδούρου προκαλεί η αιμονή του Παύλου Πολάκη σε εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου του κόμματος. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr σημειώνουν πως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συζητούν τη διαγραφή του. Στο μικροσκόπιο των αρχών, γνωστός κακοποιός, τον οποίο θεωρούν ως τον εντολέ για τις επιθέσεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Στην ανακρίτρια θα οδηγηθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία. Από πρόθεση στην Ευελπίδων θα οδηγηθεί και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Στη διεθνή ενημέρωση, αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Φέρεται να παραμένει προσιλωμένος στο στόχο της κατάληψης ολόκληρης της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ. Στα αθλητικά, στις 10 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο Ελλάδας προς αποχώρηση από τη Λίβερπουλ ο Ιταλός εξτρέμ Φεντερίκο Κιέζα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
4: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα, πίτσα, κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας σήμερα, τραγουδάρα.
0: Τι ωραίο, τι καλά τραγουδί, τραγουδάρα, αλλά και τραγουδιστής, έτσι.
1: Εδώ
0: τραγουδιστάρα.
1: Εδώ συζητάμε.
0: Έχει βγει καινούριος μπιθικός της.
1: Όχι.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει.
0: Ούτε θα βγει νομίζω.
1: Νομίζω και εγώ.
0: Μα τώρα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αυτή είναι η θεή, ρε παιδί μου. Δεν είναι θεή, δεν επαναλαμβάνονται. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρας Ξενάκης.
0: Ο κύριος Πάνος Χαλάρης. Με έχετε πλακώσει εδώ και δύο στα κόκκινα, δεξιά και αριστερά, έτσι. Έχετε κάποιο λόγο? Θέλετε κάτι να μου πείτε? Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, 2-11-10-80-8-80 η επικοινωνία με την εκπομπή που μας αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό εντάξει, ξεκινήστε την από τώρα. Μα θέλετε με ό,τι κουστάρετε. Κάτσε γιατί ξεχνιέμαι. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Τι ξέρασα τίποτα.
1: Όλα, οκ. Okay.
0: Τα είπα όλα.
1: Κατερίνα Πλατή, τι είπαμε.
0: Την είπα στην παραγωγή της εκπομπής, Κατερίνα Πλατή.
1: Λοιπόν, αρχηγάρα της εκπομπής. Λοιπόν, Βίβιαν Μπενέκου στέλνει το πρώτο μήνυμα. Πάριος λέει για καλημέρα, με αυτό να ξεκινήσετε. Φιλιά πολλά, είμαι ρεύμα το λιγότερο.
0: Τι είναι?
1: Και στέλνει καινούριο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, τέλειο το τραγούδι.
0: Α, σου άρεσε. Την είδα πρώτη μου εκεί με το Μητσοτάκη στο περίπτωτο της Εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Πρώτη μου στο περίπτωτο της Εσπρέσο.
1: Ναι.
0: Και πρώτο θέμα αυτή κιόλα.
1: Ναι. Λοιπόν, γεια σου, Βίβια.
0: Δεν την πέτυχα τη Βίβια Θεσσαλονίκη, θα μου πει ότι είχα δουλειά Θεσσαλονίκη.
1: Είχε δουλειά να κάνει.
0: Πού να τη δω. Λοιπόν. Κίνηση βλέπω ότι έχει στον Κηφισό από την πριν τη Λεωφόρο Αθηνών και μέχρι την Φιλαδέλφια που σήμερα θα καθορίσει, ελπίζω καλές. Κίνηση έχει στην κάθοδο από πιο ψηλά, από Νέα Ιωνία και πιο ψηλά λιγάκι από Ηράκλειο μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών, έχει κίνηση δηλαδή. Χαϊδάρης Καραμαγκάς, μία από τα παλιά άρχισε ξανά. Η άνοδος στην Αθήνα τρώγεται μέχρι τον νέο κόσμο είναι. Και να δω και τη Βασιλή στην Κηφισίας και την. Η Κηφισίας στην άνοδο έχει κινησούλα, αρκετή κατά διαστήματα βέβαια, σπασμένη μέχρι και το Μαρούσι πάνω. Η Μεσογείων είναι λίγο καλύτερη, δηλαδή στην κάθοδο αρχίζει που στο νέο ψυχικό περίπου. Στην άνοδο, εκεί, πιο πριν το νέο ψυχικό, μετά είναι ελεύθερη προς τα πάνω. Να δούμε και την περιοχή σου εκεί, στην Κατεχάκη. Όχι τίποτα φοβερό, έχει την κινησούλα της, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Και στο κέντρο της Αθήνας είναι αρκετή η κίνηση για Σεπτέμβριο και τέτοια ώρα.
1: Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, 11 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή που ξεκινάνε τα σχολεία, παιδιά, και του χρόνου ξανά.
0: Γύρω στα τέλη, μέσα με τέλη Ιουλίου θα χαλαρώσουμε.
1: Ναι, ξανά.
0: Ναι. Να είμαστε καλά, να ζούμε τότε, να το δούμε. Λοιπόν.
1: Να ζούμε τότε, άκου ευχή.
0: Έτσι κάνω. Ποια ευχές κάνω, πώς το λένε, βραχυπρόθεσμες. Δεν κάνω μακροπρόθεσμες. Λοιπόν, χρόνια τώρα, όχι τώρα, εσύ το ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα έχει το μενού. Σήμερα θα έχουμε τον κύριο Θάνο Πετραλιά μαζί μας. Ο κύριος Θάνος Πετραλιάς είναι ο άνθρωπος ο οποίος του πλησίαζαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας την Κυριακή στην έκθεση και του λέγανε εσύ δεν έβαλες και λίγο εδώ. Δεν έβαλες και λίγο εκεί, δεν έβαλες λίγο πιο κάτω. Δεν είχα άλλα παιδιά, θα πέφταμε έξω. Σε όλους το ίδιο παντούσε εν τω μεταξύ. Ήταν ο πιο πολύφερνος, γιατί είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει τη θέση του Σκυλακάκη παλιά, του Θόδωρο, ο ίδιος. Ο Σκυλακάκης δεν έκανε ιστορία αυτή του Θησαυροφύλακα. Τώρα Θησαυροφύλακας είναι και ο Στάνος Πετραλιά. Χαμηλών τον άνθρωπο.
1: Δεν βγαίνει συχνά
0: στα μέσα, ναι. Και για να του πάρει είδηση πρέπει να
1: έχει
0: ψαροτούφεγγο.
1: Ελπίζω να την πάρουμε.
0: Ελπίζω, αλλά δεν έχω μεγάλες ελπίδες, να το καταπροσπαθήσουμε.
1: Με τον κύριο Κουσούλη πως έχει επικαιρότητα. Αύριο θα έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση. GPO στο Star.
0: Α, ναι.
1: Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Δεν θα έχει μιλήσει όμως ούτε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, μιλήσει. Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει. Συγγνώμη, έχει μιλήσει.
1: Δηλαδή, συνέντευξη.
0: Ναι. Έχει μιλήσει όμως. Κατά βάση,
1: ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης στην Κρήτη εμφανίστηκε.
1: Τα έχει πει.
0: Έχουν μια παρουσία. Ναι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθούν τίποτα ρεύματα.
1: Θα έχουμε πιθανόν την Πέμπτη εδώ τον Παπαργύρη να μας τα εξηγήσει. Τι έβγαλε και τι έδωσε. Στην πρώτη δημοσκόπηση εταιρείας μέλος του.
0: Τι μαθαίνει.
1: Δεν μαθαίνω.
0: Είσαι καλός δημοσιογράφος και
1: το μάθω,
0: αλλά δεν μιλάς.
1: Λοιπόν, δεν μάθω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: και τι άλλο θα έχουμε, μια και είπαμε αυτό, θα έχουμε τον Πέτρο τον Παπακαστοντίνου, τον συνάδελφό μας από την Καθημερινή, να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία.
0: Τι γίνεται στη Γερμανία? Στη Γερμανία υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πάμε ξανά σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Και άμα πάμε ξανά σε εκλογές, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι αυτοδύναμος ο τύπος αυτός. Γιατί το 44,5% μπορεί να πάει όπως είναι, θα πάει όλο ξαναψηφίσει και μπορεί να πάνε και άλλοι μαζί. Ενώ οι άλλοι που είναι στο 20, 15, 7 κλπ. Δεν ξέρω τι ψυχή θα πάνε να ψηφίσουν. Μόνο από το φόβο τους μπορεί να πάνε να ψηφίσουν.
1: Όχι, μπορεί να γίνει μέτωπο εναντίον. Θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ αυξημένη η συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει περιθώρια πολύ μεγαλύτερη αύξηση.
0: Αυτό σου λέω όμως, λέω ναι, ότι ναι, αυτοί ναι, που ναι, έχουν ναι. χαμηλά ποσοστά και δεν περιμένουν τίποτα. Εντάξει, υπάρχει ένα κόμμα στο 5% το οποίο μπήκε, δεν μπήκε στη Βουλή. Θα ξαναπάνε όλοι αυτοί, φαντάζομαι, για να μπει στη Βουλή ξανά. Το 44% που πήρε αυτό θα πάει όλο, φαντάζομαι, ενθουσιώδες όπως είναι η κόντευση στην αυτοδυναμία. Πάντως, να περίπτωση να τα βρούνε είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι, θα μας τα πει ο Πέτρος, βέβαια.
1: Ναι, θα μας τα πει. Ο οποίος ξεκινάει σήμερα το ρεπορτάζ του στην Καθημερινή και έχει και δίκιο δηλαδή. Αν δεν είχε υπάρξει ο Ότο φον Αγκέρικε, δήμαρχος Μαδεμβούργου και πρωτοπόρος φυσικός το 1654, παρακαλώ, όταν έκανε το περιλάλητο πείραμα για την ατμοσφαιρική πίεση με τα δύο ημισφαίρια και τα 16 άλογα, ποτέ δεν θα είχαν ακούσει τίποτα κανείς για τη Σαξονία Άινχαλ. Το ξέρεις? Όχι. Θες, μάθαμε ότι υπάρχει και η κάτω Σαξονία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα πάντως για όλη την Ευρώπη. Έχουμε δηλώσεις από παντού, έχει εχθρούς, έχει φίλους, έχει εχθρούς και φίλους μέσα στις ίδιες κυβερνήσεις. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, ο Ταγιάννη από την Forza Italia, εξαιρετικά κακό νέο λέει αυτό που έγινε εκεί. Ο έντρος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Σαλβίνι, συνεχάρει και λέει ότι ήταν ηχηρή επιτυχία που αναδεικνύει την ισχυρή απέτηση για αλλαγή, ασφάλεια και θέσεις εργασίας.
0: Έτσι, ναι.
1: Και γίνεται παντού. Είναι μέσα στην ίδια κυβέρνηση. Όχι έξω.
0: Εδώ ποιος πανηγύρισε?
1: Προς τα αποτελέσματα.
0: Ποιος πανηγύρισε? Λέω, ρωτάω. Ποιος πανηγύρισε κανείς, γιατί βγήκε κανείς να πανηγυρίσει?
1: Δεν το είδα.
0: Ούτε εγώ.
1: Έχεις δίκιο. Δηλαδή, ένα άρθρο του Γιώργου Χαρδαλιά στη Δημοκρατία είδα σήμερα που πανηγυρίζει, άλλο δεν είδα.
0: Ναι, όχι, εννοώ από πολιτικά πρόσωπα.
1: Δεν
0: είδε τίποτα, έτσι, όχι, όχι.
1: Διάβασα όμως ότι ο κύριος Καμένος ήταν στην κηδεία του Βλάντιτς.
0: Α, του ναι, βέβαια. Μου βγήκε δημοσίως, έκανε και δήλωση ότι εμένα ήταν φίλος μου.
1: Και πήγε.
0: Και ήταν ντροπή αυτό που έγινε με αυτόν, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κλπ. Ο άνθρωπος που ονομάστηκε ο Χασάπης της. Πώς λεγόταν, αχ, ξέχασα την περιοχή. Που σκοτώθηκαν. Πολλοί κόσμοι σκοτώθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, οι Σέρβοι τον έχουν εθνικό ήρωα, πάντως να σου πω.
1: Ναι, ναι, μεγάλο
0: κομμάτι. Το πούμε αυτό. Τον τίμησε και η σερβική κυβέρνηση σε υψηλότατο επίπεδο. Και ο Πάνος Καμένος δεν έκρυψε ποτέ ήταν φίλος του, να το πούμε. Τουλάχιστον σε αυτό ήταν
1: έντιμος απολύτως.
0: Λοιπόν, σήμερα πάει στον κύριο Σίση ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: 12 το μεσημέρι συνάντηση.
0: Και θα είναι και ο Κύπριος, και ο Αναστασιάδης, δεν θα είναι.
1: Ναι.
0: Θα είναι τριμέρες και κάτι θα βγάλουν στο τέλος.
1: Ελαλαμέιν. Έχεις πάει?
0: Όχι, δεν έχω πάει ποτέ στην περιοχή.
1: Θα πάει στα 50 χρόνια.
0: Ναι, δεν έχω πάει. Πότε έγινε αυτά?
1: Πόσο, πότε,
0: 90 τόσο. Και επίσης ο κύριος Δένδιος είναι στη Ρώμη και θα υπογράψει για τις δύο φρεγάτες της. Πώς τις λένε? Δεν θυμάμαι τη μάρκα του, θα τις πω. Άρε, φίλε, πώς τις ξέρεις εσύ? Βεργαμίνη, ναι, τις δύο φρεγάτες Βεργαμίνη που θα πάρουμε από τους Ιταλούς. Κάνει κινήσεις, θέλω να πω, γίνονται κινήσεις και από την πλευρά αυτή. Η Αίγυπτος, μου λέγε πάντως κάποιος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, δεν θα μπει στην τέτοια στην. Δεν σκέφτεται να μπει στη Συμφωνία της Μέκας, αλλά θα το δούμε αυτό. Εντάξει, εγώ σου λέω τι πληροφορία μου είπε κάποιος ο οποίος ασχολείται με το θέμα.
1: Δεν σκέφτεται, δεν υπάρχει. Μπορεί να το αποφασίσει να μην μπει. Ότι έγιναν συναντήσεις, ότι έγιναν.
0: Ναι. Είναι προς την κατεύθυνση να μην μπει. Ναι. Η προσπάθεια να μπει έγινε σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το δούμε. Μπορεί και να με πέφτει έξω η εκτίμηση του φίλου μου που ασχολείται με τα εξωτερικά. Εγώ δεν ασχολούμαι, οπότε δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Έχουν μόνο με τα εξωτερικά. Πολλά πράγματα ενδιαφέρον θα διαβάσουμε στη συνέχεια. Ενδιαφέρον επίσης ότι η Τουρκία αυξάνει κατά 229%. Τρεις φορές πάνω ουσιαστικά.
0: Ναι, τι.
1: Τις στρατιωτικές δαπάνες.
0: Ναι, εντάξει. Έχει μπει σε μία.
1: Καινούριο δηλαδή αυτό θα το δούμε στην πορεία και ότι υπάρχει ένα σκυρό παζάρι για τα Patriot κάτω στην Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί σωτήρι μας χρωστάνε. Δεν μας έχουν δώσει φράγκο.
0: Για τα λεφτά, για τους πυράβλους που στείλαμε.
1: Ναι, καταρχήν μόνο το κόστος της πυροβολαρχίας των 100 ανθρώπων και κάτω, το σύντιο, χύψη κλπ. Είναι 6 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Και δεν μας έχουν δώσει τίποτα.
1: Και είναι και κάνα εκατομμύριο, 2-3 ο κάθε πυράβλος Patriot που πετάσει για να δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Πράγματι.
0: Γιατί, πώς τα χρωστάνε.
1: Δεν έχουν λεφτά.
0: Γράφτα λένε.
1: Δεν έχει λεφτά σαν την κεραβία.
0: Γράφτα λένε.
1: Αλλά λοιπόν, φαίνεται ότι θα έχει μία παράταση ενός έτους. Συγγνώμη. Το Σεπτέμβριο θα πάρει παράταση η συμφωνία. Και νομίζω δεν μπαίνει θέμα να επιστρέψει.
0: Ναι.
1: Να πω όμως κάτι, επειδή θα έχουμε τον κύριο Παπά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Τον Πέτρο Παπά.
1: Τον Νίκο Παπά.
0: Τον Νίκο Παπά. Θα έχουμε δύο παπάδες σήμερα.
1: Ένα
0: παπά. Άλλος είναι Παπακοσταντίνου. Άλλος είναι Παπακοσταντίνου.
1: Εδώ παπάς εκεί, παπά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Νίκος Παπάς θα είναι αυτός που θα δώσει τη συνέντευξη τύπου από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη και η Ρένα Δούρου θα κάνει την ομιλία στους παραγωγικούς φορείς.
0: Και ο Πολάκης τι θα κάνει?
1: Πολάκης δεν θα πάει. Στέλνοντας μήνυμα δηλαδή.
0: Ωραία πάει το κόμμα.
1: Σήμερα ο κύριος Πολάκης, αλλά συμφωνία και των τριών.
0: Μήπως θα πάει και αυτός σε κάνει βιβλίο του Δωμάζου και του Αντωνιάδη.
1: Πάει στον εισαγγελέα σήμερα και ζητάει να υπάρχει ανάσταση της υπόθεσης από το αρχείο της Νοβάρτης. Και θα καταθέσει και αυτοτελώς μηνυτήρια αναφορά, αυτοτελή μηνυτήρια αναφορά για αυτό το θέμα. Όπως καταλαβαίνεις, θα έχει δουλειά ο Άδωνης.
0: Λοιπόν, και ο Σταμάτης πουλής.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, έψαξα και μάθα για τον Κουμπαρά χθες.
1: Ναι.
0: Επειδή και εγώ είχα τα ερωτήματα. Έβαλε κάποια πολύ δικαιολογημένα ερωτήματα χθες. Λοιπόν, πρώτον, αυτό θα είναι αφορολόγητο το ποσό. Ναι. Δεύτερον, ο λογαριασμός αυτός μπορεί να σπάσει μόνο σε ανώτερη ανάγκη, δηλαδή σε πρόβλημα υγείας του παιδιού που να αποδεικνύεται από δημόσιο νοσοκομείο, μπορεί να σπάσει νωρίτερα. Δηλαδή, αν τα λεφτά τα χρειάζεται η οικογένεια. Ένα-δύο λόγοι, τρεις σοβαροί. Μπορεί να σπάσει, αλλά μόνο για λόγους πολύ σοβαρούς. Τέτοιους λόγους, υγείας κλπ. Όχι άλλους. Τρίτον, στο λογαριασμό αυτό μπορεί να βάζουν λεφτά μόνο ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, συγγενείς πρώτου βαθμού. Δεν μπορεί να βάζουν άλλοι. Γιατί δεν θέλουν να τους κάνουν λογαριασμούς. Λογαριασμούς, πώς το λένε, ξεπλήματος χρήματος αυτούς. Και γι' αυτό βάζουν και ένα όριο. Δεν μπορεί να βάλεις πάνω από 10.000 ευρώ. Μπορεί κάποιος να βάλει 1.200, 2.000, 3.000, 4.000. Μπορεί να έχει να δώσει ο άνθρωπος και να βάζει. Το κράτος 1.200 θα βάζει. Δεν μπορεί να βάζει παραπάνω έτσι κι αλλιώς. Αλλά το όριο είναι 10.000 ευρώ. Δεν μπορεί να μπουν παραπάνω. Σε ένα μήνα κάποιος να βάλει 10.000. Μπορεί. Αν θέλει να βάλει 10.000. Θα πεις, δεν μπορεί να κάνει ξεπλήματος με 10.000 το μήνα. Αν βάζει 1, 2, 3, 4, θα τον ψάξουν.
1: Αυτό το κάνεις. Κάθε μήνα πρέπει να είναι το ίδιο ποσό.
0: Όχι.
1: Αν θες μετά βάζεις μετά ένα ευρώ.
0: Μπορείς ένα μήνα να βάλεις 10.000 αν θες. Το κράτος πάλι θα βάλει 1.200, δεν θα βάλει παραπάνω.
1: Ναι. Αν βάλεις ένα ευρώ, το κράτος θα βάλει ένα ευρώ.
0: Ναι, αν βάλεις ένα ευρώ, θα βάλει. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει μίνιμουμ ποσό. Αυτό δεν το ρώτησα. Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Ρώτησα αυτά τα 3-4 πράγματα και μου είπαν αυτά που σας λέω τώρα, όση σημασία μπορεί να έχουν. Είναι κάπως διευκρινιστικά γιατί είχες χθες απορία, το οποίο και εγώ πραγματικά δεν σκέφτηκα. Θα υπάρχουν και άλλες απορίες προφανώς, τις οποίες τις δούμε στην πορεία. Απλώς τις είπα γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο έχει συζητηθεί. Προφανώς. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό.
1: Το είπαμε και χθες και συμφωνούμε σε αυτό.
0: Τα ίδια μπορεί ένα κομμάτι να το κάνει και αυτό μπορεί και να το κάνει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ας πούμε, αλλά ξαναλέω, το κατοστάρικο του ανθρώπου του ενός για έναν άνθρωπο είναι 500 για άλλον άνθρωπο, 1.000 για άλλον άνθρωπο. Εντάξει, δηλαδή.
1: Και μια πεντάρα για άλλον άνθρωπο.
0: Ναι, άμα είναι μια πεντάρα, δεν έχει καμία ανάγκη να το κάνει αυτό, γιατί έχει φροντίσει για το παιδί του και για το εγγόνι του και για το εξαγωνό του. Λοιπόν, έχει φτιάξει την κουμπαρά του παιδιού και έχει φτιάξει μέχρι τα δισέγγωνα κουμπαρά και ξέρω πολλούς ανθρώπους και μπράβο τους όσοι το έχουν κάνει με τη δουλειά τους και με την αυτό τους που έχουν φτιάξει και τα δισέγγωνα. Δισέγγωνά τους και μακάρι να ήμουν κι εγώ ένα δισέγγωνα από αυτά, αλλά δεν είμαι.
1: Εγώ θέλω επίσης να πω ότι επειδή ουσιαστικά είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι θα αποδώσει ως ένα χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Και αυτό ξέχασα να σου το πω.
1: Ναι.
0: Ότι ρώτησα για τα επιτόκια. Ναι. Γιατί λέω, μας είπε ο κύριος μου είπε ο κύριος, μας είπε ο κύριος και άλλους. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό.
1: Το είπαμε και χθες και συμφωνούμε σε αυτό.
0: Τα ίδια μπορεί ένα κομμάτι να το κάνει και αυτό μπορεί και να το κάνει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ας πούμε, αλλά ξαναλέω, το κατοστάρικο του ανθρώπου του ενός για έναν άνθρωπο είναι 500 για άλλον άνθρωπο, 1.000 για άλλον άνθρωπο. Εντάξει, δηλαδή.
1: Και μια πεντάρα για άλλον άνθρωπο.
0: Ναι, άμα είναι μια πεντάρα, δεν έχει καμία ανάγκη να το κάνει αυτό, γιατί έχει φροντίσει για το παιδί του και για το εγγόνι του και για το εξαγωνό του. Λοιπόν, έχει φτιάξει την κουμπαρά του παιδιού και έχει φτιάξει μέχρι τα δισέγγωνα κουμπαρά και ξέρω πολλούς ανθρώπους και μπράβο τους όσοι το έχουν κάνει με τη δουλειά τους και με την αυτό τους που έχουν φτιάξει και τα δισέγγωνα. Δισέγγωνά τους και μακάρι να ήμουν κι εγώ ένα δισέγγωνα από αυτά, αλλά δεν είμαι.
1: Εγώ θέλω επίσης να πω ότι επειδή ουσιαστικά είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι θα αποδώσει ως ένα χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Και αυτό ξέχασα να σου το πω.
1: Ναι.
0: Ότι ρώτησα για τα επιτόκια. Γιατί λέω, μας είπε ο κύριος και άλλοι.

0: φιλιά τους και με την αυτό τους που έχουν φτιάξει και τα δισέγγωνά τους. Και μακάρι να ήμουν κι εγώ ένα δισέγγωνα από αυτά, αλλά δεν είμαι.
1: Εγώ θέλω επίσης να πω ότι επειδή ουσιαστικά είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι θα αποδώσει ως ένα χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Τι? Και αυτό ξέχασα να σου το πω.
1: Ναι.
0: Ότι ρώτησα για τα επιτόκια. Ναι. Γιατί λέω, μας είπε ο κύριος, μας είπε ο κύριος και ανάγκη ναι, ναι, ναι, ότι μπορεί να φτάσει και 9%. Ναι. Μου λέει, κοίταξε, 9 είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι, αλλά μπορεί να είναι 3, 5 ή 7. Ναι. Αν κάνεις λίγο πιο ρίσκι, ας πούμε, επένδυση. Γιατί ξέρεις, όσο ανεβαίνει το επιτόκιο, είναι λίγο πιο ρισκαδόρικη επένδυση.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 3, 5, 7 μου λένε τα ποσά βασικά. Θα κινηθούν εκεί μεταξύ 3 με 5 αυτοί οι οποίοι θα. Σε αυτού του λογαριασμού. Και μπορεί να φτάσει, άκου, ιδανικά στο 9, μπορεί να φτάσει και τις 93.000 ευρώ το ποσό.
1: Αν βάζεις
0: με το κατοστάρικο. Αλλά πρέπει να είναι εντελώς ιδανικά.
1: Εγώ απλώς θέλω να πω ότι επειδή είναι, πραγματικά είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν.
0: Ναι, 48 με 93 δηλαδή. Ναι, να πούμε έτσι είναι.
1: Έχει και το ανάλογο ρίσκο. Σήμερα δεν φαίνεται, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι ο κόσμος αύριο.
0: Όχι,
1: όλα αυτά.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, τα κρατάμε αυτά.
0: Σωστό, αλλά θυμάσαι, ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία βρεθήκαμε το 2010-2011 από την μνημόνια να χάσουμε 13ο μισθό, να χάσουμε ομόλογα όσοι είχαν το ελληνικού δημοσίου, που ήταν η πιο ασφαλής επένδυση που μπορούσε να κάνει. Έχεις λεφτά, πάρει ομόλογα, ετβάλε.
1: Θυμάμαι τώρα να σου ετοιμάζει τη διαφήμιση. Θέλω να σου πω ότι ήμουν στη Ριέλα, προσπαθούσα να πείσω νεαρούς συναδέλφους για να γίνουμε. Πρέπει να σκεφτούμε ότι θα κόψουν συντάξεις, μισθούς. Πρέπει να σκεφτούμε ότι θα ζήσουμε πράγματα που δεν έχουν ζήσει οι πατεράδες μας. Και αρνούνταν να το πιστέψουν.
0: Εμείς θα
1: ζήσουμε. Αρνούνταν να το πιστέψουν ότι αυτά θα συμβούν.
0: Εμείς θα
1: ζήσουμε.
0: Όταν έκλεισε το Alter, υπήρχαν συνάδελφοι πάρα πολλοί. Και εγώ το μέσα μου το σκεφτόμουν, αλλά δεν το έλεγα. Σιγά μην κλείσει το κανάλι, δεν κλείνουν τα κανάλια.
1: Έτσι.
0: Και έκλεισε το Alter και έκλεισε και το Mega.
1: Όλα γίνονται.
0: Μετά από λίγο το Mega έκλεισε. Άσε το Alter. Το
1: όλα
0: Mega
1: γίνονται.
0: Που ήταν ένα κανάλι με 5 ισχυρούς μεγάλους εκδότες κλπ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πρόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box και. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο mbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα

0: μόνιμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
0: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
0: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο. Μονή Σινά, Συμφωνία της Μέκκας, θαλάσσιες ζώνες και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακτινογραφία των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά τη σαρωτική νίκη του AfD ταρακουνάει την Ευρώπη. Το Who is Who του ακροδεξιού ηγέτη που κέρδισε τις εκλογές στη Σαξονία. Lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: μπροστά.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
2: Καλό που λιγμενάκησε.
3: Ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσει όλη την προεκλογική περίοδο και μετά.
2: Η συνεργασία
3: των πραγμάτων. Και έχουμε και τον ανοιχτό πόλεμο Μητσοτάκη Σαμαρά.
2: Ναι.
3: Για τον ΣΥΡΙΖΑ τα είπαμε. Ο κύριος Τσίπρας αύριο.
2: Στην συνέντευξη τη 5 το απόγευμα.
3: Τι ώρα
2: πήγα την κάνει κι αυτού.
3: Έλατε, λίγο πριν το δελτίο σα σκεφτόμουν.
2: Όλα τα δελτία, ναι. Λοιπόν, ναι, είπαμε. Σε ποιο σημείο, ο Κηφισός, ναι, βλέπω τώρα τα πλάνα. Σας λέγαμε πριν ότι έχει πήξει. Το σημείο ήταν από την ψηλά, από τον Κηφισό. Λοιπόν, μέχρι και χαμηλά τη λεωφόρο Αθηνών. Λοιπόν, σήμερα μόνο ένα μήνυμα γιορτάζει το Λουτράκι. Βοήθειά μας η Παναγία, η γιάτρισα. Χρόνια πολλά στο φίλο μας στο Λουτράκι. Χρόνια πολλά στο Γιώργο. Η Παναγία να μας φυλάει, λέω εγώ. Και πάμε στον κύριο Λευτέρη Κουσούλη που είναι μαζί μας.
3: Πριν μια παρατήρηση του Βασίλη Μπέτσικα, ότι είπε ο Αναστασιάδης, ο Χριστοδουλίδης θα είναι με το Μητσοτάκη.
2: Ναι. Δύναμη τη συνήθεια. Πώ λέμε, ΣΥΡΙΖΑ την Ελλάδα.
3: Ναι, ακόμα.
2: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικό επιστήμονα που είναι μαζί μας και φιλό. Χρόνια πολλά τώρα. Καλημέρα, κύριε Κουσούλη, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν που λέμε.
4: Καλημέρα και στου δυο σα, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, καλημέρα σε όλου.
2: Και συγγραφεύς, ναι.
3: Το ξέχασα.
4: Σχετικά είναι όλα αυτά.
2: Ένα άνθρωπο με κοφτερό μυαλό και αντίληψη και για το παρόν και για το μέλλον σημαντική. Λοιπόν, καταρχήν, πώ είδατε την παρουσία του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών, είδαμε και τον κύριο Τσίπρα την παρουσία του στην
3: Θεσσαλονίκη
2: και τον κύριο Ανδρουλάκη από την Κρήτη. Δεν περιμένουμε και φοβερές και τρομερές εκπλήξεις, αυτό θέλω να πω. Έχετε μια εικόνα, ναι, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, με τα κριτήρια του καθενός, νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία επιθυμεί ο καθένας και επιδιώκει. Mm-hmm. Κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του. Το ζήτημα είναι τι συμβαίνει στην ευρύτερη κοινωνία και πώς ο μεγάλος αριθμός των πολιτών θα παρακολουθεί, τα βλέπει και τα κατανοεί.
2: Θα παρακολουθεί, λέτε εσείς, κύριε Κουσούλη?
4: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το παρακολουθεί.
2: Mm-hmm.
4: Υπάρχει μια απόσταση μεταξύ αυτής της σκηνοθετημένης παρουσίας των αρχηγών
2: mm-hmm.
4: και των πραγματικών ανθρώπων.
2: Mm-hmm.
4: Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο σήμερα στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί μια μεγάλη απόσταση, ένα χάσμα μεταξύ αυτού που ονομάζουμε πολιτικό προσωπικό ή εκλεγμένους αντιπροσώπους και των πραγματικών ανθρώπων, δηλαδή των καθημερινών ελληνικών.
2: Οι άνθρωποι όμως που τους επιλέγουν είναι αυτοί που τους επιλέγουν, αλλά λέτε ότι δεν υπάρχει.
4: Σωστά, μα γι' αυτό λέω εκλεγμένων αντιπροσώπων.
2: Ναι.
4: Υπάρχει όμως τη διαδρομή που δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, μια αλλίωση στη σχέση των αντιπροσώπων με το εκλογικό και κοινωνικό σώμα.
2: Μάλιστα.
4: Έχουν κατά κάποιο τρόπο αυτονομηθεί, έχουν διαμορφώσει έναν δικό τους διαφορετικό τρόπο ζωής και μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα.
2: Ναι.
4: Δηλαδή σήμερα αυτό που θα μπορούσε ένας παρατηρητής επισκέπτης στη χώρα, ας πούμε ένας πολιτικός επιστήμονας, κοινωνιολόγος ή ανθρωπολόγος, ερχόταν εδώ να παρατηρήσει την πολιτική λειτουργία στη χώρα, ένα από τα βασικά συμπεράσματά του θα ήταν αυτή η απόσταση.
2: Ναι.
4: Ότι έχουμε σχεδόν δύο κόσμους. Δηλαδή τον πραγματικό κόσμο και τον κόσμο των αντιπροσώπων που έχει τα δικά του κριτήρια, τις δικές του ιεραρχήσεις και στην πραγματικότητα το δικό του αυτόνομο προσανατολισμό.
2: Μάλιστα.
4: Αυτό πρέπει να αναιρεθεί αν θέλουμε η χώρα να ξαναβρει έτσι μια πολιτική ζωντάνια και η κοινωνία να κερδίσει την πρώτη θέση όπως και της ανήκει.
3: Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να συμβεί μέχρι τις εκλογές ή εξελίξεις θα έρχουν μετά?
4: Όχι, κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να συμβεί, κύριε Σκουρή. Έχω διατυπώσει τη γνώμη ότι όλα έχουν κρυφθεί και είτε οι εκλογές γίνουν αύριο είτε γίνουν την άνοιξη, όλα έχουν κρυφθεί. Τι σημαίνει αυτό?
2: Ότι κρυφθεί, λέτε. Ναι,
4: κατά τη δική μου εκτίμηση όλα έχουν ήδη κρυφθεί.
2: Δηλαδή
4: σημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα θα είναι πρώτο κόμμα στην αναμέτρηση. Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο και θα παραμείνει αναπάντητο ως την Κυριακή το βράδυ της πρώτης κάλπης
2: mm-hmm.
4: είναι ποιο θα είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος.
2: Mm-hmm.
4: Δηλαδή θα είναι κοντά στον πολιτικό στόχο της αυτοδυναμίας ή πολύ μακρά από την αυτοδυναμία.
2: Mm-hmm.
4: Και από εκεί και πέρα το δεύτερο ερώτημα, το οποίο και αυτό το ενδιαφέρον του, είναι mm-hmm. ποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα βρεθεί πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση.
2: Mm-hmm.
4: Αυτός είναι ο συσχετισμός που έχει διαμορφωθεί σήμερα και κατά τη γνώμη μου θα καταγραφεί στην πρώτη κάλπη.
2: Ναι.
4: Απλώς δεν γνωρίζουμε την ένταση της καταγραφής ώστε να μπορούμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη Δευτέρα μετά την πρώτη κάλπη.
2: Ναι.
4: Δηλαδή ποια θα είναι η τύχη των προσώπων, ποια πολιτικά σχέδια θα έχουν πλησιάσει στο στόχο ή θα είναι μακρά από το στόχο. Ναι. Και το κεντρικό ζήτημα σε όλα αυτά είναι το ζήτημα της αυτοδυναμίας.
2: Ναι.
4: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πετύχει αυτοδυναμία θέτει έναν μη ρεαλιστικό τρόπο, στόχο, συγγνώμη, που στην πραγματικότητα αλλοιώνει και τη σύγκρουση.
2: Ναι. Το δεύτερο που θέλω να σας... Εσείς λέτε ότι... Εσείς τι εκτιμάτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή? Τώρα αυτό είναι που σας ζητάω προφητεία, βέβαια, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει σε 7-8 μήνες.
4: Αυτοδυναμίας εννοείται, κύριε Ξενάκη.
2: Ναι, ναι, το βλέπετε.
4: Σήμερα που μιλάμε, επιτρέψτε μου έτσι να είμαι λίγο κατηγορηματικός, το αποφεύγω, ο κύριος Κουρίς το ξέρει νομίζω καλύτερα αυτό, και εσείς, κύριε Ξενάκη. Σήμερα δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ούτε μπορεί να νοηθεί με τα σημερινά δεδομένα.
2: Συμφωνώ και εγώ μαζί σας.
4: Υπάρχει ένα ερώτημα όμως, πόσο θα απέχει το πρώτο κόμμα από την αυτοδυναμία?
2: Α, μάλιστα. Για τις επόμενες εκλογές.
4: Γιατί η απόσταση από την αυτοδυναμία παρασύρει και την ομάδα εξουσίας στη σημερινή και τον επικεφαλής αυτής της ομάδας. Ναι. Δηλαδή, στο βαθμό που ο κύριος Μητσοτάκης επιδιώκει επίμονα, και είναι κατανοητό αυτό, δεν είναι αντικείμενο κριτική στο ότι έχει έναν στόχο, αυτοδυναμία, αν είναι μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία. Καταλαβαίνετε ότι η Δευτέρα το πρωί θα είναι συγκλονιστικά διαφορετική από την Κυριακή το πρωί της πρώτης κάλπης.
3: Σωστά, σωστά. Γιατί, και το συνδέω και με μια δήλωση που μου έκανε εντύπωση του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έλεγε ότι η Δευτέρα μπορεί να, αν το θέλει κάποιος να στείλει χειρό μήνυμα, μπορεί να μην είναι κανείς εκεί για να το παραλάβει.
4: Δεν το κατανοώ αυτό. Κάποιος θα το παραλάβει. Υπάρχουν πάντα παραλήπτες. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ότι δεν θα είναι κανείς να το παραλάβει.
2: Εννοεί ότι κανείς δεν θα είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση μετά, και
4: θα επανεληφθούν οι εκλογές.
2: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο και σε μια συνέχεια αυτών. Επειδή λέτε ότι τα πάντα έχουν κρυθεί, έχει κρυθεί ποιος ήταν δεύτερος?
4: Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή η δυνατότητα του κόμματος του κ. Τσίπρα να είναι δεύτερο κόμμα είναι υπαρκτή δυνατότητα.
2: Όχι, αυτό είναι ένα, είναι υπαρκτή. Αλλά πιστεύετε έχει κρυθεί, έχει τελειώσει αυτό, ή νομίζετε ότι παίζεται αυτό?
4: Αυτό δεν έχει οριστικά τελειώσει.
2: Και το έχει δυνάμεις για να μπορεί να...
4: Δεν έχει οριστικά τελειώσει. Πιο κοντά όμως στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα.
3: Μάλιστα. Και εδώ όμως έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του το ποσοστό του δεύτερου.
2: Βέβαια.
4: Ασφαλώς. Όλα έχουν ενδιαφέρον. Η πρώτη κάλπη έχω προσπαθήσει.
2: Αν θα έχουμε δικοματισμό ή αυτό που είχαμε τώρα τα τελευταία 6 χρόνια. Ένα κόμμα και τα υπόλοιπα από κάτω.
4: Να εξηγήσω ότι η πρώτη κάλπη θα είναι καταλυτική κάλπη. Γιατί στην πραγματικότητα η πρώτη κάλπη, είτε γίνουν οι εκλογές το Μάρτιο είτε γίνουν το Μάιο, δεν έχει μικρή σημασία, σχεδόν ελάχιστη πλέον σημασία. Κλείνει ο κύκλος που ξεκίνησε το 2019. Η ειδική συνθήκη του 2019, μέσα στην οποία η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, πήρε περίπου 40%, δεν υπάρχει πλέον. Ο σταθμός της μεταβολής είναι οι ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι μια ποιοτική μεταβολή και το τέλος αυτού του κύκλου. Συνεπώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο που έχει άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο πολιτικός κατακαιρματισμός αντανακλά αυτά τα χαρακτηριστικά. Η αδυναμία του κυβερνώντος κόμματος, παρά την προπαγανδιστική υποστήριξη της οποίας χαίρει, και η απώλεια στο κοινωνικό σώμα πραγματικής αποδοχής του κυβερνώντος κόμματος, είναι και αυτό μια ποιοτική εξέλιξη. Άρα η πρώτη κάλπη θα είναι καταλυτική, γιατί θα αποτυπώσει τον πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων στην ελληνική κοινωνία, και συνεπώς η Δευτέρα το πρωί θα είναι πράγματι μια νέα μέρα.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κοσούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ, σας εύχομαι καλές εκπομπές, γιατί έχετε καλά μπροστά σας μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση.
2: Υγεία να έχουμε, να πορευόμαστε. Ναι,
3: είστε καλά.
2: Να είσαι καλά, Λευτέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους.
2: Ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους συνομιλητές, κατά την άποψή μου, την ταπεινή, είναι να κάθεσαι τώρα, όχι επειδή εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε την εκπομπή, είναι να κάθεσαι με τις ώρες, επειδή έχει τύχει έτσι να μπορεί να
3: μιλάς
2: μεγάλες κουβέντες μαζί του και να μιλάς μαζί του, γιατί έχει περάσει όλη την ιστορία από το 80 και μετά, ας πούμε, είναι λίγο σαν και εμάς, παραπάνω.
3: Θυμάμαι,
2: λίγο πιο μεγάλος.
3: Όταν ήταν επιδημιολόγος του Νιτιάδη Έδερ.
2: Ξεκίνησε από εκεί. Εγώ εκεί τον έμαθα δηλαδή. Μετά ήταν το 2004 στην κυρία Γελοπούλου δίπλα. Σωστά.
3: Σωστά.
2: Και σε πολλούς άλλους ανθρώπους βοήθησε. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που, αν δεν περνούσε καλά εκεί που δούλευε, έφευγε αμέσως. Και η χειρά. Δηλαδή θέλω να πω ότι η χειρά εσωτερικά όμως. Ναι. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και λέει τα πράγματα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Να το πούμε, έτσι πιστεύω. Χαίρο, είναι πάντα χαρά να τον ακούμε και πιστεύουμε κι εσείς και ελπίζουμε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Λεωνίδα. Στρογγυλή κριτική εκ μέρους μας προς την κυβέρνηση. Τι θέλετε να κάνουμε? Να αρχίσουμε τα γηπεδικά συνθήματα, κύριε Λευτέρη μας? Τι ακριβώς θέλετε να κάνουμε? Εγώ γηπαιδικά συνθήματα στην πολιτική δεν θέλω να λέω πάντως. Στο γήπεδο τα αποφεύγω επίσης τα γηπαιδικά συνθήματα. Κοιτάω τους γύρω-γύρω που τα λένε και συμμετέχω νοερά ίσως σε κάποια από αυτά, αλλά όχι σε όλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Βραχάτι, το μέτρο του Κουμπαρά. Δείχνει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια. Όσοι έχουν βοηθούνται, όσοι δεν έχουν αδιάφοροι, ανισοτήτων συνέχεια. Την καλημέρα μας και στο ωραίο Βραχάτι. Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Λέει πρωθυπουργός που δεν γνωρίζει αν είναι πρωθυπουργός ένα χρόνο από σήμερα. Τάζει Κουμπαρά 18 ετίας. Τι παραμύθι πουλάνε όλοι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη.
3: Καλά, φαντάζομαι δεν το καταρχίζει κανείς σαν τέτοιο μέτρο μετά.
2: Και εγώ έτσι νομίζω. Μπορεί να το αλλάξει κάπως, να το φτιάξει, να το φροντίσει. Καλημέρα Δημήτρη, βλέπω τα ονόματα που πάνε στο Σαμαρά. Κυριαρχεί η νεολαία 60-70, αλλά και η εμπειρία 70+ δεν πάει πίσω. Τι έχεις με την νεολαία 60-70, φίλε μου, έχεις τίποτα? Γιαννάκη, δεν το έχω δει αυτό που στέλνεις, δεν μου το ανοίγει εδώ πέρα μπροστά. Οπότε τι λέει, πω από φόβο μη χαθεί κουτάλα. Ποιος τον έχει το φόβο μη χαθεί κουτάλα? Δεν άκουσα τον κύριο Κουσούλη πάντως να έχει κανένα φόβο μη χαθεί κάποια κουτάλα, θέλω να πω. Λοιπόν, Γιαννάκη μου, Γιαννάκη μου, εσύ ξέρεις εσύ πού θα πας, αφού ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον Ευαγγέλη, ο οποίος μας στέλνει καθημερινά. Χθες μας έστειλε όλα για την κίνηση, για τον κόσμο, για τα ταξί και λοιπά, τα προβλήματά τους. Θα μιλήσουμε μία από τις επόμενες ημέρες με τον κύριο Λιμπερόπουλο, γιατί πια μπαίνουμε στην περίοδο που, πώς το λένε, θα υπάρχει δυνατότητα ενδεχομένως να ξεκινήσουν αυτές τις κινητοποιήσεις. Θα το κάνω πριν τις εκλογές, λες εσύ όμως.
3: Ναι, αυτό το λέω, δεν το λέω.
2: Να δούμε αν ισχύει αυτό ή αν έχει αλλάξει κάτι, ρε παιδάκι μου.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: για το ταξί θα είναι ένας ενδιαφέροντας παράγοντας. Τι θες να κάνουμε, θα σε πάω βέβαια. Με συγχωρείς, έχεις δίκιο, μου ξέφυγε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστροφή στις τάξεις με τα public σημαίνει πως θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και ειδησιογραφικής και χειροτεχνίας. Και έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θες να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Αμέσως μετά, με τον συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, θα δούμε τι γίνεται στη Γερμανία, στο κρατήριο της Σαξονίας, όπου ο Μέρτς χθες βγήκε και είπε: δεν παρετούμε. Τελείωσε, θα κάνει αλλαγές, λέει. Διάβαζα μια ανάλυση σήμερα, μόνο αυτό θα πω για να πάμε στο τέτοιο, ότι ο κύριος Μέρτς, με όλη την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπο, το έχουμε ξαναπεί, μιλάμε τα ίδια, θυμίζει, λέει, να ξέρει τη Γερμανία, στη Γερμανία ζει αυτός, κάτι σαν τον κύριο Φάμελο για τους χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή, χαμηλών τόνων πολιτικό που δεν μπορεί να είναι ηγεσία, αυτό που λέμε, leadership. Έχουν περάσει και η Μέρκελ, ξέρεις εκεί, έχουν περάσει και διάφοροι άλλοι και τώρα κάνουν τις συγκρίσεις. Και... λοιπόν,
3: είναι σαν... και επαναρχόμαστε.
2: Ναι.
0: Παιδιά! Ναι, πάμε για διάλειμμα και τα ξαναλέμε μετά, πάμε για διάλειμμα.

0: Πολύ μπράβο.
1: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε.
0: Ας σε ψηφίσω.
1: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπαθή ρε το λέω.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Μια, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα και καλή σεζόν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Να είμαστε καλά.
1: Λίγο να δούμε τώρα έτσι μια γενική εκτίμηση για το τι συμβαίνει, Πέτρο.
4: Για τη Γερμανία,
1: για λέμε, Γερμανία,
4: και
1: πάνε,
4: για την Ευρώπη,
3: ναι,
4: βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
4: Ήταν χρονικό προαναγγελθέντος σοκ, ας το πούμε έτσι. Οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν πως η AfD, το ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία, θα σαρώσει στην Σαξονία Anhalt, ένα από τα 16 κρατήδια της χώρας αυτής, αλλά δεν είχαν προβλέψει το μέγεθος αυτού του εκλογικού της τριάμβου. Δηλαδή διπλασίασε τις ψήφους της, υπερδιπλασίασε μάλλον σε εκλογές, μάλιστα που είχαν πολύ αυξημένη προσέλευση στις κάλπες, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν βλέπει τώρα την AfD ως μια χαλαρή ψήφο διαμαρτυρίας απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο, αλλά τη βλέπει πολύ σοβαρά σαν μια δύναμη εξουσίας σε επίπεδο χώρας.
3: Ξέρεις, Πέτρο, και σε όλες τις ηλικίες αυτό.
4: Ναι, βέβαια, σε όλες τις ηλικίες. Σε όλες τις ηλικίες και, αν θέλετε, έχει ενδιαφέρον και σε όλες τις πολιτικές οικογένειες. Δηλαδή, διαβάζοντας τα ρεπορτάζ του ξένου τύπου, ειδικά του γαλλικού και του βρετανικού, βλέπουμε ανθρώπους που είχαν ψηφίσει σε προηγούμενες εκλογές πράσινους. Βέβαια, στη Γερμανία η πράσινη είναι θεό πράσινη, έτσι. Είναι υπέρ των ανθρωπιστικών πολέμων, των στρατιωτικών δαπανών κλπ. Αλλά ακόμα και τη Λίνκια. Δηλαδή το αριστερό κόμμα. Και πήγαν κατευθείαν στην AfD τώρα. Που σημαίνει πως στη Γερμανία τα τελευταία ταμπού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, του πασιφισμού, ότι δεν θα ξαναγίνουμε, δεν θα ξαναζήσουμε τις τραγωδίες του παρελθόντος, πέφτουν. Και η AfD θεωρείται τώρα από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της γερμανικής κοινωνίας νόμιμος διεκδικητής της εξουσίας. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σε πανεθνικό επίπεδο. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι εντάξει, τώρα Σαξονία, Anhalt, την ξέραμε και από χτες, ένα μικρό κρατήδιο είναι 2% του γερμανικού πληθυσμού, μπορεί να υπάρχουν τοπικές ιδιομορφίες. Ναι. Σε πανεθνικό επίπεδο όμως παίρνει 28% εναντί 20%. Είναι πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά.
3: Συγγνώμη, έναντι, με συγχωρείς, δεν τα άκουσα.
4: Έναντι 20% της CDU
3: του Χριστιανοδημοκρατίας.
4: Και στις τελευταίες εκλογές κρατηδίων στη Δυτική Γερμανία, που παραδοσιακά δεν είχε τόσο μεγάλη δύναμη όσο στην Ανατολική, για συγκεκριμένους λόγους.
3: Κατανοητό.
4: Υπάρχει αυτό. Ήταν ρηγμένες αυτές οι περιοχές, έχουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα κλπ. Αλλά στη Βάδη Βιντεμβέργη και στη Ρινανία Παλατινάτο, που είναι στην καρδιά της Δυτικής Γερμανίας, προς το Ρήνο δηλαδή, όχι προς τον Έλβα, έτσι πήρε 20%. Οπότε το καμπανάκι χτυπάει για όλους και αυτό έχει ανισχύσει όλη την Ευρώπη, γιατί έχουμε μπροστά μας τις γαλλικές εκλογές προεδρικές την άνοιξη του 2027,
3: που και εκεί
4: όπου η Λεπέν αυτή τη στιγμή από τις δημοσκοπήσεις προβάλλει σαν επικρατέστερη.
3: Και για δεύτερο γύρο,
4: Για δεύτερο γύρο, ναι. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
3: ότι. Όχι, εννοώ να κερδίσει και το δεύτερο γύρο, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ωστά. Γιατί συνήθως πήγαινε στο δεύτερο γύρο η Λεπέν, η εκπρόσωπός της, όλα αυτά τα χρόνια στις προεδρικές εκλογές. Αλλά έχανε. Γινόταν μια πλειοψηφία απέναντι και την.
4: Ναι,
3: από όλους μαζί.
4: Διότι υπήρχε το σύνθημα ότι και για τον πατέρα της και για την ίδια, ότι θα ψηφίσουμε τον άλλον με κλειστή τη μύτη. Όσο και αν δεν μας αρέσει, θα ψηφίσουμε αυτό, διότι λειτουργούσε το δημοκρατικό τείχος, ας το πούμε έτσι.
3: Τώρα μπορεί και να μην λειτουργήσει.
4: Αυτό οποίο τώρα δεν λειτουργεί. Και τουλάχιστον όσο λειτουργούσε όπως πριν.
1: Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην Ευρώπη?
4: Το πρώτο είναι ότι μια Γερμανία, τώρα βρισκόμαστε ακόμα μακριά, έτσι, δεν είναι στην μέσα διάταξη. Η Γερμανία, οι εκλογές είναι το 2029, κανονικά. Ο Φρίντριχ Μέρτς είναι ακόμα καινούριος.
3: Και είπε χθες ότι θα μείνει, δεν παρατείται καν, έτσι.
4: Δεν άκουσε τίποτα ο άνθρωπος. Δηλαδή η δημοτικότητα του έχει πέσει στο 13%. Υπάρχουν φωνές. Ψήφιροι, μάλλον, δεν είναι ακόμα ανοιχτές φωνές. Ψήφιροι στο εσωτερικό του κόμματος να παραιτηθεί, να μπει κάποιος άλλος.
3: Χαμηλότερη δημοτικότητα αρκετά από το 20% περίπου έχει η Χριστιανοδημοκρατία στις δημοσκοπήσεις.
4: Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Να είναι στον 1,5 χρόνο 13%, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, δεν έχει γίνει στη ζωή τη δικιά μου που μπορώ να θυμάμαι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι αυτό που είπε ο Μέρτς είναι ότι έχουν γίνει λάθη, τα οποία λαθή είναι. Δεν είναι ούτε η πολιτική λιτότητα που εφαρμόζει, ούτε η πολιτική υποστήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ούτε οι στρατιωτικές δαπάνες που συνεπάγονται μείωση των κοινωνικών δαπανών. Δεν θα αλλάξω τίποτα από όλα αυτά.
3: Επικοινωνία.
4: Δεν θα αλλάξει ούτε το συνταξιδοτικό που είπε πως θα πάει τη σύνταξη στα 70 χρόνια σε βάθος χρόνου. στα 70 χρόνια στη Γερμανία, έτσι. Ναι. Που μας πούνε για το δάχτυλο ότι εμείς είμαστε τεμπέληδες και δεν δουλεύουμε και ότι αυτή είναι η υπερδύναμη οικονομική. Ναι. Και τώρα έχουμε φτάσει να μιλάνε για τέτοια. Όλα αυτά είναι καλά για το
0: Volkswagen σήμερα κλείνει εργοστάσιο. Είναι κι άλλο.
1: Ναι. Και τι είπατε, φταίει.
4: Φταίει ότι δεν τα έχει καταλάβει ο κόσμος. Πρέπει να το εξηγήσουμε καλύτερα. Διότι αυτό σημαίνει ότι πρώτον δεν τα εξηγούμε εμείς καλά και δεύτερον ότι ο κόσμος είναι λίγο βλάκας. Διότι είναι αμόρφωτη, είναι δεν ξέρω εγώ τι.
1: Πέτρο, είναι το σύνθημα.
4: Αυτό είναι ο ελιτισμός δηλαδή. Ότι όταν ας πούμε ο ψηφίσεις.
1: Εσείς δεν καταλάβατε. Δεν φταίνε εμείς.
4: Δεν καταλάβατε, ναι, ναι, ναι. Διότι οι φτωχοί και οι αμόρφωτοι αυτά κάνουν, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, όσο τα λέει αυτά, τόσο εκνευρίζει τον κόσμο και τον σπρώχνει σε οτιδήποτε φαντάζει ως αντισυστημικό, γιατί η ΑΕΦΔΕ βέβαια δεν είναι αντισυστημικό κόμμα,
1: ναι,
4: σε καμία περίπτωση.
1: Όχι.
4: Θυμάστε ότι γεννήθηκε ως αντιελληνικό κόμμα.
1: Ναι, το θυμάμαι.
4: Και αντιευρώ.
1: Τότε που φώναζε, δηλαδή, να μην που φώναζε μη δώσετε τίποτα στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι,
4: ναι. Και να φύγουμε και από το ευρώ, να έχουμε το καλό γερό μας Μάρκο και θα σπάνε να κουρεύονται αυτοί οι νότιοι τεμπέληδες.
0: Τώρα, αυτό ρωτάω για τη Γερμανία, Πέτρο, με την εξής λογική, ότι πώς θα επιδράσει στις συνολικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
1: τέλος. Και η Γαλλία. Οι δύο μεγάλες δυνάμεις. Τα δύο τρένα είναι τη.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό που θέτεται είναι το κεντρικό θέμα για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράλυτη. Ναι. Έχει από τη μια πλευρά τον Τραμπ που θέλει να τη διαλύσει. Το έχει πει, γι' αυτό υποστήριξε και ο Τραμπ την ΑΕΦΔ. Ναι. Είχε στείλει πέρυσι τον αντιπρόεδρό του, τον J.D. Vance, στο Μόναχο, ναι, μέσα στη Γερμανία, να πει ότι σταματήστε να καταδιώκετε την ΑΕΦΔ, γιατί αυτό δεν είναι δημοκρατία. Του εμφάνισε ως θύματα και συναντήθηκε μάλιστα με την Alice Weidel, την πρόεδρο της ΑΕΦΔ. Λοιπόν, ο Τραμπ θέλει να διαλύσει την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν υπάρχει όμως από την άλλη πλευρά. Διότι η Γερμανία είναι παράλυτη αυτή τη στιγμή. Ναι. Όλοι ρωτάνε αν παραιτηθεί ή όχι ο Μέρτς. Και η Γαλλία επίσης, ο Μακρόν είναι στην έξοδο του, ναι, και αυτού τα η δημοτικότητα είναι στα τάρταρα. Ναι. Επομένως, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι στον αδύρο. Και το άλλο θέμα, το μεγάλο που τίθεται, είναι τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης.
1: Ναι, ναι.
4: Διότι αυτή η αύξηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών με το φόβητρο της Ρωσίας, ναι, έχει οδηγήσει στην άνοδο των ενεργειακών τιμών, σε όλα αυτά με το εμπάργκο και τη διακοπή των σχέσεων με τη Ρωσία. Αυτό τροφοδοτεί την δυσαρέσκεια και στρέφει, ναι, έναν ορισμένο κόσμο και προς την ακροδεξιά. Και τίθεται το ερώτημα, το πολύ ανησυχητικό, ανατριχιαστικό θα έλεγα, που το έθεσε η Le Monde Diplomatique στο τεύχος του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ότι αν σε λίγο έχουμε ακροδεξιά στη Γερμανία, στην Αγγλία με τον Φάραντ και στη Γαλλία με τη Λεπέν,
1: ναι, ναι,
4: τότε,
1: ναι,
4: αυτή η μεγάλη ευρωπαϊκή στρατή στα χέρια της ακροδεξίας, μιλάμε τότε για καταστάσεις Βαϊμάρης, για καταστάσεις Ευρώπης δεκαετίας του 1920-30.
0: Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Ευχαριστούμε.
1: Πέτρος Παπακοσταντίνου, συνάδελφος από την Καθημερινή. Πολύ ωραία ανάλυση, ναι, ναι. Δελτίο ειδήσεων.
0: Δέτσικα στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Και επιστρέφω.

0: τώρα είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ένα ευρύ πλέγμα ζητημάτων από τη Λιβύη και τις θαλάσσιες ζώνες ως την ενεργειακή συνεργασία και τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά θα συζητηθούν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι στο Ελ Αλαμέιν. Ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε άτυπη τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Παρουσία των Υπουργών Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας στη Ρώμη. Υπογραφή για τις δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη που θα αποκτήσει το πολεμικό ναυτικό. Οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον με έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια. Συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και φορείς από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία θα έχει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εν ώψη της παρουσίας του το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Εν τω μεταξύ, θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπίας Τελιγιορίδου και Λευτέρη Αβραμάκη. Ο Νίκος Παπάς θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ενώ η Ρένα Δούρου θα μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς, όπως μετέδωσε ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Παύλος Πολάκης δεν θα παραστεί στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Πολάκης θα μεταβεί σήμερα στον εισαγγελέα και θα ζητήσει την ανάσυση της δικογραφίας στην υπόθεση της Νοβάρτης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr θα αποσαφηνίσει θολά σημεία του προγράμματος που εξήγηλε την περασμένη Τετάρτη. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα δώσει διευκρινήσεις σχετικά με το διακύβευμα της δεύτερης κάλπης, ενώ θα επιμείνει στο θέμα της πολιτικής αλλαγής, λέγοντας ότι σε περίπτωση πρωτιάς θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Στο μικροσκόπιο των αρχών, γνωστός κακοποιός, τον οποίο θεωρούν ως τον εντολέα για τις επιθέσεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Στην ανακρίτρια θα οδηγηθούν ο 43χρονος και η 38χρονη για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στην Ευελπίδων και ο 26χρονος Αυγανός που κατηγορείται για τις γενετήσεις πράξη βάρους της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σήμερα η πρόταση του εισαγγελέα στην υπόθεση δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θάλασσα της Ερέτρειας στο Εδόλιο κάθονται δύο ψαράδες. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 2 νεκροί και 7 τραυματίες στο Κίεβο από ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο, ΑΕΚ Λίντσερ για το Champions League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Real Madrid Inter, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Lille Betis.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: Επιστρέψαμε, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Διαβάζω εδώ, οι ως Δυτικού Νείλου αδειάζουν τα συντριβάνια για να μην γεννούν αυγά τα κουνούπια. Μάλιστα. Και τι άλλο θα μάθουμε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Σκέψου να έρθει, λέει, και του Ανατολικού Νείλου.
0: Εγώ το ακούω το θέμα αυτό και τόσο καιρό δεν είχα καταλάβει ότι αυτό δεν κολλάει επάνθρωπο σε άνθρωπο, κολλάει μόνο με το σύμπημα. Το έμαθα πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας. Μας έκανε παρέα και στη Θεσσαλονίκη, τον ευχαριστούμε πολύ. Στην κονσόλα του ήχου, τους υπόλοιπους τους είπαμε νομίζω τους συντελεστές της εκπομπής.
1: Σου πω ένα θέμα.
0: Να μου πεις και δύο.
1: Το πρωτοσέλιδο των νέων. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. 112 για απάτες. Θα πρέπει τώρα 112, θα είναι άλλο αριθμό προφανώς.
0: Ναι.
1: Για πατάτες. Για απάτες.
0: Κράτα το αυτό. Αυτό κράτα το.
1: Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσα της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων.
0: Ναι.
1: Θα ξέρω το κινητό τώρα.
0: Σε πήρα τώρα.
1: Μόνο τον παππούδο και το γιαγιάδο.
0: Γιαγιά, βάλε τώρα, αν έχεις λεφτά, σε ένα λουμινόχαρτο και άστα στο ψαθάκι έξω από το σπίτι, γιατί αν δεν τα αφήσεις, τι θα γίνει, τι λένε.
1: Λοιπόν, έχει ένα σήμερα.
0: Θα γίνει καταστροφή του πλανήτη.
1: Θα περάσουμε σε άλλο έτσι.
0: Θα γίνει έκρηξη.
1: Θα επανέλθουμε αυτή αμέσως. Διαβάζω το Twitter, Δημήτρης Κανελόπουλος στην Ευσία.
0: Καλημέρα, κύριε Κανελόπουλο.
1: Άνοιξε θεία από την κυβέρνηση είμαστε. Θα βάλεις μέσα τα λεφτά και τα χρυσαφικά σε ένα λουμινόχαρτο και θα σου βάλουμε κι εμείς άλλα τόσα. Συγγνώμη, δεν το έχεις κανένα την κυρία που της μίλησα στα ελληνικά, ο Ρονάλντο, και της δήλωσε και της ζήτησε δανεικά 50 ευρώ.
0: Δυνατό.
1: Και μετά άλλα 50. Πιστεύεις, θα το πιστέψει.
0: Μπορεί.
2: Πόσο οι πατάτες?
3: 2 δεκάρες στην
0: όκα. Ωραία πατάτα η απάντια, η πατάτα. Λοιπόν, 7 χρόνια Μητσοτάκης, πλήρωσα 14.000 παραπάνω εφορία, 24.000 παραπάνω καύσιμα και ρεύμα, 10.000 παραπάνω τα τρόφιμα και με πληθωρισμό περίπου 3% έχασα και με την ανάσα μου καμιά 23.000 ευρώ. Πήρα από το κράτος 800 ευρώ στην πανδημία, πώς το διάλογο εσύ. Εσύ τη που έζησε μια χαρά, θα δυνάτησε κιόλα. Καλημέρα σου, κύριε Παπαρίγο, καλημέρα σα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που μα παρακολουθείτε, μα ακούτε. Λύσαξε 6 χρόνια κάθε μέρα στα μηνύματα. Πήγε στην κάλπη και ψήφισε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο, αυτό είναι ένα και μοναδικό. Λοιπόν, το λέω για όλους οι οποίοι στέλνουν αυτά τα μηνύματα. Μας ρωτάνε εμάς πώς να ζήσουν. Πας στην κάλπη, ψηφίσεις και κάνεις την επιλογή σου. Αλλά πας, γκάς σπίτι σου και μετά από έτσι αυτός πάει, εντάξει.
1: Μεγάλα ερωτήματα και τώρα αυτό και για τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν και οτιδήποτε. Έχει πια, ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα που θα πάει στην κάλπη. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται αφορά όλο το εκλογικό σώμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ο καθένας τη γνώμη του, αν γίνονται σωστά, αν δεν γίνονται, αν λένε αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Αν ψέματα, αν κατασκευασμένες. Ό,τι θες μπορεί να λέει ο καθένας. Αλλά αφορούν το σύνολο του εκλογικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Που μπορούν να πάνε δυνητικά
0: να ψηφίσουν. Μάλιστα.
1: Ερώτημα: ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα που θα πάει?
0: Έλα μου,
1: και με ποιο ερώτημα θα
0: είναι? Εγώ πιστεύω
1: θα είναι με το ερώτημα δεν μου αρέσει ο Μητσοτάκης ή θα είναι με το ερώτημα δεν μου αρέσουν οι άλλοι.
0: Και με τα δύο θα πάνε. Και θα πιστεύω ότι θα έχουμε αυτή τη φορά συμμετοχή πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι πιστεύω και ελπίζω κιόλα, αλλά δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό.
1: Το κλίμα δεν βγαίνει, ναι, ειδικά για την πρώτη εκλογή, αλλά.
0: Θα δούμε. Βλέπω ότι γίνονται συνεχώς. Σήμερα λοιπόν αναμένουμε τις διευκρινήσεις για τα ενεργειακά. Να το πούμε γιατί θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Λες και προηγούμενος ήταν εύκολος. Αλλά λέμε τώρα θα είναι ακόμα ένας πιο δύσκολος χειμώνας, κυρίως για τα θέματα της ενέργειας. Καύσιμα ενέργεια δηλαδή. Είδαμε τη βενζίνη έχει σηκωθεί εκεί και το πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ το λίτρο σε όλα τα πλατήρια βενζίνης. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ δηλαδή. Ήταν γύρω στον 70-65 όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία του πολέμου πριν από 6 μήνες. Λοιπόν, και αυτό θα το δούμε και στο φυσικό αέριο. Θα το δούμε και πάντα. Το φυσικό αέριο, όπως είπαμε, τα αποθέματα είναι μικρά. Δυστυχώς η Ευρώπη δεν προνόησε να κάνει εγκαίρως προμήθειες, κυρίως αμερικανικού LNG.
1: Μετά τον κύριο Εξάρχο είδα και τον κύριο διάβαζα και τον κύριο Μετυλινό. Καμπανάκια.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση είτε στη Μέση Ανατολή είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, τα λέγανε. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν τους ακούσανε και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά αποθέματα και πάει το φυσικό αέριο του γρου για τα 100 ευρώ τη μεγαβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τους λογαριασμούς που θα πληρώνουμε όσοι έχουμε φυσικό αέριο. Λέμε, μην καταναλώνετε φυσικό αέριο. Και πώς δεν θα καταναλώσουμε φυσικό αέριο, αφού η θέρμανση στο σπίτι είναι με φυσικό αέριο. Πολλά σπίτια δουλεύουν και πολλά άλλα πράγματα εκτός από τη θέρμανση. Με το φυσικό αέριο. Όταν θα. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για θέρμανση και ο κόσμος μας κοιτάει κάπως. Αλλά μας θέλαμε. Όταν έκανα το λάθος και είπα εδώ ότι είναι 3 μήνες. μήνες το χειμώνας, ήρθε μια ομοβροντία μηνυμάτων από την Βόρεια Ελλάδα και με τι λέτε κύριε Ξενάκη, και δίκαιο έχουν οι άνθρωποι. Εδώ έχουμε κρύο 6 μήνες το χρόνο, 7-8. Στο Καρπενήσι έχουν 10. Θέλω να πω, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιέγραψα εγώ. Ωραία, είναι στην Κρήτη που είναι και στην Αθήνα εδώ που είμαστε, αλλά δεν είναι όλη η Ελλάδα, ούτε Αθήνα ούτε Κρήτη. Ναι, να το πω και αυτό. Που δεν χρειάζεται τόσο πολύ τη θέρμανση όσο τη χρειάζονται σε άλλες περιοχές της χώρας. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε τι γίνεται με την ενέργεια. Είχε προδιαγράψει.
1: Μία η ώρα είναι η συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου.
0: Ο οποίος είχε προδιαγράψει την Κυριακή που μας μίλησε. Κυριακή μας μίλησε ή Σάββατο, δεν θυμάμαι τώρα εγώ.
1: Κυριακή πρωί.
0: Ναι, ότι θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα για το κομμάτι αυτό. Να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα ακούσουμε. Λοιπόν, λέει ο Μαρκόπουλος, δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας καταβολής στον κουμπαρά της νέας γενιάς. Άλλη μια διευκρίνηση. Μπορείς ένα μήνα να δώσεις και ένα μήνα να μην δώσεις. Το μήνα που θα δώσεις θα βάλει το κράτος το αντίστοιχο. Το μήνα που δεν θα δώσεις, προφανώς δεν θα βάλει το κράτος τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο ένα ερώτημα το οποίο, από αυτά τα οποία υπήρχαν. Δεν το είπα το πρωί. Το βλέπω τώρα δημοσιευμένο και σας το μεταφέρω. Λοιπόν, τι λέει, θέμα ο Ρόνι προσχωρήσει Τελγιορίτη και Αβραμάκη. Αυτό το ξέρουμε, εντάξει. Είναι οι δύο βουλευτές οι οποίοι. Δύο στελέχη, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν, ναι, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η μία στην Καστοριά, ο άλλος που ήταν. Στι ΣΕΡΑ, στο ΣΕΡΑ. Εντάξει, στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ, στην περιφέρεια, βασίλειο που τη λέμε, όχι πια επαρχία, κρατάει δυνάμεις σημαντικές για τα δεδομένα του εκλογικού ποσοστού. Το πρόβλημά του είναι εδώ και πολλά χρόνια το λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν είναι λίγα, είναι όλες οι εκλογές αναμετρήσεις τελευταίες, των τελευταίες δεκαετίες. Το λεκανοπέδιο της Αττικής έχει μια κατάρρευση. Ναι, ναι, ναι. Και φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα κόμμα που κέρδισε τις εκλογές μία φορά τουλάχιστον και πλησίασε αρκετά σε άλλη, χάνοντας βέβαια, από τη Β' Αθηνών.
1: Σωστό.
0: Εκτός από την Κρήτη. Έτσι και τα Δωδεκάνησα, που είναι δύο περιοχές που του δίνανε μεγάλα ποσοστά. Ποια άλλη περιοχή του έδινε? Η Β' Αθηνών. Η Β' Αθηνών ήταν προπύργιο του ΠΑΣΟΚ για πολύ μεγάλο χρονικό. Και επισημείτη ήταν αυτό.
1: Ναι,
0: επί
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Β' Αθηνών τώρα είναι η μεγάλη πληγή, και η Α' Αθηνών είναι η μεγάλη πληγή του ΠΑΣΟΚ.
1: Κατέρευσε μετά τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Κάνοντας ένα μεγάλο κομμάτι προς τον ΣΥΡΙΖΑ και αργότερα ένα μεγάλο κομμάτι προς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι, και δεν κατάφερε αυτό να το πάρει πίσω με καμία ηγεσία.
0: Λοιπόν, διαβάζω στα παραπολιτικά.gr, να τα διαβάζετε και εσείς, παιδιά. Μαρία Καριστιανού πάει την Πέμπτη στη ΒΕΘ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα παρουσιάσει το πρόγραμμα.
0: Δημέτωπος κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Και από την κυρία Καριστιανού.
1: Έχει το. Το πρόγραμμα το φυλάει καλά, μην τους το κλέψουν.
0: Δεν κατάλαβα κάτι. Ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη ο Θοδωρής Αυγερινός, ναι. η Μουτσάτσου και μια σειρά από άλλα στελέχη σε κάποια εκδήλωση κλπ. Θα κάνουν κάτι άλλο. Θα κάνουν άλλο κόμμα.
1: Ναι. Κάτι κινείται εκεί. Δεν ξέρω αν θα κάνουν κάποιο κόμμα, αν ψάχνουν άλλο κόμμα.
0: Πάντως, μια ομαδοποίηση βλέπω που τη δημοσιοποιούν, που σημαίνει ότι κάτι έχουν στόχο να κάνουν. Αλλιώς γιατί το κάνουν.
1: Το προηγούμενο διάστημα,
0: ναι.
1: και συνεχίστηκε και τώρα, αλλά δεν βλέπω να έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, έγινε μια προσπάθεια να γίνει μια ανεξάρτητη κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητη όμως. Έτσι, ναι. δεν θα κατεβεί στις εκλογές όλοι μαζί, αλλά σου λέει τώρα είμαστε 52-54 βουλευτές, πόσους είμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιοι θα παραιτηθούν ακόμα για να πάνε μετά στον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι τον Μάιο που θα γίνουν εκλογές, το Μάρτιο, τι θα κάνουμε? Μήπως πρέπει να κάνουμε μια ανεξάρτητη κοινοβουλευτική ομάδα για να έχουμε και τα αντίστοιχα προνόμια, ο αρχηγός μας να μιλάει, οτιδήποτε. Συμμετείχε στις διεργασίες αυτές, είχα πληροφορηθεί ότι συμμετείχε και ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Χαρίτσης, αρκετά στελέχη δηλαδή σε αυτή την κατάσταση, αλλά φαίνεται ότι δεν τσουλάει.
0: Λοιπόν,
1: αυτή η προσπάθεια.
0: Το ifmaria.gr έχει κάνει ένα πρώτο θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Βλέπω τα μέτρα για το στεγαστικό, σπίτι μου 3, κίνητρα για κλειστά κίνητα και ανακαινήσεις, φρένο σε Airbnb, Golden Visa, οι κερδισμένοι. Μπείτε μέσα να δείτε γιατί έχει ενδιαφέρον τα μέτρα αυτά σε μια εξειδίκευση και για το σπίτι μου 3, αλλά και για τα υπόλοιπα μέτρα. Πώς το 3 γίνεται 15% για τους ξένους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να αγοράσουν ακίνητα, ποιες περιοχές έχουν μηδενικό έμφυα πια. Και διάφορα άλλα μέτρα, να δούμε αν θα δουλέψουν. Μικρή ήταν η απόδοση των μέτρων ως τώρα, παρά ότι μπήκανε μέσα πολύ και αγοράσαν σπίτια, δεν βοήθησαν πολύ ιδιαίτερα την αγορά να πέσουν τα ενίκια. Δεν έχουν πέσει τα ενίκια. Πόσο είναι σε τεστ να βλέπω.
1: Όσο σκέφτομαι αυτό το πρωτοσέλιδο, 112 για απάτες.
0: Ναι.
1: Έτσι, εφαρμογή ασπίδα λέει για τους ηλικιωμένους. Το ρεπορτάζ είναι
0: ναι,
1: το εξωτερικό συναδέλφο Βασίλη Λαμπρόπουλο. Έτσι, τα ειδοποιούνται τα άτομα τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι θα σου έρχεται δηλαδή στο κινητό σου.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς παππούδες και γιαγιάδες έχουν όλοι κινητά από
0: αντιστοίχους. Εντάξει, παππούς μπορείς στα 65 και στα 95.
1: Σωστό είναι, δεν το συζητάμε. Λέω ότι Το ερώτημα είναι, πιάνουν κανένα από αυτό?
0: Πιάνουν, από έχουν πιάσει πολλούς. Έχουν πιάσει πάρα πολλούς.
1: Ναι.
0: Το ξέρω γιατί το κάνει αυτό, ναι, το FBI, ναι. Το ελληνικό FBI το κάνει αυτό και έχει κάνει πιάσει πολύ κόσμο.
1: Θα έχουμε εδώ τις επόμενες μέρες τον κύριο Χρυσοχοίδη και θα έχετε νέα.
0: Ναι, θα μας τα πει, φαντάζομαι. Γιατί... θυμάμαι ρεπορτάζ που έχουμε παίξει δηλαδή, και εδώ και στην τηλεόραση.
1: Ναι. Ξαναλέω για παράδειγμα, τι θα καταλάβει η κυρία που όταν της έρθει το 112 ότι υπάρχει εξαπάτηση, που συνομιλεί με τον Ρονάλντο, ο οποίος της μιλάει στα ελληνικά και της ζητάει να του δώσει δανεικά 50 ευρώ, του δίνει δανεικά 50 ευρώ και μετά της ζητάει άλλα 50 ευρώ δανεικά και του τα δίνει και θα φτάσει στο Ρονάλντο.
0: Ξέπεσε.
1: Που μιλάει ελληνικά.
0: Ξέπεσε.
1: Ε?
0: Μου στέλνει εδώ στέλεχος τους,
1: ναι,
0: πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που έχει προσχωρήσει στην Ελλάδα, αλλά ναι, δεν ξέρω αν θέλει να πει το όνομά του, οπότε ναι, δεν θα το πω, λέει ότι Αβραμάκης και Τελιγιορίδου ήταν κασελακοί και οι δύο.
1: Από το Κασελάκι πήγαν.
0: Ναι, θα μου επιτρέψει να πω ο κύριος που έστειλε. Συγγνώμη. Ότι για μια εποχή πάρα πολύ ήταν κασελακικοί στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι όλοι, πάρα πολύ ήταν κασελακικοί. Μετά ξέγιναν κασελακικοί.
1: Όχι, εννοείται ότι τον ακολούθησαν στο κόμμα του.
0: Α,
1: καταλαβαίνω. Πήγαν δηλαδή στο κόμμα Κασελάκι.
0: Γιατί Κασελάκι.
1: Δεν ξέρω πώ ήταν. ΣΥΡΙΖΑ ήταν Κασελάκι.
0: Εγώ στο κόμμα ήταν.
1: Τι πιθανότητε δίνει να κατέβει ο Κασελάκι?
0: Δεν θέλω να δώσω πιθανότητε γιατί δεν θέλω να μπλέξω. Λοιπόν. Με συγχωρείτε, μια ηλικία δεν μπλέξαμε τώρα. Μπλέξουμε στα αυτά μας.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, τα σχολεία σε όλη τη χώρα ανοίγουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τα αποφασίστηκε πριν. Τα μαθήματα, ωστόσο, θα ξεκινήσουν Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τους δίνουμε και δύο μέρες για να εγκλιματιστούν τα παιδιά. Μια εποχή μέχρι πριν από λίγα χρόνια έλεγα: Πάπα, δεν θέλω να ξεκινήσω ξανά στη σχολή, δεν θα ξαναγύριζα ποτέ στη σχολή καθαρανία. Έχω αρχίσει και τώρα θεωρώ λίγο αυτό. Δεν γίνεται, το ξέρω, αλλά το σκέφτομαι. Η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στην υποδοχή των μαθητών, τον αγιασμό και τη διανομή των σχολικών βιβλίων και τρολόγιο προγράμματος.
1: Και από Δευτέρα κανονικά.
0: Τι ισχύει, λέει, με την απουσία, λέει, από την εργασία του για να παραστούν στον αγιασμό στους εργαζόμενους γονείς. Δεν υπάρχει, λέει, ενία, ένα από τα βασικά ερωτήματα, λέει, βασικών εργαζόμενους. Δεν νομίζω ότι δικαιολογείται απουσία γιατί έχει πάει σε αγιασμό ο γονιός. Δεν υπάρχει ενή ώρα για τον αγιασμό σε όλα τα σχολεία. Κάθε σχολική μονάδα ενημερώνει τους γονείς και τους μαθητές για την ακριβή ώρα που θα γίνει. Πάντως είναι μεταξύ 8 με 9 και 4. Στη συνέχεια ακολουθούν τα γυμνάσια και τα λύκεια με τις διαδικασίες να ολοκληρώνονται κατά κανόνα πριν από τις 11 η ώρα. Μετά θα πάρουν βιβλία και ενημερώνουν διατρολόγιο πρόγραμμα. Μέσα στην τρελή χαρά θα είναι όλα. Τα περισσότερα.
1: Άκουσα την διαφήμιση πριν 15 χρόνια η πόρνη. Από πάνω.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι ο τίτλος, η Κατερίνα διδασκάλου, μια φοβερή παράσταση, 15 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τώρα φέτος δεν θα είναι σε αυτό το θεατράκι στην αρχή της Ιπποκράτους, θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Παιδιά, είναι καταπληκτική να τη δείτε. Ναι. Η κυρία, ναι, η Κατερίνα διδασκάλου, φοβερή σε μορφή και σε όλα.
0: Λοιπόν, να διευκρινίσω από τα εφημερίδα.gr ότι όσον αφορά τους γονείς για την παρουσία στο σχολείο, δεν προβλέπεται ξεχωριστή άδεια ειδικά για τον αγιασμό. Οι γονείς μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης των παιδιών που προβλέπεται από τον νόμο 4808 του 2021. Το δικαίωμα αφορά εργαζόμενους γονείς στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, είτε απασχολούνται με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο. Η άδεια αφορά παιδιά ηλικίας έως 18 ετών που φοιτούν σε σχολική μονάδα οποιασδήποτε βαθμίδα. Το λέω, το διευκρινίζω. Άρα μπορούν να κάνουν χρήση αυτή τη άδεια.
1: Πάμε στο διαφημιστικό χρόνο σε διάλειμμα για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον Θησαυροφύλακα, έτσι.
0: Καλά το πες.
1: Το είπα τον κύριο Θάνο Πετραλιά.
0: Λοιπόν, μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης? Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, εργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds και ανατόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δήλωσε συμμετοχή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο, προσέξτε, ακούστε, mbg.gr/competition και δώσε την επιχείρησή σου την ευκαιρία να εξελιχθεί. Διαλυματάκι και μετά ο θησαυροφύλακας της κυβέρνησης, αυτός που χειαγυρίζεται το χρήμα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και
1: αντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.

0: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
2: Ακούτε Ionion FM.

Τεχνολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοπυρήνες.

0: Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο θησαυροφύλακας του κράτους. Αυτός ξέρει πολύ καλά.
1: Είναι αρμόδιος για τη δημοσιονομική
0: πολιτική.
1: Για να
0: καταλάβετε, θα γράψω και δύο λόγια σε αυτό. Όλοι πηγαίναν σε εκείνον να τον ρωτήσουν και άκουγαν από τον ίδιο ότι ναι, μέχρι εκεί εξαντλήσαμε τα πάντα. Κύριε Πετραλιά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν σχετίζεται με τις εξαγγελίες που έγιναν, αλλά με το μέλλον. Λοιπόν, επειδή έχω εικόνα, δεν μιλήσαμε μαζί, σας έβλεπα όμως και έμαθα ότι μιλήσατε με πολλούς συναδέλφους και είπατε, και μιλήσατε και με βουλευτές και υπουργούς οι οποίοι σας ρωτήσανε και είπατε ότι εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα και δεν πήραμε κάποια μέτρα γιατί θα δημιουργούσαμε μεγάλο πρόβλημα δημοσιονομικό. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, αυτό αφορά και την περίοδο, για παράδειγμα, πριν τον προϋπολογισμό αυτό, δηλαδή αποκλείεται να υπάρξουν νέα μέτρα είτε τώρα είτε τον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο λέω εγώ, τα οποία θα λειτουργήσουν άμεσα το επόμενο διάστημα. Αυτό το αποκλείεται κατηγορηματικά.
2: Προσέξτε, οι στόχοι βγαίνουν με το όριο δαπανών.
0: Ναι.
2: Πώς γνωρίζετε, είναι προκαθορισμένο από την Ευρώπη με βάση την ανάλυση του σωματιστές κτλ. Αυτή τη στιγμή, με την Κομισιόν, έχουμε συμφωνήσει κάποια όρια δαπανών και αυτά τα μέτρα το εξαντλούν για το 26 και το 27 και η προβολή μας για τα επόμενα έτη. Ακριβώς παρουσιάσαμε το σύνολο των μέτρων για την επόμενη τετραετία με βάση τις προβλέψεις που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Ο μόνος τρόπος για να δοθεί κάτι επιπλέον που λέτε είναι να μειωθούν οι δαπάνες ή να έχουμε παραπάνω πόρους. Δηλαδή, δεν υπάρχει μαγικός τρόπος.
0: Ωραία, παραπάνω πόρους.
2: Λοιπόν, άρα,
0: ναι, δύσκολο.
2: Ναι, λοιπόν, ακριβώς. Εγώ θέλω να πω ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια και πραγματικά το λέω ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια για να παρουσιαστεί ένα πακέτο μέτρων που να μπορεί να πιάσει όλες τις κοινωνικές ομάδες και να μπορούν να δουν όλοι τον εαυτό τους.
0: Ναι.
2: Με ό,τι ενισχύσεις μπορεί να δοθεί σε κάθε ομάδα, 300-500 εκατομμύρια, αν το δείτε, με κάθε ομάδα. Και πραγματικά να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο με τα διαθέσιμα όρια που έχουμε.
0: Μισό λεπτό.
2: Επομένως,
0: δεν
2: θα παραβούμε τα όρια δαπανών και να εξηγήσω κάτι. 10 χώρες είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και αν τα παραβείς μπαίνεις αυτόματα.
0: Ναι.
2: Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Βέλγιο, έτσι. Άρα δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να μπούμε σε αυτό.
0: Ωραία. Έχετε δώσει μια απάντηση και λέτε πρέπει να βρούμε ή περισσότερους πόρους. Δεν άκουσα φόρους αν είπατε. Πόρους. Ωραία, πολύ ωραία. Πόρους.
2: Αυτό δεν το κάνουμε.
0: Το οποίο, ναι. Και το δεύτερο είναι περικοπή δαπανών. Αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να βρεθεί κάτι από το οποίο μπορεί να περικοπούν δαπάνες και να δοθούν κάπου αλλού.
2: Συνέχεια το κάνουμε. Εγώ θα σας πω μόνο τα αιτήματα για δαπάνες όμως είναι πολλαπλάσια από αυτά που μπορούμε.
0: Καλά, όλα δεν θα καλυφθούν ποτέ από κανέναν. Αλλά λέω.
2: Άρα αυτή η άσκηση, τα spending reviews που λέμε, γίνεται συνεχώς. Αλλά πραγματικά το λέω, ο χώρος, κάναμε μεγάλη προσπάθεια μέσα στα όρια που έχουμε ακριβώς να παρουσιάσουμε μέτρα.
0: Το αποκλείεται να βρεθούν, ξαναλέω, από περικοπές δαπανών χρήματα για να δοθούν κάπου που θα κριθεί ότι είναι μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό λέω, ναι. Ή με την περικοπή. Ναι.
2: Εγώ σας λέω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Αυτό δεν είναι απίθανο πάντως. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Τι να σας πω τώρα. Σας λέω είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έχουμε εξαντλήσει κάθε δύνατο. Δηλαδή, για να βγουν αυτά τα μέτρα, έχουμε κάνει screening όλο τον προϋπολογισμό γραμμή-γραμμή και έχουμε πραγματικά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Τώρα τι να σας πω.
0: Ναι. Εντάξει, αφήνεται ένα παραθυράκι, αλλά πολύ μικρό από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για να δούμε το.
2: Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Λοιπόν. Για να δούμε τώρα επιμέρους θέματα.
0: Τώρα κοιτάξτε, υπάρχει πολύ γκρίνια. Να πω εγώ η πρώτη από τους οποίους άκουσα γκρίνια και δυνατή και συντονισμένη και αποστελέ και από πρόσωπα τα οποία πρόσκειται στην Δημοκρατία για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λένε πολλοί και να σου πω ότι συμμερίζομαι την άποψή τους ότι το προηγούμενο διάστημα ανέβηκε πολύ ο πύχης και δεν τον περάσανε. Δεν τον περάσανε οι εξαγγελίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και μην μου απαντήσετε ότι αυτά τα γράφανε οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν γράφανε από την κοιλιά τους. Κάποιοι τους μιλούσαν και τα λέει και τα μεταφέρανε αυτά.
2: Λοιπόν, να εξηγήσω κάτι. Ναι. Τα αιτήματα της αγοράς, επειδή είδαμε όλους τους φορείς, έτσι, είχαμε βασικά 5 αιτήματα, τα οποία ικανοποιούνται και τα 5. Και να εξηγήσω γιατί.
1: Ναι, για πες
2: τα. Λοιπόν, είχαμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν ήταν, να πω ότι ακούστηκαν κάποια σχόλια. Κυρίως δεν ήταν για τους ελεύθερους, ήταν για τα νομικά πρόσωπα τα σχόλια. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό. 5 αιτήματα. Τεκμαρτώ ελευθέρων επαγγελματιών. Οι δύο σημαντικότερες προς αυξήσεις καταργούνται. Να πω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί με τη μείωση του φόρου των τελεστών θα έχουν μείωση φόρου 570 εκατομμύρια, όσα είναι ακριβώς το τεκμαρτό. Αντισταθμίζεται πλήρως, δηλαδή συνολικά η συνολική επιβάρηση του τεκμαρτό γυρίζει πίσω από τον Μάρτιο αυτές τις δηλώσεις.
0: Ναι.
2: Δεύτερο μέτρο. Κατάργηση τέλους επιδεύματος. Το ξέρετε, το είχαν θέσει όλοι οι φορείς. Το 27, πρώτο έτος, γίνεται σε όλη την περιφέρεια εκτός Αττικής και τη Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζεται μετά και στην Αττική. Τρίτο αίτημα. Είχαμε από την αγορά για επιταχυνόμενες αποσβέσεις. Για μηχανολογικό εξοπλισμό, το ξέρετε καλά, ήταν μεγάλο και πάρα πολύ αναπτυξιακό μέτρο, πάρα πολύ ουσιαστικό μέτρο. Ξεκινάει τώρα πρώτο του 27. Είχαμε έτοιμα για χρηματοδότηση. 1,5 δις για μικρές επιχειρήσεις αποκλειστικά θα πάει. Από τα μία ανάκαμψη ξεκινάει πρώτο του 27. Και είχαμε και το 5ο έτοιμο που ήταν η προκαταβολή φόρου. Μόνο αυτό, ένα από τα 5 θα γίνει σταδιακά. Και θα εξηγήσω, γιατί κοστίζει το 5% 400 εκατομμύρια το χρόνο. Προσέξτε, η προκαταβολή φόρου είναι 5,5 δις. Για να ξέρουμε, να έχουμε αίσθημα.
0: Εντάξει, ένας πολύ άδικος που λένε, και εγώ το συμμεριζόμαι φόρο
2: στην προκαταβολή. Άρα πρέπει να μειωθεί, συμφωνούμε όλοι, αλλά αναγκαστικά και για νομισματικούς λόγους γίνεται σταδιακά.
0: Και πολύ, έχουμε... πολύ σταδιακά γίνεται, κύριε Πετραλιά. Το 55 να γίνει 50, ας πούμε, είναι ότι είναι ψηλή στάχυρα.
2: Προσέξτε, ναι. 400 εκατομμύρια δεν είναι ψηλή στάχυρα. 400 εκατομμύρια.
0: Είναι συνολικά για το πορτοφόλι του καθενός, λέω. Το 55-50 είναι πολύ λίγο.
2: Του καθενός. Ωραία. Εμείς όμως το κάνουμε και το κάνουμε και υπεύθυνα.
0: Εντάξει.
2: Και προφανώς, ξαναλέω, υπάρχουν τα δημοσιονομικά.
0: Το τέλος επιδεύματος, γιατί εκτός Αττικής μόνο και όχι στην Αττική, που εν πάση περιπτώσει η επιχείρηση είναι πλούσια, είναι επιχείρηση στην Αττική.
2: Λοιπόν, ξαναπάμε. Έχουμε, καταρχήν γίνεται και στην Αττική. Θα νομοθετηθεί μαζί και για την Αττική. Σας το λέω από τώρα.
0: Ότι τι. Έτσι.
2: Είπαμε. Εκτός Αττικής 1/1/27 και στην Αττική 50% μείωση το 28, κατάχυση το 29.
0: Εντάξει, αυτό
1: είναι... θα νομοθετηθεί, αυτό λέει μαζί. Ναι.
0: Θα νομοθετηθεί. Ναι, ναι, αλλά προσέξτε, είναι σε δύο χρόνια.
2: Υπάρχουν, ναι, ξαναλέω. Το τέλος, καταρχήν το ότι από τις 240.000 νομικά πρόσωπα, γιατί στις ατομικές έχει καταργηθεί, στα νομικά πρόσωπα πληρώνει το τέλος επιδιδεύματος. Και μόνο το γεγονός ότι τα μισά βρίσκονται στην Αττική, δείχνει ότι πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και εκτός Αττικής, έτσι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα συντροκεφαλισμό, θα το πω έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν πρώτο μέτρο για όλη την περιφέρεια, γιατί εκεί πρέπει να παραμείνουν επιχειρήσεις, είναι ουσιαστικό θέμα βιώσιμο για τη χώρα. Ναι. Ξεκινάμε από εκεί και ερχόμαστε μετά με τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε και το καταργούμε και στην Αττική. Άρα έχει να κάνει προτεραιοποίηση με βάση το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Αυτό είναι όλη η ιστορία.
0: Ναι. Μάλιστα. Τότε, με συγχωρείτε, γιατί φωνάζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες? Να σας πω κάτι, περιμένανε κατά τεκμήρια να γίνει κάτι πιο σημαντικό από αυτό το οποίο έγινε. Περιμένανε να ανέβουν τα ποσά, πώς το λένε, τα τεκμήρια να πιάσουν ακόμα μεγαλύτερο κύκλο ανθρώπων. Και αυτά όλα τα ακούγαμε από ανθρώπους οι οποίοι. Εντάξει, δεν λέω τον Υπουργό Οικονομικών, έτσι, για να μας εντάξει.
2: Δεν ξέρουν όλοι.
0: Αλλά από πρόσωπα τα οποία.
2: Να εξηγήσω κάτι. Δεν είναι όλοι. Οι λογιστές γνωρίζουν, οι οικονομικές πίεσεις γνωρίζουν και αρκετός κόσμος γνωρίζει. Δεν γνωρίζουν όλοι πώς υπολογίζεται τεκμήρια. Η βασική επιβάρυνση που αυτό δημιουργούσε, να το πω έτσι, και τα παράπονα, ήταν από αυτές τις δύο προσαυξήσεις. Γιατί μόνο με τον κατώτατο βγαίνει ένας φόρος 1.400-1.500 ευρώ.
0: Ναι.
2: Με διετίες έως 2.200. Μέχρι εκεί. Εκεί που είχαμε όμως φόρους που ερχόντουσαν 5 και 10 και 20.000 ευρώ ήταν από αυτές τις δύο προσαυξήσεις.
0: Ναι.
2: Άρα εκεί είναι που δημιουργείται η αντίδραση, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Απαλλάσσοντας και αυτές τις δύο προσαυξήσεις, ο φόρος που βγαίνει είναι πολύ, πολύ μικρός και πάρα πολύ και ουσιαστικά λύνει το πρόβλημα το μεγάλο που είχε δημιουργηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι τεχνικό. Ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κανείς, αν δεν ξέρει τις λεπτομέρειες.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό προσπαθήσαμε χθες να τα αναλύσουμε πάρα πολύ αναλυτικά.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά είναι ουσιαστικό. Γιατί αυτό ακριβώς λύνει το πρόβλημα που δημιουργεί.
0: Να σας διαβάσω, την έχετε διαβάσει σίγουρα, κύριε Υπουργέ, με τη δήλωση του κύριου Γιάννη Πρατάκου. Ο Γιάννης Πρατάκου, που κορυφήνεστε, είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ και κορυφαίο κομματικό. Να πω μόνο από τι είπε, γιατί δεν το ξέρουν όλοι. Είπε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται προς σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των αναγκών της επιχειρηματικότητας και εξέφρασε δυσαρέσκεια για το γεγονός πως δεν υπήρξε ανακοίνωση σχετικά με τις 120 δόσεις που τις περιμένανε πώς και πώς.
2: Λοιπόν, να εξηγήσουμε καταρχήν, γιατί πριν λίγο διάστημα θερματίσαμε 72 δόσεις και επεκτάσεις του εξοδικαστικού.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά επειδή, να σας πω και προσωπικά, μιλάω με τον κύριο Μπρατάκο, δεν το είπε έτσι, άμα τον ρωτήσετε. Λοιπόν, το είπε με άλλο τρόπο, ότι θα ήθελε η προκαταβολή φόρου να είναι νωρίτερα.
0: Mm-hmm.
2: Από εκεί πέρα, πολλές από τις προτάσεις που,
0: 120 δόσεις.
2: Που μας έδωσε ο κύριος Μπρατάκος, καταρχήν, έχουμε κάνει μόλις 72 δόσεις και τρέχουν αυτή τη στιγμή.
0: Ισχύει αυτό.
2: Mm-hmm. Και δώσαμε όχι 120, 240 και παραπάνω δόσεις που μπορούν μέχρι στο εξαδικαστικό με κριτήρια όμως. Τι εισόδημα βγάζει ο καθένας, γιατί, ξαναλέω, εμείς δεν μπορούμε να επιβραβεύσουμε κάποιον που δεν πληρώνει ενώ έχει σε σχέση με που δεν πληρώνει, και αυτό κάνει εξοδικαστικό. Έτσι, αν θες 240 δόσεις ή και παραπάνω, 400, σου ελέγχει, μπορείς να πληρώσεις ή δεν μπορείς και σε δίνει. Άρα έχουμε 72 για το γενικό πληθυσμό και λέμε όμως με κριτήρια αν μπορείς ανάλογα με την ικανότητα του καθενός να αποπληρώσει που πας και σε παραπάνω δώσεις, αυτή είναι η ιδέα. Πάμε τώρα. Με τον κ. Μπρατάκη εγώ θέλω να πω το εξής. Έχει δώσει πάρα πολύ ουσιαστικές προτάσεις που τις λάβαμε και μέσα σε αυτές τις προτάσεις, αν δείτε, ήταν οι επιτεθειμένες υποδομές, το τέλος επιδιδέματος, η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων, τα τεκμήρια και όλες αυτές που υιοθετήσαμε. Και νομίζω αν του μιλήσετε ξανά θα δείτε ότι δεν το είπε έτσι. Είπε απλά ότι η προκαταβολή φόρου θα ήθελε να είναι νωρίτερα. Mm. Και αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά το κόστος είναι 400 εκατομμύρια και αναγκαστικά για δημοσιονομικούς λόγους πρέπει να γίνει σταδιακά.
1: Όλα τα μέτρα θα νομιμοποιηθούν, θα νομοθετηθούν τώρα, κύριε Υπουργέ.
2: Το μεγαλύτερο ποσοστό σχεδόν.
1: Ενώ και των επόμενων ετών, σε βάθος τετραετίας.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα όλα τα μέτρα που ξεκινάνε το φορολογικό έτος 27 και είναι να εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα, θα νομοθετηθούν. Τώρα, δηλαδή, ξεκινάμε σήμερα, τώρα σε λίγο τις σκέψεις για να ετοιμάσουμε τον νόμο. Οπότε πιστεύω μέσα στον Οκτώβριο, τέλη Οκτωβρίου, να έχουμε τον νόμο. Θα τα δείτε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετραλιά. Να είστε
2: εγώ
0: καλά.
1: Και να βγαίνετε συχνότερα.
0: Καλή σας
2: ημέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, όπως το περιμέναμε, ήταν πολύ έτσι. Δηλαδή, πώς το είπε, εξαιρετικά μικρές οι πιθανότητες.
1: Εξαιρετικά δύσκολο. Ναι.
0: Εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά έχω ακούσει πολιτικούς που λένε ήταν εξαιρετικά δύσκολο αυτό που κάναμε, αλλά το κάναμε γιατί νιώσαμε την ανάγκη ότι έπρεπε να βοηθήσουμε τη συγκεκριμένη ομάδα. Κρατάω λοιπόν μια επιφύλαξη.
1: Αναλόγως και τις δημοσκοπήσεις.
0: Αναλόγως και τις δημοσκοπήσεις που λες και εσύ. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μήνυμα να το διαβάσω χωρίς να πω τώρα.
1: Ναι.
0: Το έστειλε, δεν έχει σημασία γιατί δεν έχω πάρει την έγκρισή της ακόμα, αλλά θέλω να το διαβάσω. Που αφορά το AFD και γενικά την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Και λέει καλημέρα, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Όταν καταχράζεται η δημοκρατία από νεοταξί της, αυτά θα απολαύσει η Ευρώπη. Η επιστροφή στην κανονικότητα ζητάνε οι πολίτες των κρατών. Μία από τα ίδια θα απολαύσει και η Ελλάδα. Βλέπει Βελόπουλο που καλπάζει. Μη σου πω και για τον Ηλία, λέει τον Κασιδιάρη, που η νεολαία τον πάει με τα χίλια. Το διαβάζω όπως μας το έστειλε, ακροάτριά μας. Είναι ευχαριστώ, την καλημέρα μας. Καλημέρα στη φίλη μας την Έφη, να σε καλά. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα ψυχούλες μου. Τι πανικός είναι αυτός σήμερα, ο Κηφισός δε και η παράδρομή του μαύρα χάλια. Έχει παράδρομος ο Κηφισός. Γιατί δεν έχω βρει κανένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση, ειδικά τους φίλους ταξιτζίδες.
1: Ναι. Σε μια εβδομάδα από σήμερα είναι αποφυλάκηση Κασιδιάρη, αν υπάρχει κάτι έκτακτο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε τις εξελίξεις αμέσως μετά. Ο ίδιος έχει δεσμευτεί ότι θα συγκροτήσει κόμμα. Υπάρχουν πολλά θέματα. Κάποιες θα τα είπαμε. Κάποιες ίσως ένα ρεπορτάζ να έχουμε αύριο γι' αυτό.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Κατερίνα, μητέρα 7 παιδιών, λέει. Σας ηκετεύω, ρωτήστε το αν θα γίνει κάποια αλλαγή του Α21 επίδομα τέκνων. Εδώ και 4 χρόνια είμαι εκτός αδιανόητο. Χίλια συγγνώμη, είδαμε το μήνυμα τώρα. Θα το ρωτούσαμε πραγματικά δηλαδή, γιατί είναι ειδική περίπτωση αυτή.
1: Και θα το ρωτήσουμε.
0: Και έχουμε πάρει και άλλα μηνύματα. Συγνώμη.
1: Και μπορούμε να το ρωτήσουμε και παρασκηνιακά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και να σας το πούμε αύριο την απάντηση.
0: Θα το πούμε στην Κατερίνα την Πλατή τώρα, να κάνει το ερώτημα. Έτσι ή θα το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, το ξεχάσουμε. Κατερινάκη και εσύ ακούς, είναι και συνονόματι σου η μαμά 7 τέκνων. Ας κρατήσουμε το ερώτημα, να το θέσουμε, μήπως μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διεθνή στο περιβάλλον.
1: Νομίζω αύριο ή μεθαύριο δεσμευόμαστε ότι θα απαντήσουμε.
0: Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίσεις, θα θελήσεις να φιλήσεις τον delivery από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε box το delivery που πάντα κερδίσεις. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Διαλυματάκι, επιστρέφουμε.
1: Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και το πρόσωπο που θα δώσει τη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή από τη Θεσσαλονίκη. Όχι η κυρία Δούρου, όχι ο κύριος Πολάκης, δεν θα είναι εκεί ο κύριος Πολάκης.
3: Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Σε τηλέφωνο ακόμα, τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, γιατί ρωτούσα για τον καλεσμένο μας, συγγνώμη, έτσι. Καλημέρα σας, δεν βλέπω να γίνεται συζήτηση για το πραγματικό θέμα που υποτίθεται προσπαθεί να λύσει το μέτρο του κουμπαρά, δηλαδή το δημογραφικό. Η συζήτηση αυτό μόνο έπρεπε να αφορούσε. Εξηγήστε μου πώς ακριβώς θα λύσει το δημογραφικό ένα μέτρο που αφορά το 1 τρίτο σύμφωνα με τις δικές σου εκτιμήσεις. Και λέει και διάφορα, αλλά ακριβώς επειδή είναι ένα καλό τυράκι και δίνει προοπτική, θα επιλέξει καθένας αντί για 2 ή 3 να κάνει ένα παιδί, ώστε μπορεί να του φτιάξει και τον κουμπαρά. Και λέει και διάφορα άλλα η φίλη μας, κυρία Κωνσταντινίδη.
2: Τα σούλα λέει, αν δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, άστα να πάνε. Πανάκριβη λαϊκή σήμερα 6 ροδάκι να 4,5 ευρώ.
1: 6 ροδάκι να 4,5 ευρώ. Πόσο είναι, δεν πεπόνια είναι αυτά. Καλημέρα, καλημέρα τα σούλα. Φιλιά, αγαπημένη, καλημέρα στην κυρία Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, είναι έχουμε τον καλεσμένο μας, δεν μπορώ να διαβάσω άλλα μηνύματα. Τα υπόλοιπα
2: σε λίγο, ναι, αργότερα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ μαζί. Έναν άνθρωπο δεν μιλάει και πολύ συχνά. Να το πούμε αυτό και γι' αυτό είναι και χαρά μας διπλή. Λοιπόν, ο κύριος Θάνος Πετραλιάς.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια, υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
10: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Διαβάστε στην Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο. Μονή Σινά, Συμφωνία της Μέκκας. Θαλάσσιες ζώνες και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακτινογραφία των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά τη σαρωτική νίκη του AfD ταρακουνάει την Ευρώπη. Το Who is Who του ακροδεξιού ηγέτη που κέρδισε τις εκλογές στη Σαξονία. Lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε πάλι σε κλίμα διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, αφού ακούσαμε τον κύριο Θάνο Πετραλιά να αφήνει ένα τόσο δα μικρό παράθυρο για νέα μέτρα. Και αυτό το τόσο δα μικρό παράθυρο που άφησε, κατά την άποψή μου, είναι ένα θεματάκι, με την έννοια ότι δεν είπε όχι, αποκλείεται, με αυτά τα μέτρα θα πάμε στις εκλογές. Έτσι δεν είναι,
2: Βασίλη? Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο.
2: Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπά.
2: Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και ο άνθρωπος ο οποίος θα τοποθετηθεί, έτσι δεν είναι?
2: Θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει,
2: την Παρασκευή.
1: Πάτε συνέντευξη.
2: Έτσι είναι, κύριε Παπά.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ειδικά στα κόμματα που κυβερνάνε.
3: Το κόμμα σκουρεί ξανά και πότε δίνει συνέντευξη τύπου?
1: Δεν θα κατέβουμε στις επόμενες εκλογές. Ετοιμαζόμαστε. Όχι, το αποφασίσαμε. Δεν θα κατέβουμε, οπότε μην ανησυχείτε. Από εμάς δεν κινδυνεύετε.
3: Αυτό καθιστά το δικό μας προηγούμενο μη μοναδικό.
1: Καλό. Έφυγε άνθρωπος ο κύριος Παπάς. Το γνωρίζουμε. Λοιπόν, ορίστε, κύριε Σκουρή. Εγώ εξαντλήθηκα από τα οικονομικά πριν.
2: Θα είστε εσείς.
1: Ναι.
3: Συγγνώμη, επαναλαμβάνετε.
2: Λέω, εσείς θα απαντήσετε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη ΔΕΗ.
3: Συνέντευξη τύπου. Ναι.
1: Κύριε Δούρου,
3: την ομιλία.
1: Εντάξει, το πιο ενδιαφέρον σε ένα κόμμα που δεν κυβερνάει είναι η συνέντευξη
2: τύπου.
1: Να το πούμε. Γιατί ένα κόμμα που δεν κυβερνάει, εντάξει, όσες εξαγγελίες και να κάνει, είναι κόμμα που δεν κυβερνάει. Ναι.
2: Σωστό. Συμφωνώ απολύτως σε αυτό. Ναι, αλλά δεν θα έρθει ο κύριος Πολάκης. Αυτό δεν είναι θέμα, δεν είναι πρόβλημα.
3: Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Σήμερα ο Παύλος Πολάκης σε λίγη ώρα, στις 12 η ώρα, πάει στον οικονομικό εισαγγελέα, με στελέχη του τομέα διαφάνειας και τους νομικούς συμβούλους του κόμματος, για να καταθέσει στοιχεία για την υπόθεση Νοβάρτης. Κρατηθείτε λοιπόν μία ώρα για να δείτε ότι έχουμε μία διάταξη δυνάμεων με βάση τις δυνατότητες, τις διαθεσιμότητες, αλλά και τις προτεραιότητες που βάζουμε, η οποία εκ των πραγμάτων φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο και του δημόσιου διαλόγου.
2: Όταν λέτε νέα στοιχεία.
3: Τώρα αυτό.
2: Όχι, δεν θέλω να μου πείτε τα νέα στοιχεία. Είναι νέα στοιχεία ή κάτι.
3: Θα κρατήσω για το δικαίωμα της σιωπής, όπως έλεγε.
2: Είναι παλιά νέα στοιχεία.
3: Μια προσωπικότητα που είναι στο κέντρο της λαϊλασίας δημόσιου κρίματος.
1: Λοιπόν. Πάντως να πω κάτι. Η εικόνα αυτή της τριπλέτας. Θέλω να πω ότι επειδή στο παρελθόν δεν ήταν γέννητος, μάλλον δεν είμαι σίγουρος, αλλά μάλλον γέννητος ήταν. Εγώ θυμάμαι και εγώ ήμουν 11 χρονών δηλαδή. Υπήρχε μια λεγόμενη συμμαχία των 5, συμμαχία προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων. Μπράβο, το 77. Κατέβηκε 2% και κάτι ψηλά πήρε. Με τα σημερινά δεδομένα δεν έπαιρνε στην Βουλή.
2: Εκεί και λοιπά. Ναι.
1: Ναι, Κύρκος, Κωνσταντόπουλος. Ναι.
3: Λέω ότι ήταν. Και εγώ από αφηγήσεις τα θυμάμαι αυτά. Εντάξει, ήταν άλλα τα καθοριστικά νομίζω όμως τότε και έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι το Πασόκ ήταν το κόμμα το οποίο έπιασε τον.
1: Γιατί είχε τον Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Ναι, είχε τον Παλμό.
1: Έναν ηγέτη είχε, δεν είχε ομαδική. Δεν είχε ομάδα.
3: Αυτό είναι ζήτημα όμως τώρα πολιτικής επιστήμης, έρευνας και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει συμπεράσματα έτσι. Όμως προσέξτε να δείτε. Εμείς κάναμε μια επιλογή η οποία ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενός κόμματος να επανακάμψει και να αποδείξει ότι έχει πάρα πολύ ισχυρούς λόγους να έχει παρουσία.
1: Τι στόχο έχετε σε εκλογικό τώρα, να περάσει 3%, φαντάζομαι?
3: Όχι, έχουμε στόχο για ένα ισχυρό ποσοστό και καθοριστικό ρόλο. Αλίμονο, δεν χαμηλώνει ο πύχης των φιλοδοξιών. Επειδή γνωρίζουμε βέβαια ότι ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά, αυτή η εικόνα έχει ήδη αλλάξει. Θέλω να σας καλέσω να το παραδεχτείτε κι εσείς.
1: Είχε ανέβει η δημοσκοπήση.
3: Και δεν είναι το δημοσκοπικό μόνο.
1: Είναι
3: ότι έχουμε επί της ουσίας βάλει θέματα στην ατζέντα. Δηλαδή δεν θα μιλάει κανένας για την προώρη αποπληρωμή του χρέους των 13 δις. Δεν θα μιλάει κανένας.
2: Γι' αυτό παρεμπιπτόντως σας κατηγόρησε η κυρία Μπακογιάννη χθες. Να δώσω πριν μια είδηση, ο Δημήτρης Χλακιάς μας στέλνει ένα μήνυμα, σεισμό στο Αγρίνιο τώρα. Ό,τι παραπάνω έχουμε θα σας το πούμε μετά. Λοιπόν, ναι. Σας έκανε επίθεση η κυρία Μπακογιάννη γι' αυτό?
3: Εντάξει, να μην το πω επίθεση, να πω κριτική αλλά αβάσιμη. Και θέλω να την καλέσω την κυρία Μπακογιάννη, είτε η ίδια, επειδή είναι μια τολμηρή πολιτικός, ή να πει στα νεότερα στελέχη της παράταξής της να τολμήσουν να αντιπαρατεθούν μαζί μας δημόσια. Έχουμε ζητήσει για το ζήτημα ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την προώρη αποπληρώμη του χρέους. Και λέω και από τη συχνότητά σας, θέλετε μια ραδιοφωνική. Όποιο μέλος του οικονομικού επιτελείου θέλει. Την καταθέτω δημόσια την πρόταση, την ακούν οι ακροατές σε διπλή συνέντευξη ακόμα και στο στούντιο. Όποτε θέλουν να συζητήσουμε για αυτή την, τι να σας πω, αχαρακτήριστη οικονομική απόφαση. Λοιπόν, η οποία εξυπηρετεί μόνο επενδυτές διεθνείς που παίζουν με το ελληνικό χρέος και καθόλου τον ελληνικό λαό. Πώς να το κάνουμε? Δηλαδή πάει ο κ. Μητσοτάκης, προσέξτε, προκαταβάλει αυτά τα χρήματα στους δανειστές Και στη ΔΕΘ εξαγγέλει μόνο το κατοστάρικο στους συνταξιούχους και τα άλλα μέτρα αφορούν την επόμενη ΔΕΘ. Το παρατηρήσατε αυτό?
2: Ναι, το έχουμε σχολιάσει, αλλά το ερώτημα είναι. Ναι. Σου λέει αυτό μου τη δυνατότητα να δίνει η Ευρώπη. Δεν έχουμε παραπάνω περιθώρια.
3: Εδώ πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Επίσης τους προκαλώ σε δημόσιο διάλογο. Εάν θέλετε, μετά το πέρας της εκπομπής, θα στείλω στους λογαριασμούς σας και στα social media ή και στους προσωπικούς σας αριθμούς λίστα με το τι έχουν κάνει η χώρα αξιοποιώντας δύο βασικές ευελιξίες του δημοσιονομικού κανόνα που δεν τις αξιοποιεί η Ελλάδα. Πρώτη ευελιξία, μέτρα άπαξ. Παράδειγμα, η Ολλανδία έδωσε 8 δισεκατομμύρια ευρώ στο ασφαλιστικό ταμείο των σωμάτων ασφαλείας. Ναι. Το Υπουργείο Άμυνας κατευθείαν έδωσε αυτά τα χρήματα και αυτά τα χρήματα δεν μέτρησαν στον κόφτη δαπανών. DRM, μέτρα διακριτών εσόδων που διευρύνουν το δημοσιονομικό χώρο, φορολογία σε τράπεζες και εταιρείες ενέργειας. Μία σειρά από χώρες τα εφαρμόζουν. Δεν τα εφαρμόζει η Ελλάδα. Άρα λοιπόν να μην λέμε ψέματα, να έχουν το θάρρος της γνώμης τους, να λένε γυμνή την νεοφιλελεύθερη αλήθεια τους και να μην μας κάνουν μαθήματα. Διότι επαναλαμβάνω την πρόκληση, είστε δύο άνθρωποι πολύ έμπειροι. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ δημιουργική μια τέτοια συζήτηση.
2: Το μήνυμα θα το απευθύνουμε.
3: Όποιο μέλος του Οικονομικού Επιτελείου επιθυμεί και μπορεί. Εμείς έχουμε ζητήσει η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να συγκληθεί με παρουσία και του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Γιατί όμως δεν τώρα λέτε, να σας ρωτήσω κάτι, τώρα μου κάτσε λίγο. Γιατί λέτε ότι δεν πειράζει που δεν θα είναι ο Πολάκης στη Θεσσαλονίκη, είναι μέλος και η εκτίμηση που είναι απ' έξω είναι απορία.
3: Κάτι τρέχει. Μια χαρά θα είναι και θα έχει παρουσία. Μην αναζητάτε φουρτούνες εκεί που υπάρχει μπουνάτσα και πλέον όχι συγκλονιστικός αλλά πολύ έτσι ορατός και άνεμος που τον αισθάνεσαι ούριος. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό, αλλά χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάζω μία-μία τις δημοσκοπήσεις, η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του βρίσκεται στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου και διαμορφώνει ατζέντα με τις δυνάμεις του, οι οποίες όμως, προσέξτε, αυτό το σκάρι αποδείχθηκε πολύ γερό και με γεμάτα τα προγραμματικά, ιδεολογικά και πολιτικά του αμπάρια. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε με πάρα πολύ κόσμο να συνομιλήσουμε, έχουμε και τη συνάντηση με τους φορείς και τα λοιπά.
2: Έχουμε 1,5 λεπτό και πρέπει σε αυτό το 1,5 λεπτό, από μένα τουλάχιστον μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπά, για τον κύριο Τσίπρα. Πολλοί λένε ότι είναι, το Πασόκ το λέει ευθέως, είναι η άλλη όψη του κυρίου Μητσοτάκη, το λέει η Νέα Αριστερά, το λένε άλλα κόμματα. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
3: Θα απαντήσω και θα καταλάβετε απολύτως τι εννοώ, αναφερόμενο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και σας λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερά που ζητάει ψήφο για να εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερά που ζητάει ψήφο για να εφαρμοστεί ο 13ος μισθός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αριστερά που ζητάει ψήφο για να μειωθεί, να μηδενιστεί για τουλάχιστον ένα εξάμηνο έως ένα χρόνο ο ΦΠΑ σε τρόφιμα.
2: Υπάρχει
3: και
2: άλλη αριστερά, υπάρχει αριστερά που δεν υιοθετεί αυτά τα μέτρα? Είναι αριστερά.
3: Δεν θέλω καθόλου στην παγίδα να προσδιορίσω κάποιον που θέλει να αυτοπροσδιοριστεί.
2: Απευθυνόμενος
3: και έχοντας, βεβαίως.
2: Είτε μας πει για τον κύριο Μητσοτάκη, να πείτε ότι είναι δεξιό.
4: Είστε δεξιά σας.
3: Είστε βέβαιος, ακούστε να δείτε. Θέλω να είμαι ευθύς απολύτως. Αυτό τον καιρό μας ακούει και μας παρακολουθεί αριστερός κόσμος που διαιρωτάται γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Όλο αυτό τον κόσμο. Τον καλό να κοιτάξει με ψυχραιμία τα προγράμματα, να ανακαλέσει τι λέγαμε όλα τα χρόνια, να σκεφτεί αν αυτές οι προτάσεις μας αποκτούν νέα επικαιρότητα και εφαρμοσιμότητα στην τωρινή συνθήκη και να αξιολογήσει εάν πρέπει η φωνή της σύγχρονης αριστεράς με όλο αυτό το προγραμματικό εξοπλισμό να έχει ισχυρή φωνή. Παράδειγμα τελευταίο. Πριν από λίγη ώρα.
2: Σε δευτερόλεπτα.
3: Δευτερόλεπτα. Στα social media μια πάρα πολύ ρηξη και έλεγχτη πρόταση. Ναι. Να αποκατασταθεί η κλοπή περιουσίας που έγινε από τον ΕΦΚΑ μέσω του PSI και ο ΕΦΚΑ να γίνει ο εθνικός επενδυτής αγοράζοντας πίσω τα σπίτια από τα funds και να προχωρήσει μαζί με την αναπτυξιακή τράπεζα στη ρύθμιση του δημοσίου χρέους. Σας καλώ να τη δείτε και σε μια επόμενη συζήτηση να την δούμε και αναλυτικά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Βίβιαν Μπανέκου στέλνει μήνυμα. Πολύ έντονο ο σεισμός στο Αγρίνιο, από το Αγρίνιο. Η Βίβιαν τρόμαξε όλη η πόλη. Τις τελευταίες μέρες γίνονται συνέχεια εκεί σεισμοί.
1: Ναι, ναι. Πολύ γρήγορα. 9 χιλιόμετρα νότια από το Αιτωλικό. Επίκεντρο αυτό είναι 9 χιλιόμετρα από το Αιτωλικό. Νομός του Λοκανής, τιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Ήταν φανερικώς κοντινές πόλεις, καινούργιο, Μεσολόγια, Στακός. Λέει, αυτό είναι τα στοιχεία από τα πιο πρόσφατα.
2: Ευχαριστούμε, Βίβιαν. Ευχαριστούμε όλους. Αμέσως μετά.
1: Λοιπόν,
2: χρόνο.
1: Ναι, μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους εκτός και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box, τελειώσαμε. Βασίλης Δέτσικας, δελτίο ειδήσεων.
2: Που τον ταλαιπωρούμε πολλές φορές γιατί τελειώνουμε κοντά στις ειδήσεις. Λοιπόν, θα το ξανακάνουμε. Και αμέσως μετά, ο κύριος Φουσκίδης και η κυρία Γκαντώνα.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν νέα μέτρα, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θάνος Πετραλιάς. Όπως διευκρίνησε, για επιπλέον μέτρα θα πρέπει είτε να μειωθούν οι δαπάνες είτε να υπάρχουν περισσότεροι πόροι. Είπε επίσης πως εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια και οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Ανακοίνωσε πως το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων που ανακοινώθηκαν θα νομοθετηθούν άμεσα. Ζωτική σημασία γεωπολιτικά ζητήματα θα συζητηθούν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίση στο Ελ Αλαμέιν. Επιτάπητο σε ένα ευρύ πλέγμα θεμάτων από τη Λιβύη και τις θαλάσσιες ζώνες ως την ενεργειακή συνεργασία και τη μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Ο κ. Μητσοτάκη θα συμμετάσχει σε άτυπη τριμερή Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου παρουσία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Συνάντηση με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και φορείς από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία θα έχει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εν ώψη της παρουσίας του το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Εν τω μεταξύ, θέμα χρόνου είναι η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπίας Τελιορίδου και Λευτέρη Αβραμάκη. Ο Νίκος Παπάς θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ενώ η Ρένα Δούρου θα μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς, όπως μετέδωσε ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Παύλος Πολάκης δεν θα παραστεί στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Πολάκης θα μεταβεί σήμερα στον εισαγγελέα και θα εστί στην ανάσυρση της δικογραφίας στην υπόθεση της Νοβάρτης. Στόχος μας ένα ισχυρό ποσοστό και το κόμμα να παίξει καθοριστικό ρόλο, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, σημείωσε πως το κόμμα κάνει αναδιάταξη δυνάμεων που φέρνει στο επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr θα αποσαφηνίσει θολά σημεία του προγράμματος που εξήγηλε την περασμένη Τετάρτη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, γνωστός κακοποιός, τον οποίο θεωρούν ως τον εντολέ για τις επιθέσεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Στην ανακρίτρια θα οδηγηθούν ο 43χρονος και η 38χρονη για την υπόθεση του νεκρού βρέφου σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην Ευελπίδων και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σήμερα η πρόταση του εισαγγελέα στην υπόθεση της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θάλασσα της Ερέτριας στο Εδώλιο κάθονται δύο ψαράδες. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής Πελοποννήσου, Βορείου Νατού Αιγαίου και Κρήτης. Στη διεθνή ενημέρωση, στις κάλπες την ερχόμενη Κυριακή, η Σουηδή μετά από μια προεκλογική εκστρατεία στην οποία κυριάρχησαν τα ζητήματα της δημόσιας υγείας και της αγοραστικής δύναμης. Στα αθλητικά, στις 10 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο Ελλάδος, στον πάγκο της Φιωρεντίνα επέστρεψε ο Πάολο Βανόλη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολεία, Μουστάκας.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
9: Αδελφή Ρήγα στον πύργο.
4: Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Η κυρία Στέλλα Γκαντώνα στο Εκείνη και Εγώ της Τρίτης. Θα ακούσετε
10: 8 Σεπτεμβρίου
9: και θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα. Έφτασε 8 Σεπτέμβρης, ε.
10: Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα διανύουμε. Σε κάποιους φαίνεται ότι έχουν περάσει 10 Σεπτέμβριδες. Κάλλοι πιο τυχεροί ενδεχομένως να μας ακούτε έχετε φύγει για διακοπές. Μην ξεχνάμε τους αδιούχους Σεπτεμβρίου. Το λέμε αυτό γιατί είναι πιο τυχεροί και η θαλασσίτσα ζεστή. Και πιο ποιοτικό το μπάνιο, το φαγητό, όλα. Οι υπόλοιποι εδώ, όπως έλεγε ένας φίλος μου στο Μαγκανοπήγαδο.
9: Και οι τιμές, καλύτερες.
10: Α, ναι, σχετικά. Δηλαδή άλλο το 15 Αύγουστο, άλλο 15 Σεπτεμβρίου. Καμία σχέση. Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό ο Θανάσης. Οι υπόλοιποι ετοιμάζεται ψυχολογικά, διότι την Παρασκευή τώρα σε 2-3 μερούλες θα χτυπήσει και το πρωτοκουδούνι για τα παιδάκια. Και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου με τις ευχές του. Αμήν Παναγία μου, καλό θα είναι, θα χρειαστούν ευχές.
9: Βοήθειά μας.
10: Καλείτε στο 211-1080-880. Κυρία Ελένη Τάγκα, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλια. Καλοδεχούμενα όλα, σας θέλουμε στην ακρόαση. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Είναι σπαρταριστά, φρέσκα. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Σκεφτήκαμε με το Θανάση σήμερα να ασχοληθούμε λίγο και με τα εθνικά ζητήματα, γιατί έχουμε μια πολύ έντονη κινητικότητα με αφορμή για την επίσκεψη του Ελληνά Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη σήμερα στην Αίγυπτο. Θα τα πούμε αναλυτικώς. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

0: Λοιπόν, Θανάση μου.
1: Ναι.
0: Να το ξετυλίξω ή θα το ξετυλίξεις?
1: Όχι, ξεκίνα να το ξετυλίξεις εσύ και...
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα τα εξής. Πρωτού ακούσουμε και μια δήλωση έτσι πολύ φρέσκια που έγινε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, με φόντο τα εθνικά και τα εκλογικά, ένα μίξ των όσων θα ακούσουμε σε λίγο. Υπάρχουν πολλά ρεπορτάζ σήμερα και για το ποιο είναι το κλίμα στην Τουρκία και για το τι εμείς επιδιώκουμε με φόντο την επιστροφή των παραβιάσεων από την Άγκυρα. Θέλω να πω ότι επειδή το Σάββατο είχαμε το ατυχές περιστατικό με τους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας και είχε κηρυχθεί πένθος στις ενόπλες δυνάμεις, παρόλα αυτά, χθες είχαμε εικονική αερομαχία ανάμεσα σε οπλισμένα ελληνικά και τουρκικά F-16 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και το λέω αυτό διότι στοιχειωδώς, τουλάχιστον όταν μια χώρα είναι σε εθνικό πένθος, αυτά τυπικά πρέπει να τα σέβονται και οι δύο πλευρές. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον κύριο Σίση στην Αίγυπτο.
1: Στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, η οποία επιστρέφει με όλα αυτά που συμβαίνουν γεωστρατηγικά στην περιοχή μας, αλλά και τη στάση που επιδεικνύει η Τουρκία, εγώ θα σταθώ σε αυτά που λένε γνωρίζοντες. Άκουγα για παράδειγμα την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, κάποιους αναλυτές, οι οποίοι τι λένε, ότι από την ώρα που έχουμε μπει σε μία περίοδο προεκλογικής κατάστασης και προεκλογικού κλίματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, όχι τόσο αλλά κυρίως σε επίπεδο...
0: Είναι εκλογικές χρονιές.
1: Ναι, είναι εκλογικές χρονιές, αλλά στην Τουρκία έχει να κάνει και με το επίπεδο της εσωτερικής πολιτικής αναταραχής που μονίμως επικρατεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά βεβαίως και με δεδομένο το προεκλογικό κλίμα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίκειται μια περίοδο έντασης με την Τουρκία. Επίκυνται εικόνες οι οποίες θα μας γυρίσουν κάποια χρόνια πίσω. Το θέμα είναι η διαχείριση που θα γίνει από όλες τις πλευρές και η δυναμική και η σταθερότητα που θα πρέπει να επιδείξει η Αθήνα. Έτσι.
0: Πάντως να πούμε ότι αυτή η επίσκεψη στην Αίγυπτο και γενικότερα στο διπλωματικό πεδίο η Αθήνα κάνει κάποιες κινήσεις με τις οποίες θα αναδειχθεί ότι κάποιες στρατηγικές σχέσεις της παραμένουν, θέλω να πω έτσι, ικανοποιητικές ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Έχει ενδιαφέρον να πούμε επίσης ότι ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Γιλμάζ, έκανε παιδιά μία αναφορά και είπε ότι η Άγκυρα, με φόντο τα όσα είπε τώρα ο Θανάσης, θα αυξήσει κατά 229% τις δαπάνες για την άμυνα. Τώρα, για να έχουμε λίγο έτσι μια εικόνα, ποιο είναι και το αφήγημα που δίνουν εκείνοι. Και το τελευταίο που θέλω να πω, γιατί έχει το ενδιαφέρον του, επειδή συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα πολύ η αποκάλυψη για την επίσκεψη του κυρίου Καλίν, οι γενείς ΑΦΑΚ που γνωρίζουμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, η εφημερίδα, όχι, που απηχεί τις απόψεις του Ερντογάν. Είναι ένα έντυπο το οποίο είναι το Ευαγγέλιο που λέμε για τις θέσεις του Προέδρου. Υπάρχει ένα άρθρο στο οποίο λέει ότι ο κύριος Καλίν στις συναντήσεις που είχε εδώ στη χώρα ανέφερε από τη μία ότι η Τουρκία θέλει να διατηρήσει την καλή πίστη και την οικοδομητική προσέγγιση των σχέσεών της με τη χώρα. Ωστόσο, θα διατηρήσει την σταθερή της στάση απέναντι στα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Τα λέμε αυτά με φόντο τα όσα θα δούμε ενδεχομένως με την επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ σημαντική έτσι,
1: να
0: παράμετρος.
1: Να σας πούμε και
0: αυτή.
1: Σε επίπεδο είδησης, η ηλεκτρική διασύνδεση, το καλώδιο δηλαδή που συζητάμε, θα είναι η νούμερο ένα στόχευση της χώρας στην εξωτερική πολιτική και σε επίπεδο ουσίας και σε επίπεδο εντυπώσεων στο δρόμο προς εθνικές κάλπες. Κρατήστε το αυτό, διότι συνιστά και έναν παράγοντα των όσων θα δούμε να συμβαίνουν με την Τουρκία στο κομμάτι των διμερών σχέσεων και της έντασης που σας περιγράψαμε. Διόλου τυχαία η διαρροή για αύξηση ρεκόρ σε ό,τι έχει να κάνει με τις αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας, αυτή τη συζήτηση που κάνουμε...
0: 229.
1: Ακριβώς. Όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε εμείς εδώ για την ενίσχυση των δικών μας ενόπλων δυνάμεων σε θάλασσα, αέρα και ξηρά. Επαναλαμβάνω, η συζήτηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια με δεδομένο το εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων δεκαετιών που τρέχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα, η ίδια συζήτηση γίνεται και στην Τουρκία. Δηλαδή, για το κατά πόσο η Ελλάδα εξοπλίζεται στο αμυντικό κομμάτι. Έτσι,
0: σήμερα στο μεταξύ ο κύριος Δένδιας
1: και στο μέτωπο της αποτροπής
0: που βρίσκεται στην Ιταλία υπογράφει για τις φρεγάτες και τον εξυγχρονισμό των μεταχειρισμένων φρεγατών.
1: Δηλαδή μην θεωρείτε ότι εμείς παίρνουμε φρεγάτες, εξυγχρονίζουμε τις παλαιότερες, το ίδιο συμβαίνει και με τα αεροπλάνα, με τα Ραφάλ, ότι συζητούμε εμείς αυτό το πρόγραμμα F-35 και δεν γίνεται αντίστοιχη συζήτηση για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και στην Τουρκία και επαναλαμβάνω σε μια περίοδο που έχει πολιτική αναταραχή στη γειτονική χώρα.
0: Τώρα, από αυτά που σας λέμε εμείς μέχρι τη δήλωση που θα ακούσουμε τώρα από τα χείλη του Γιώργου Φλωρίδη υπάρχει μια χαόδης απόσταση. Θέλω όμως να την ακούσουμε και αμέσως μετά καλοδεχούμενα τα σχόλια radio@parapolitika.gr. Πάμε.
2: Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία. Το 2020 που έγινε τον ντου από τον Εύρο. Λοιπόν, ετοιμάστηκαν 100, 200, 300.000 να μπουν. Αυτό τι ήτανε? Ήταν κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
3: Λοιπόν, κύριε
2: χώρα κυβέρνητη μπορεί να γίνει η Ιταλία, ναι, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα.

0: Είναι χορταστική δήλωση Φλόριδη, όντως, ναι. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν τη χορτάζει, δεν την ακούς ξανά και λούπα 100 φορές.
1: Δεν ξέρω πόσο μακριά είναι, πόσο κοντά, αλλά αυτά τα πράγματα δεν προειδοποιούν. Δεν υπάρχουν προειδοποιητικές βολές, δηλαδή. Στα Ίμια, για όσους θυμάστε την κρίση ή την έχετε μελετήσει στη διάρκεια των χρόνων που πέρασε, δεν υπήρχε καμιά προειδοποίηση ότι θα γίνει το θερμό επεισόδιο. Το θερμό επεισόδιο γίνεται. Εντάξει, του σκάει. Θέλω να πω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η συννεφιά έρχεται και αφού μπορεί να έχει ήλιο πριν από μισή ώρα, δεν είναι.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα. Πρώτον, εάν αυτά που λέει ο κύριος Φλωρίδης απηχούν την άποψη του Πρωθυπουργού, πρώτον, ή αν είναι μια προσωπική του θέση, το οποίο, okay. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Ότι αν δεν έχουμε σταθερή
0: αυτό
1: κυβέρνηση.
0: Αυτό όλο που ακούσαμε όλο, ότι η χώρα είναι σε εθνική διακινδύνευση, είπε.
1: Ναι.
0: Η χώρα είναι σε εθνική διακινδύνευση. Δεν ξέραμε ότι είμαστε σε εθνική διακινδύνευση.
1: Προφανώς ότι αν δεν υφίσταται πολιτική σταθερότητα στη χώρα, ότι είναι πιο ευάλωτη, αυτό είναι και άποψη του Πρωθυπουργού.
0: Κάτσε να το τελειώσω.
1: Το
0: λέω όμως πακέτο, όπως το ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω αν θεωρεί το Μέγαρο Μαξίμου ότι η χώρα είναι σε εθνική διακινδύνευση. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω εάν στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι το 2020 που έγινε όντως αυτή συντονισμένη επιχείρηση από τη γείτονα, αν υπήρχε ακυβερνησία το 20. Ήμασταν ακυβέρνητοι.
1: Όχι.
0: Είχαμε μια σταθερή κυβέρνηση και μάλιστα μια κυβέρνηση που είχε εκλεγεί με ένα πολύ ισχυρό ποσοστό.
1: Και γι' αυτό αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.
0: Λοιπόν, το άλλο που θέλω να ρωτήσω.
1: Τότε υπήρξε κρίση και αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.
0: Συμφωνώ,
1: από την ελληνική πλευρά.
0: Συμφωνώ. Με μια σταθερή κυβέρνηση. Άρα σημαίνει ότι. Κάτι κακό μπορεί, εννοείται ότι οι πιθανότητες όταν είναι ακυβέρνητη μια χώρα είναι πολύ περισσότερες. Και τότε όμως είχαμε μια σταθερή κυβέρνηση και πάλι έγινε. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Αν αύριο μεθαύριο, ρε παιδί μου, είχαμε μια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν ξέρω, με το Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, τυχαία το λέω αυτό. Λογίζεται ακυβέρνητη η χώρα, δηλαδή όσες φορές και στο παρελθόν η χώρα κυβερνήθηκε με συνεργασίες.
1: Εξαρτάται τη συνεργασία.
0: Είναι αυτό. Τότε με τον κύριο Σαμάρα και τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Κουβέλη. Αυτό λέει, είναι κυβέρνητη η χώρα. Γιατί φοβίζουμε τον κόσμο τόσο πολύ ότι αν συνεργαστούν δύο-τρεις δυνάμεις, είναι ακυβέρνητο το καράβι. Αυτό εγώ θέλω να ρωτήσω. Και καλοδεχούμενο ο διάλογο τώρα που ανοίγει εδώ.
1: Η κυβέρνηση εκείνη, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Η κυβέρνηση εκείνη, Σαμαρά, Βενιζέλο, Κουβέλη.
0: Τυχαία το είπα.
1: Διαμορφώθηκε υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Και αποδειχθεί ότι δεν είναι μακροημέρευσε. 2 χρόνια έκατσε. 2012-2014.
0: Δεν ρωτάω αν μακροημέρευσε. Ρωτάω εάν κατά τη γνώμη σου η κυβέρνηση συνεργασίας σήμαινε ότι είναι ακυβέρνητη χώρα.
1: Δεύτερον, έδειξε η κρίση αυτή. Όχι, δεν είναι ακυβέρνητη χώρα, αν με ρωτάς εμένα.
0: Δηλαδή,
1: εμείς
0: τώρα είμαστε μια κυβέρνητη εκπομπή, επειδή είμαστε δύο και δεν είναι ο καθένας μόνος.
1: Λέω ότι από τη στιγμή που ο λαός έδειξε προς αυτή την κατεύθυνση, έπρεπε μοιραία να οδηγηθούν τα πράγματα εκεί. Από εκεί και πέρα. Βεβαίως και ήταν αποτελεσματική αντιμετώπιση στον Εύρο τότε. Προσπάθησε η Τουρκία να κάνει μια προβοκάτσια. Σοβαρή, τη σοβαρότερη των τελευταίων δεκαετιών μετά τα Ίμια. Έτσι.
0: Με φόντο μια ισχυρή κυβέρνηση εκλεγμένη πρόσφατα με υψηλό ποσοστό.
1: Ανεξαρτήτως αυτού.
0: Όχι, το λέμε λόγω του Φλωρίδη.
1: Το θέμα δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. Και τότε η Ελλάδα επέτυξε σοβαρά αντανακλαστικά. Το δεύτερο ποιο είναι. Το δεύτερο είναι ότι στην κυβέρνηση επιχειρούν προφανέστατα, η κάθε κυβέρνηση το κάνει αυτό.
0: Όλοι οι κάποιοι.
1: Θεωρώντας ότι έχει προβάδισμα σε αυτά τα πράγματα, να πει τι, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε πεπραγμένα συγκεκριμένα, πρέπει να αποφασίσετε κι εσείς ότι σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία, ποιος έχει τη δυνατότητα να παρέχει μεγαλύτερες εγγυήσεις ότι η χώρα θα σταθεί με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα έναντι των όποιων προκλήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πάνε να κάνουν και πάνε ταυτόχρονα να αποδομήσουν και το Σαμαρά, ότι τι του λένε, εσύ κυβέρνησες με κυβέρνηση συνεργασίας η οποία δεν μακροημέρευσε, μας λες για την ανάγκη να διατηρήσουμε τα κεκτημένα της χώρας και να μην μπούμε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα μας λες ότι θες να συγκυβερνήσεις με την Κωνσταντοπούλου. Πώς θα έχεις αποτελεσματική εξωτερική πολιτική με ένα χάος κυβερνητικό μαζί σου?
0: Άρα το λένε
1: είναι
0: για τα δεξιά αντανακλαστικά των ψηφοφόρων.
1: Το λένε και για τα δεξιά αντανακλαστικά
0: Πρωτίστως.
1: Και των ψηφοφόρων.
0: Πρωτίστως.
1: Αλλά και γιατί θέλουν να επενδύσουν, Στέλλα μου, στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να πείσει ότι μια άλλη κυβέρνηση πλην Μητσοτάκη τη δεδομένη χρονική στιγμή στα εθνικά θέματα θα ήταν πιο αποτελεσματική.
0: Χώρα,
1: το δείχνουν οι μετρήσεις.
0: Είναι σε εθνική διακινδύνευση. Εγώ αυτό ρωτάω.
1: Όχι, παιδί μου, αλλά θα
0: αλλά
1: δεν γίνεται να απαγορεύσει στου κυβερνώντε να επενδύουν σε αυτό που θεωρούν οι άλλοι το σοβαρότερο του όπλο.
0: Εγώ δεν θα απαγορέψω σε κανέναν τίποτα. Ούτε εμεί θα απαγορέψουμε σε κανέναν τίποτα. Αλλά δεν γίνεται να ακούω πράγματα να υπόνονται δημοσίως από υπουργούς και να μην σχολιάζω αυτά που ακούω.
1: Ναι, εννοείται να τα σχολιάσεις.
0: Γιατί κάποια στιγμή θα αποτρελαθούμε.
1: Και σου λέω λοιπόν, τι σου λέει, ότι σε περίπτωση εθνικού κινδύνου η κυβέρνηση του Μητσοτάκη σε αυτή τη συγκυρία, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κουμπίσουμε, είναι σωστό. Η καλύτερη. Αυτό είναι στο
0: και
1: μυαλό του Φλωρίδη.
0: Εγώ τώρα στο δικό μου το μυαλό. Ενώ αν ήταν ο Μητσοτάκη π.χ. μαζί με τον Ανδρουλάκη, θέλω να ήταν με την Κωνσταντοπούλου, θα μα εμπόδιζε ο Ανδρουλάκη να αντιμετωπίσουμε τον Τούρκο απέναντι.
1: Όχι, αλλά όταν ήταν ο Τσίπρα μαζί με τον Καμένο, η διαχείριση του μεταναστευτικού για παράδειγμα. Δεν ήταν και οι πλέον ενδεδειγμένοι.
0: Δηλαδή, επειδή είχε ανοίξει την κάνουλα ο Ερντογάν, έφταιγε ο Καμένος και ο Τσίπρας.
1: Λέω. Παράδειγμα κρίσης. Λοιπόν, πώς το λέμε. νύχτα επί Πασόκ και νύχτα στη συνέχεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά.
1: Παράδειγμα κρίσης επί Νέας Δημοκρατίας ο Εύρος. Συγκεκριμένο είναι, με τα στραβά και τα σωστά. Παράδειγμα κρίσης επί Νέας Δημοκρατίας και Μητσοτάκη, ρε παιδί μου. Στην προκειμένη περίπτωση λέω. Μην πάμε τώρα να μου πείτε τι στραβό έκανε. Να συζητάμε εδώ πέρα στραβά του Μητσοτάκη μέχρι αύριο. Λέω.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Παράδειγμα κρίσης εκείνη την περίοδο με τον Εύρο και ευνηδιαστική κιόλα κατάσταση. Διαχείριση μεταναστευτικού επί Τσίπρα και Καμένου. Δεν έχουμε δύο διαφορετικές συνθήκες.
0: Ημέρα και νύχτα. Νικόλαος, εκβιασμοί για σταθερότητα και εξωτερικούς κινδύνους είναι μια μαρούφα και κλέψιμο εξουσία. Η σταθερότητα που επικαλούνται, μην ξεχάσει, σημαίνει ασυνδοσία τη μερουσία, δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων, κουκουλώματα, λέει Ρεμούλης και τα σχετικά.
1: Μα, δεδομένο είναι, εμείς το είπαμε.
0: Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα. Συγγνώμη, πάω στον Κωνσταντίνο.
1: Να τα πεις βεβαίως.
0: Η κυρία, εγώ δηλαδή, κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Ελπίζω για τις ανάγκες της συζήτησης. Ο κόσμος ακούει, καταλαβαίνει και κρίνει, συγκρίνει.
1: Παιδιά, η πολιτική. Εκβιαστικά διλήμματα, εντός εισαγωγικών η λέξη εκβιαστικά, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, θέλουν να εκπέμψουν.
0: Ναι.
1: Για να πούνε ή εμείς ή οι άλλοι. Αυτό θέλει να σου πει ο Φλωρίδης. Εσύ το κρίνεις εάν αυτός ο οποίος θέτει το δίλημα είναι και ο καταλληλότερος ή στο τέλος γυρνάει μπούμεραγκ. Λέμε για τη στρατηγική της κυβέρνησης τώρα.
0: Λοιπόν, περιμένω με ενδιαφέρον από εδώ και πέρα να ακούσουμε και άλλες απόψεις στην πορεία της ημέρας. Θα πάμε, παιδιά, γρήγορα σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα πούμε και άλλες ειδήσεις. Θα ασχοληθούμε και με το χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θυμίζουμε ότι η κρεμία αύριο η παρουσία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για διευκρινήσεις της συνέντευξης τύπου. Και θα έχουμε και Νίκο Ανδρουλάκη το Σουκού. Πασόκ, μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Φύγαμε για διάλειμμα.
2: Καλώς ήρθες!
3: Αγάπη μου!
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
0: Ελπίζω για τις ανάγκες της συζήτησης. Ο κόσμος ακούει, καταλαβαίνει και κρίνει, συγκρίνει.
1: Παιδιά, η πολιτική. Εκβιαστικά διλήμματα, εντός εισαγωγικών η λέξη εκβιαστικά, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, θέλουν να εκπέμψουν.
0: Ναι.
1: Για να πούνε ή εμείς ή οι άλλοι. Αυτό θέλει να σου πει ο Φλωρίδης. Εσύ το κρίνεις εάν αυτός ο οποίος θέτει το δίλημα είναι και ο καταλληλότερος ή στο τέλος γυρνάει μπούμεραγκ. Λέμε για τη στρατηγική της κυβέρνησης τώρα.
0: Λοιπόν, περιμένω με ενδιαφέρον από εδώ και πέρα να ακούσουμε και άλλες απόψεις στην πορεία της ημέρας. Θα πάμε, παιδιά, γρήγορα σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα πούμε και άλλες ειδήσεις. Θα ασχοληθούμε και με το χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θυμίζουμε ότι η κρεμία αύριο η παρουσία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για διευκρινήσεις της συνέντευξης τύπου. Και θα έχουμε και Νίκο Ανδρουλάκη το Σουκού. Πασόκ, μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Φύγαμε για διάλειμμα.
2: Καλώς ήρθες!
3: Αγάπη μου!
4: Ακούτε Ιόνιον.

0: Θα ασχοληθούμε και με το χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θυμίζουμε ότι η κρεμία αύριο η παρουσία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για διευκρινήσεις της συνέντευξης τύπου. Και θα έχουμε και Νίκο Ανδρουλάκη το Σουκού, το Πασόκ, μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Φύγαμε για διάλειμμα.
1: Καλώς ήρθες!
2: Αγάπη μου!
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Δυναμώστε τα ραδιόφωνα, έχει και αεράκι έξω. Σε καμιά κίνηση θα είστε λογικά. Μιλήστε και με το διπλανό.
1: Ήταν μια επιλογή της κυρίας Έλλας Γκαντώνη, η οποία μας γύρισε περί τα 30, το 92 πότε ήταν, 34 χρόνια πίσω.
0: Γιατί μου είπε ο Κρυμπάς ότι είμαστε σε mood pop 80s. Καλά,
1: ναι, σε mood pop 80s, early 90s.
0: Ναι.
2: Μπράβο Στέλλα!
3: Μπράβο Στέλλα!
2: Μπράβο Στέλλα!
3: Αγαπάω Στέλλα!
1: Να πούμε ότι το τραγούδι αυτό το έγραψε κιόλας ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος μουσική. Ήταν για δίσκο Άντζελα Δημητρίου.
0: Άμα 11.30 το πρωί δεν μπει στα μάξι, να ακούσεις λίγο lady. Χώρια τα υπόλοιπα, έτσι, που ακούτε από εμάς.
1: Ωραίος ο Χαριτοδιπλωμένος.
0: Πολύ δυνατός.
1: Και είναι από τους τραγουδιστές εκείνους που ενώ είναι της μόδας να κάνουν εκείνοι που μεσουράνησαν εκείνη την εποχή comeback στα μαγαζιά, ο Χαριτοδιπλωμένος κάνει πολύ πιο επιλεγμένες, πολύ πιο λίγες εμφανίσεις. Νομίζω τελευταία φορά ήταν εδώ δίπλα μας, στη Συγκρού. Με το Σογιάλινο, με τον Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Πάντως είναι από τους καλλιτέχνες ο Χαριτοδιπλωμένος που έχει ό,τι τραγούδι και αν έχει πει, επειδή δεν έχει ταυτιστεί τώρα, ας πούμε, εδώ. Αυτό είναι ένα λαϊκό τραγούδι, έτσι. Έχει πει pop κομμάτια ο Χαριτοδιπλωμένος. Κι όμως όλες του οι ερμηνείες είναι ξεχωριστές, παιδιά. Εντελώς ξεχωριστές. Γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν ταυτιστεί μόνο με ένα είδος, ρε παιδί μου, ας πούμε, ερμηνεών. Τώρα ο Χαριτοδιπλωμένος είναι αυτό που λέμε multi.
1: Μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό από pop καλλιτέχνες της εποχής αυτής, 80's και 90's, θα κάνει τρεις. Ο Μιχάλης Ρακιτζής.
0: Η Σοφία Αρβανίτη.
1: Με τη Σοφία Αρβανίτη τότε που είχαν κάνει το τραγούδι με την Bonnie Tyler. Ο Θάνος Καλλύρης με τους Punk, τότε είχαν ένα κομμάτι. Μου διαφεύγει τώρα ο τίτλος ακριβής.
0: Θα μας βοηθήσει ο Βασίλης ο Κρυμπάς.
1: Το Stop, μπράβο.
0: Το stop, ναι.
1: Που είχε γίνει πια στο εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ωστόσο επιτυχία Έλληνα καλλιτέχνη pop εκείνης της εποχής στο εξωτερικό ήταν αναμφισβήτητα το Lost in the Night.
0: Καλά,
1: του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου, έτσι.
0: Κατόπιν τούτων η εκπομπή αυτή πρέπει να λέγεται Χρυσές Επιτυχίες 2026-2027.
1: Κανονική μεγάλη επιτυχία το Lost in the Night στο εξωτερικό. Το θυμάσαι εσύ κάτι.
0: Καλά,
1: να το θυμάσαι εκείνη την εποχή αποκλείεται. Ήσουν ακόμα κούνια εσύ. Και εγώ κάτι λίγο δημοτικό.
0: Να σου πω όμως τώρα, αν μας ακούει για παράδειγμα ένα κορίτσι ή ένα αγόρι που είναι 18 χρονών, υπάρχει άνθρωπο να μην έχει ακούσει αυτό το τραγούδι? Έχει μεγαλώσει ή γενιές και γενιές, όπως έλεγε αυτό
1: εσύ. Και εμείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή, επειδή λέμε ότι τα νέα παιδιά πρέπει να...
0: Να, εδώ, για παράδειγμα, ο Μιχάλης που είναι μικρός σε ηλικία, μωρό παιδί, 30 χρονών, βαριά. Δεν το ξέρεις το Lost in the Night?
1: Το
0: ξέρει. Από ποια ηλικία, από τα 20 δεν το ξέρει το Lost in the Night, ότι είναι ένα τραγούδι νατ.
1: Μα εμείς εκτός.
0: Τα παραδείγματα εδώ είναι απτά μέσα στο στούντιο τα έχω. Τι άλλο να κάνω δηλαδή, πραγματικά.
1: Μα δεν καταλαβες. Όταν κάναμε με την Εύη τη Σπανού την συνέντευξη στον Αντώνη Ρέμο για το Α Εφημερίδα, συζητούσαμε για τα τραγούδια, για τον πρώτο δίσκο τότε του Φίβου με τον Αντώνη Ρέμο. Και τη ρωτάει την Εύη, εσύ λέει τα ξέρει τα τραγούδια, λέει τα ξέρω. Και λέει είσαι 30, λέει όχι δεν είμαι ακόμα 30.
0: Αλλά τα ξέρω.
1: Λέει, ναι, αλλά τα ξέρω. Μα αυτό είναι και το θέμα και επειδή εμείς εδώ αγωνιούμε.
0: Οι γενναίες τα παραπολιτικά.
1: Ακριβώς.
0: Οι γενναίες.
1: Για τη μουσική παιδεία των νέων παιδιών, τα τραγούδια που θέλουμε και τα ελληνικά και του ξένου ρεπερτορίου. Θέλουμε να παρακινήσουμε και νέα παιδιά.
0: Ισχύει. Γι' αυτό κάνουν παρέα μαζί σου.
1: Να πατήσουν στο YouTube, ρε παιδί μου, το τάθε κομμάτι, να δούμε τι είναι.
0: Δεν είναι κακό, παιδιά. Μαθαίνουμε και εμείς μαθαίνουμε καθημερινά, έτσι.
1: Και όχι μόνο πιο ποιοτικά κομμάτια που θα πρέπει σίγουρα τα παιδιά να τα γνωρίζουν εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, αλλά και κομμάτια πιο pop για να δεις και τη διαφορά του τότε με το τώρα. Νομίζω η οποία είναι εμφατική, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, ο Αλίτα Μπουρας, καλημέρα, παιδί, καλή εκπομπή. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε τόσα χρόνια που το πάει η Τουρκία. Σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται καθαρά, να μην λέμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Η Τουρκία τρέφεται από αυτό. Τρέφεται. Δεν σημαίνει ότι θέλει ο Σόν και καλά να μας κάνει κανένα ντου, να μπουν μέσα να πάρουν τη Λάρισα, όπως λένε κάποιοι ακραίοι τύποι.
0: Δεν σημαίνει όμως, και το λέει αυτό και η κυβέρνηση, ότι είμαστε σε ήρεμα νερά.
1: Ακριβώς. Πρέπει η Τουρκία τρέφεται από τις κρίσεις, όχι μόνο με την Ελλάδα.
0: Εμείς τρεφόμαστε.
1: Συνολικά με τις γειτονικές τις χώρες.
0: Εμείς τρεφόμαστε, πιστεύεις? Ή είναι κάτι που μπορεί να συσπυρώσει. Να συσπυρώσει μια μερίδα ψηφοφόρων.
1: Τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως.
0: Ναι, που μπορεί ένας ψηφοφόρος να έχει στεναχωρηθεί με 5-10 πράγματα που δεν του έχει κάνει ή του έχει κάνει ο Μητσοτάκης και να πει παρόλα αυτά επειδή στα εθνικά βλέπω ότι υπάρχει κρίση, θα το ρίξω Μητσοτάκη, ρε παιδί. Αυτό μου, είναι. Την κυρία και τη κάλπη. Και
1: είναι.
0: Όχι Σαμαρά.
1: Σαφέστατα είναι η αλήθεια.
0: Λέει ο Μιχάλης, καλή σεζόν.
1: Ότι
0: επενδύει
1: αυτό, το ότι αποτέλεσμα θα έχει προσπάθεια, θα το δούμε στην κάλπη. Αλλά ότι η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει τις διαρροές προς τα δεξιά μέσω και αυτής της ρητορικής που
0: σωστό.
1: Ακούσαμε.
0: Μου λέει να κρατήσω γερά ο Μιχαήλ. Κρατάω εδώ, προσπαθώ να χειρολαβέσει, δεν ξέρω κάπου να βρω. Λοιπόν, εγώ το ακούω από τα 10 μου ο Σάκης. Και είμαι 27 ετών. Να το, από τα 10, μάλιστα. Οκ. Τι άλλα μηνύματα έχουμε εδώ, παιδιά. Έχουμε κάνει. Έχουμε, ναι. Εντάξει, τα έχουμε πει τα περισσότερα. Λοιπόν, τώρα γυρίζουμε λίγο να πούμε και κανένα δυο άλλα θέματα ως προς το κομμάτι του ρεπορτάζ. Επανέρχομαι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε λίγο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νηφούδη. Μαθαίνω εκεί ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα.
1: Τι γίνεται, Στέλλα, στην Ελληνική Συμπαράταξη? Δεν είμαστε ενωμένοι. Υπάρχουν ήδη δελφίνοι. Πώς έλεγε ο παράδεκτος που κάνουν το κολάν, ακόμα δεν άρχισε το κόμμα και βγήκαν οι δελφίνοι. Ένα τέτοιο είναι.
0: Επειδή,
1: τι είναι δηλαδή.
0: Αλλά από την Κυριακή και όχι μόνο, και χθες μαθαίνω ότι υπήρχαν διάφορες συσκέψεις, τηλεδιασκέψεις. Κοουτσάρουν τον πρόεδρο Αλέξη. Γίνεται μια προπόνηση εκεί για τα όσα θα ακούσουμε αύριο. Το λέω αυτό να πω γιατί.
1: Ο πρόεδρος έλεγε το κουτσάρισμα ή άλλοι?
0: Όχι, τώρα κουτσάρουν τον πρόεδρο για τη συνέντευξη αύριο. Αν θες τη γνώμη μου, ο πρόεδρος πρέπει να κουτσάρει τους άλλους. Αλλά δεν είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Επειδή όμως έχει συζητηθεί πάρα πολύ, ειδικά αυτός ο εμβληματικός. Πώς να το πω, αυτή η εμβληματική πρόταση για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που είναι η πατριωτική εισφορά. Δηλαδή είναι αυτό το μέτρο που κάνει κατά κάποιο τρόπο το πρόγραμμα του Τσίπρα να ξεχωρίζει από αυτό του Μητσοτάκη, έτσι, γιατί τα υπόλοιπα κάποια ταυτίζονται. Λογικό, ξέρουν ότι θα ερωτηθούν. Επίσης, πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις που να είναι πιστικές, καθαρές, όχι μόνο για τις θηρίδες και τα σχετικά, γενικότερα. Με φόντο τα μέτρα που έχει παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αναφερθεί καθόλου στη τεκμήρια, για παράδειγμα, στο τέλος επιδέματος. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί για αυτά. Να ξέρουμε ποια είναι η άποψή του, ας πούμε. Αυτό που λέει, για παράδειγμα, την προκαταβολή φόρου Μητσοτάκης, ότι σε πρώτη φάση από το 55 σου δίνω το 50, που έλεγα εγώ ότι είναι αστείο. Ο Τσίπρας τι λέει? Μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω, δεν μπορεί να δώσει τίποτα κι αυτός? Γιατί άμα είναι να μην δώσει κι αυτός τίποτα, να του κάνουμε την ίδια κριτική. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μας ξεφύγει κάποιος. Οπότε υπάρχει μια έτσι στοχοπροσήλωση για την αυριανή συνέντευξη τύπου.
1: Και
0: υπάρχει
1: το ερώτημα είναι να μάθουμε ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι είτε θα σηκώσουν το βάρος των μέτρων, είτε θα υπερφυληθούν περισσότερο από αυτά, και ποια είναι η γενικότερη λογική και η στρατηγική. Λέμε για παράδειγμα. Τώρα, η Σέλα το λέει αστείο. Είπε ο Μητσοτάκης, ας πούμε, το παράδειγμα εκείνο με την επιχείρηση που θα δηλώσει 2,5 χιλιάρικα. Αστείο, που θα κερδίσει μάλλον 2,5 χιλιάρικα. Αστείο, λίγο πολύ, μη επαρκές. Γίνεται, δηλαδή θέλω να πω, θα γίνει. Το θέμα είναι να δούμε ποια είναι τα εχέγγυα ότι θα υλοποιηθεί και το πρόγραμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα και με ποιο τρόπο και με ποιους δικαιούχους, να το πούμε έτσι απλά. Και με ποιους να σηκώνουν το βάρος. Γιατί όταν κάνεις τέτοιες παροχές, υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες οι οποίες σηκώνουν το βάρος. Νομίζω όλα αυτά θα πρέπει να αναλυθούν. Γι' αυτό και στο πλαίσιο αυτό, φιλοξενούμε σήμερα, Στέλλα μου,
0: τον κύριο Νηφούδη, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Μας ακούτε? Ξέπεσε η γραμμή, θα το προσπαθήσουμε.
1: Πάμε πάλι εσύ, τον κύριο Νηφούδη. Εδώ ήταν η γραμμή, θα είναι και πάλι. Για παράδειγμα, λες. Θεωρείς λίγο ή πολύ το 400 που γίνεται, το 300 που έγινε 400 για τους δεξιούχους? Γίνεται όμως. Θέλω να πω ότι αυτή είναι μια κουβέντα την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελληνική Συμπαράταξη, κατά πόσο μπορεί και εκείνη να υλοποιήσει αυτά που λέει.
0: Γίνεται, ούτε είναι λίγο.
1: Ανέμακτα, να το
0: αυτό
1: πω έτσι.
0: Αυτό που είναι το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να αντιθασέψει τον πληθωρισμό. Αυτό είναι το ζητηματάκι που υπάρχει εδώ στην όλη ιστορία. Οπότε, ό,τι και να δίνεις, καταπίνεται εύκολα.
1: Και η όλη συζήτηση, γιατί στην επαρχία το τέλος επιδιδεύματος καταργείται, η όλη συζήτηση ήταν αν θα πάει από το 5 στο 10%. Έτσι, αυτή ήταν η συζήτηση. Δηλαδή, σημαντικό και αυτό. Πώς λέμε ότι και τα 2,5 χιλιάρικα που περιέγραφε ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι σημαντικά για κάποιον. Ναι, και αυτό σημαντικό. Το θέμα είναι επάρκεια.
0: Ναι, στην Αττική θα μειωθεί στο 50 το 28 και κατά το πρόγραμμα ξαναλέω, θα καταργηθεί για όλους το 29. Βέβαια το 29 είναι σε 4 χρόνια από τώρα. Κλαφτ.
1: Ο Άδωνης, εσύ όχι με το AI μπορεί να τσακωθεί. Δεν ξέρω και εγώ με τι. Και με το YouTube. Δεν είναι θέμα. Πάμε στον κύριο Νίκο Νηφούδη. Τον έχουμε τώρα στην αρχή.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ
3: πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε?
3: Καλά, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της εβδομάδας.
0: Θέλω μια χάρη να μας κάνετε.
1: Να εξειδικεύσετε τα μέτρα κι εσείς.
0: Εάν μας μιλάτε από hands-free ή το σύστημα αυτό, θα παρακαλούσα να το βγάλετε, να μας μιλάτε από ακουστικό για να έχουμε καλύτερη έτσι, σύνδεση.
3: Τώρα φοβάμαι ότι άμα βγάλω το ακουστικό μας θα κλείσει γραμμή.
0: Δεν πειράζει, θα σας ξαναπάρουμε. Κλείστε εσείς, θα σας ξανακαλέσουμε.
3: Ναι.
0: Γιατί σημασία έχει να ακούει ο κόσμος καθαρά. Να συνεννοούμαστε εδώ πέρα, παιδιά, αν μπορούμε να κλείσουμε τον κύριο Νηφού, θα τον ξανακαλέσουμε.
1: Θέλω να σαφώσω μήνυμα του φίλου του Νίκου, γιατί πράγματι από τότε που ξεκίνησε η νέα σεζόν είναι στην επικαιρότητα καλός ή κακός η πολιτική και η οικονομία με τη ΔΕΘ, με τα όσα ακούμε για τον χρόνο των εκλογών, με το κόμμα Σαμαρά. Εμείς εδώ πέρα σχεδόν σε καθημερινή βάση, όπως το βλέπετε, είτε περισσότερο είτε λιγότερο ασχολούμαστε με κοινωνικά ζητήματα. Από την επόμενη εβδομάδα που θα μπούμε σε έτσι πιο κανονικούς ρυθμούς, θα αναλύουμε ακόμα πιο πολλά θέματα. Για παράδειγμα, λέει ο Νίκος, όλα αυτά καλά είναι που λέτε, αλλά δεν μας λέτε κάτι, λέει, για τα ηλεκτρικά πατίνια. Ειδικά εμείς εδώ αυτό το θέμα το έχουμε αναλύσει εβδομάδες επί εβδομάδες.
0: Ο Φουσκίδης έχει δίκιο τώρα.
1: Που είναι παντού πάνω στο πεζοδρόμιο, πεταμένα στη μέση του δρόμου, δεν μπορείς να περπατήσεις πεζοδρόμια, ούτε καν αν είσαι αρτιμελής όμως. Κάνεις και ποτέ, λέει, κανείς και ποτέ δεν κάνει τίποτα. Φυσικά, αν αφήσει το αυτοκίνητο να κουμπάει μία ρόδα πάνω στο πεζοδρόμιο, σου κόβουν κόσμο 150 ευρώ. Έλαντε. Έχει δίκιο και ένα
0: τέτοιο. Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι έχουμε ένα παιδί στο Πέδον που νοσηλεύεται από πατίνι.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Τα όσα γίνανε στην Τίνο. Έτσι,
1: έχει δίκιο σε αυτή τη στρέβλωση. Πράγματι, ότι τώρα που είναι πιο αυστηρή, που είναι πιο αυστηρός ο κώδικας, σε γράφουν κάτω από το σπίτι σου αν έχεις μία ρόδα πάνω στο αυτοκίνητο. Έχει συμβεί και σε φίλο μου που ήρθε στο σπίτι μισή ώρα επάνω και κατέβηκε και είχε κλείσει. Εκεί που δεν σου κόβαν ποτέ. Ορθώς την κόβουνε, αν πρέπει να συγκόψουνε. Αλλά τι σου λέει ο φίλος, δες και τα πατίνια που έχουν αναστατώσει όλο το λεκανοπέδιο. Κυρίως όμως αυτό που σας λέει η Στέλλα είναι το πιο σημαντικό. Είναι η ασφάλεια και των νέων παιδιών και των οδηγών, έτσι. Γιατί πολλές φορές πας να αποφύγεις και εσύ ένα πατίνι και έχουμε άλλα.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, νομίζω τώρα έχουμε τον κύριο Νηφούδη. Θα τον ακούσουμε καθαρά. Μας ακούτε?
3: Τέλεια.
0: Σας ακούμε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, γιατί δεν μας δόθηκε, κύριε Νηφούδη, δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί σας. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι τα δύο πρώτα 24 ώρα που εξειδικεύονται επί της ουσίας. Έχει πολύ συζητηθεί από την πλευρά της κυβέρνησης η εξαγγελία για τον περιβόητο κουμπαρά, που αφορά στο πώς το κράτος δηλαδή θα μπορέσει να στηρίξει τη νέα γενιά. Θυμίζω ότι και ο δικός σας πρόεδρος εξήγηλε υποτροφία 500 ευρώ το μήνα επί 10 μήνες. Σωστά. Στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
3: Μπράβο.
0: Θέλω να μου πείτε, κατά τη γνώμη σας, πώς κρίνετε και το μέτρο Μητσοτάκη. Είναι ένα καλό μέτρο ή το θεωρείτε, ας πούμε, άδικο μέτρο?
3: Κοιτάξτε, μπορούν να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα. Με την έννοια ότι στην ουσία η εξαγγελία της κυβέρνησης είναι μια εξαγγελία αποταμίευσης, αλλά όχι στήριξης. Θέλω να πω ότι εφόσον αυτό, όσα χρήματα βάζουν οι γονείς, βάζει και το κράτος, στην ουσία αν έχουν περισσότερα χρήματα οι γονείς του, θα βάζει και περισσότερα χρήματα από το κράτος. Άρα θέλω να πω, γιατί εγώ γενικότερα στη ζωή μου και στην πολιτική και στην
1: μπαίνει ένα πλαφόν. Μπαίνει ένα πλαφόν, όπως είπε και ο Υπουργός, στα 1200 ευρώ. Απλώς για να απαντήσει συνολικά, γι' αυτό σας το λέω.
3: Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν είναι κάθε μέτρο που βοηθά τους πολίτες, είναι θετικό, αλλά δεν είναι μέτρο στήριξης των νέων ανθρώπων. Είναι για μας ένα μέτρο αποταμίευσης, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένη χρησιμότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο. Είναι κάτι καταρχήν, όπως είπα και νωρίτερα, δεν είναι δίκαιο για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να περάσουν το μήνα, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε μία πρωτόγνωρη κρίση.
0: Απλώς είπατε ότι θα μπορούσαν να ισχύσουν και τα δύο, και η μεταρρύθμιση Τσίπρα, ενώ
1: εγώ
0: η πρόταση.
1: Ότι αν ήσασταν στη Βουλή σήμερα και ερχόταν αυτό το μέτρο, θα το ψηφίζατε. Το κουμπαρά εννοώ, έτσι, στεγνά.
3: Καταρχάς, αν ήμασταν στη Βουλή, θα πρέπει να είμαστε κυβέρνηση για να το καταλάβουμε.
1: Άλλο λέμε ότι άμα είσαι αντιπολίτευση τώρα, εντάξει.
3: Εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική και η πολιτική θεωρούμε ότι πρέπει ο πλούτος να μεταφέρει. Όσο απλά λέω ότι δεν πρέπει να μηδενίζουμε τα πάντα. Είναι ένα μέτρο το οποίο, σας λέω, αποταμιευτικό και όχι στήριξη των νέων ανθρώπων. Και εκεί νομίζω ότι. Ολοκληρώνω την απάντησή μου, γιατί αυτή είναι η ουσία των.
0: Πάντως έχει θετικό πρόσημο ο κουμπαράς για κάθε παιδί. Αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Έχει θετικό πρόσημο για τα παιδιά των ανθρώπων που μπορούν να βάλουν χρήματα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχει θετικό πρόσημο για όλα τα παιδιά, δυστυχώς, και θα έπρεπε η πολιτεία να φροντίζει παράλληλα για όλους, και για αυτούς που έχουν και για αυτούς που δεν έχουν. Δεν τον βλέπουμε αυτό να συμβαίνει με την πολιτική. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος με τη φράση του ότι πρέπει να ξεχάσουμε ότι παλιά βάζαμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, πρέπει να μπαίνουν αριθμοί πάνω από τους ανθρώπους. Αυτό το έλεγα και χθες στην αδέλφη του, ότι είναι μια σκληρά νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εμένα με σόκαρε. Δείχνει έναν Πρωθυπουργό που δεν έχει ενσυναίσθηση για την περίοδο, για τη φάση την οποία υπάρχει για την κοινωνία και για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και όλα τα μέτρα, αν κάτσουμε και τα αναλύσουμε ένα προς ένα, θα δούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι, στηρίζουν αυτούς που έχουν χρήματα, ή τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν χρειάζονται δανεισμό ή έχουν δεν έχουν ανάγκη μάλλον, αλλά δεν στηρίζουν όλους αυτούς τους χιλιάδες, το 90% της κοινωνίας που έχει ανάγκη.
1: Θα σας πει κάποιος ότι το κατοστάρικο πλάσος συνταξιούχους πηγαίνει για τους συνταξιούχους, δεν πηγαίνει για τους έχοντες και τους κατέχοντες που λέγαμε κάποτε. Για το αφορολόγητο των αγροτών στα 20 χιλιάρικα, η αύξηση πηγαίνει σε κόσμο της κοινωνίας, της εργατιάς, της αγροτιάς.
3: Σίγουρα. Το θέμα είναι αν αυτά τα μέτρα μετά από 7 χρόνια καλής δημοσιονομικής κατάστασης και πορείας της χώρας είναι αρκετά, ή είναι αυτά τα οποία χρειάζονται αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, δεδομένου ότι ζούμε το βασικότερο που είναι και αυτό, και δεν ακούσαμε τίποτα σχεδόν από τον Πρωθυπουργό. Το μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία αυτή τη στιγμή, που είναι η ακρίβεια.
1: Και παραπάνω δημοσιονομικά είναι η καλύτερη χώρα, γιατί και επιμερών σας, το τελευταίο τουλάχιστον χρονικό διάστημα, ακόμα νομίζω και οι μετέπειτα κυβερνώντες αναγνώρισαν ότι υπήρχε μια δημοσιονομική κατάσταση πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν, έτσι, των αρχών της διακυβέρνησης. Είναι το μαξιλαράκι, πώς το λέγαμε, τον 36 δις, το λέγαμε.
3: Ακριβώς. Μα αυτό λέμε εξ αρχής, ξέρετε.
1: Με τη στόχευση υπήρχε πρόβλημα, το λέγανε και τα στελέχη σας, ότι υπερφορολογήσατε τη μεσαία τάξη για το σκοπό αυτό. Ότι ήταν λάθος ο τρόπος με τον οποίο επετέφθη το πλεόνασμα αυτό.
3: Ναι, θα σας πω.
1: Όχι εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν υπήρχατε εσείς, υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, για να
3: ξέρουμε. Ο Αλέξη Τσίπρα ήταν ο Πρωθυπουργός ο οποίος παρέλαβε τη χώρα, ξέρετε, σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε πάθει όλη λομποτομή. Η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε. Το 2015. Το 2015 η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα παρέλαβε μια χρεοκοπημένη χώρα, μια χώρα εντός σκληρών μνημονίων, και το 2019, σε 4 περίπου χρόνια, ο Αλέξης Τσίπρας, με όποια κριτική και αν του κάνει οποιοδήποτε πολιτικός αντίπαλος, παρέδωσε τη χώρα έξω από τα μνημόνια με ένα ρυθμό ανάπτυξη που είναι ίδιος με το σημερινό, με ένα μαξιλαράκι. Προφανώς και με λάθος.
1: Έκανα λάθος και σας πήγα πίσω, γιατί πρέπει να μείνουμε στα φρέσκα κουλούρια, κύριε Νηφούδη.
0: Και
1: το φρέσκο κουλούρι ποιο είναι τώρα? Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει εξαγγείλει την πατριωτική εισφορά. Θα ακούσουμε από τη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη, θα γίνουμε σοφότεροι. Ποιος θεωρείται, πλούσιος, εντός εκτός εισαγωγικών, βάλετε τη λέξη, αρκετά τουλάχιστον ευκατάστατος προκειμένου να συμμετέχει σε αυτό το μέτρο? Από πού και μετά θα ξεκινάει το 1%, πώς το είπαμε?
0: Το 1% στο 1%.
1: Το 1%.
3: Ναι. Θα σας πω, θα σας δώσω και ένα στοιχείο πολύ ενδιαφέρον, που και εγώ μελετώντας τα στοιχεία του κόμματος, αλλά και γενικότερα διαβάζοντας την επικαιρότητα και τα στοιχεία τα οικονομικά της χώρας, ότι από το 2019, και αυτό αναφέρομαι και σε αυτούς που είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, και σχέση και με αυτά που λέμε και με αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, δεν υπήρχε στη χώρα από το 2019 μέχρι το 2025 καμία έκρηξη ανάπτυξης. Όμως, παρόλα αυτά.
1: Εσείς αμφισβητείτε δηλαδή ότι η χώρα είναι καλύτερη το 2026 από το 2019?
3: Όχι, θα σας πω.
1: Η συνολικά η κοινωνία εννοώ.
3: Όχι, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν υπήρξε έκρηξη ανάπτυξης, υπήρξε ανάπτυξη. Αυξήθηκε λοιπόν το 2019-2025. Περίπου 220 δις ο πλούτος της Ελλάδας, σχεδόν όσο το ΑΕΠ. Σήμερα, αυτά είναι με στοιχεία της Παγκόσμιας Ευρωπαϊκής
1: Ένωσης. Άρα είμαστε καλύτερα το 26 από το 19.
3: Αυτό λέω. Υπήρξε ανάπτυξη, δεν υπήρχε έκρηξη ανάπτυξη. Και γιατί δεν υπήρχε έκρηξη ανάπτυξη? Η έκρηξη ανάπτυξη τα λέγαμε όταν αυτό πήγαινε στους πολλούς. Θα σας δώσω ένα στοιχείο ότι από τα 225 δις που παράχτηκαν αυτή την 7 ετία, το 90% στην πολιτό μας, καλώς, γιατί αυτοί παράξανε, δεν κάνω κριτική ανάλυση.
0: Ναι, όχι, σας
3: είναι 133 δις, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές, 6 στα 10 ευρώ που παράχτηκαν αυτή την 7 ετία πήγε στο 10%. Το 50% τώρα, το 50% είναι 1 στα 10 ευρώ. Άρα λοιπόν η χώρα είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχουμε δει καθόλου από την κυβέρνηση, είναι πως αυτός ο πλούτος που μια χαρά παράγεται από ένα κομμάτι που έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να το παράγει, μπορεί να μοιραστεί στην μεσαία τάξη και
0: εγώ να κάνω μια ερώτηση.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν πήρα απάντηση στο ερώτημα για το 1%. Από πού και μετά θα ξεκινάει. Εάν θα γίνουμε σοφότεροι τουλάχιστον από τον κύριο Τσίπρα.
3: Το 1% λοιπόν, καταρχάς θεωρώ ότι όπως και δεν ξέρω αν έχετε δει την τεκμηρίωση και την ανάλυση των μέτρων μας, θα απαντήσει και ο Αλέξης.
0: Τώρα εσάς θέλουμε να μας πείτε.
3: Ναι. Εμείς έχουμε. Καταρχάς να καθαρίσω ότι
1: ένας άνθρωπος, να σας το πω απλά, ένας άνθρωπος που βγάζει 100.000 το χρόνο, 80, 90, θα δίνει αυτή την πατριωτική εισφορά, θεωρείται πλούσιος.
3: Προφανώς και δεν θέλει.
1: Άρα δεν έχουμε πατριωτική εισφορά σε 100.000, σε 120, ξέρω εγώ, σε 90, για να.
3: Είναι οι άνθρωποι που είναι οι πάρα πολύ πλούσιοι που. Δυστυχώς, μακάρι να ζούσαμε σε άλλη εποχή που τα 100.000 ευρώ είσαι πάρα πολύ πλούσιος.
0: Αυτοί οι λίγοι που μπορεί να έχουν 1.000.000 ευρώ, για παράδειγμα, έτσι, θα εντάσσονται στην πατριωτική εισφορά. Μπορεί να είναι και 10 άνθρωποι στη χώρα ή 5, δεν ξέρω.
3: Ναι, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, θεωρώ ότι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Αυτό ήθελα να απαντήσω και δεν αποφεύγω την απάντηση στο ερώτημά σας. Απλά αναλύω το ότι έχουμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα 15 μηνών, το οποίο θα αναλύσουμε. Και θα αντλήσουμε τα στοιχεία του περιουσιολογίου που θα θεσπίσουμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Ότι πρέπει στη χώρα να θεσπιστεί ένα περιουσιολόγιο που θα καταγράφονται μετοχές, συμμετοχές σε εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Και από εκεί λοιπόν θα βγουν αυτοί οι άνθρωποι που αποτελούν το 1%. Αν με ρωτάτε εμένα, δεν θεωρώ ούτε το 1 εκατομμύριο. Όχι ότι είναι λίγα χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, εννοώ για τους περισσότερους από εμάς. Αλλά θέλω να πω ότι μιλάμε για ανθρώπους που είναι πάρα πολύ πλούσιοι.
0: Μάλιστα. Άρα ούτε το 1 εκατομμύριο θα είναι στην πατριωτική σφαίρα.
3: Αλλά πλέον αυτή είναι η δική μου
0: προσέγγιση. Δική σας άποψη λέμε τώρα. Ωραία. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω και σας αποδεσμεύουμε. Επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για τις θηρίδες, υπήρξε διορθωτική δήλωση του συναδέλφου σας. Θέλω να βγάλουμε έξω τα βραχιόλια, τα κοσμήματα, όλα αυτά τέλος πάντων που συζητήθηκαν, τα διευκρινίσατε.
1: Όλα αυτά που έχεις εσύ με λίγα λόγια στην
0: θηρίδα. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, είναι από τα γαριδάκια.
1: Μην κάνουμε τώρα και διαφήμιση.
3: Δεν κινδυνεύουν καθόλου τα βραχιόλια.
0: Θέλω να ρωτήσω, κύριε Νηφούδη, το γεγονός ότι υπάρχουν στη χώρα 250.000 θηρίδες, για παράδειγμα, έτσι, που έχουν μέσα, για παράδειγμα, υπάρχει ενδεχομένως ένας αδρανής πλούτος. Εγώ δεν λέω τώρα για το χρυσό, γενικότερα. Χρήματα, μετρητά, οτιδήποτε. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία για να χρηματοδοτηθεί η οικονομία, σύν το χρόνο.
3: Αυτό όμως φαντάζομαι, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, εγώ δεν έχω θηρίδα, αλλά φαντάζομαι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν θηρίδα. Για κάποιο λόγο θεωρούν έχουν μια ανασφάλεια να τα έχουν στο σπίτι τους ή οπουδήποτε αλλού και τα φυλάνε στην τράπεζα. Είναι χρήματα τα οποία, για να μην ενοχοποιούνται όσοι έχουν στηρίδα, χρήματα τα οποία προφανώς έχουν φορολογηθεί και βρίσκονται εκεί. Γιατί είναι χρήματα τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί και βρίσκονται εκεί, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
0: Άρα δεν θα αξιοποιηθούν και στη χρηματοδότηση της οικονομίας.
3: Δεν νομίζω ότι κάποια κυβέρνηση μπορεί να πάει να ανοίξει τις στηρίδες και να. Ένα κράτος, ξέρετε. Γιατί είχα δεχθεί παρόμοια ερώτηση από έναν αδελφό σας για το περιουσιολόγιο, πώς θα είμαστε σίγουροι. Μα λέω όπως το κράτος εμπιστεύεται τους πολίτες που κάνουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Έτσι λοιπόν, όταν θεσπιστεί το περιουσιολόγιο, έχουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες ότι θα καταθέσουν.
0: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν.
1: Επείτε τα κι εσείς εκεί πέρα στα φροντιστήρια που κάνετε συναμαλία, μην μπερδευόμαστε κι εμείς.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, κύριε Νηφούδη.
3: Γεια σας, κύριε
1: Νηφούδη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Πρωτού φύγουμε, να πούμε ότι κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Hondo Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Έκτακτη είδηση, κίνηση τώρα, τροχαίο με δύο φορτηγά και ένα γιοταχή στην Αττική Οδό. Σημειώνονται καθυστερήσεις, έχει το μυαλό σας όσο περνάτε από εκεί.
0: Σας χαιρετούμε, ακολουθεί μαγκαζίνο και αμέσως μετά η Ελληνοφρένεια. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11. Χαιρετούμε, γεια σας.
4: Αριβεντέρτσι, μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
5: Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο. Μονή Σινά, Συμφωνία της Μέκκας. Θαλάσσιες ζώνες και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακτινογραφία των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά τη σαρωτική νίκη του AfD ταρακουνάει την Ευρώπη. Το Who is Who του ακροδεξιού ηγέτη που κέρδισε τις εκλογές στη Σαξονία. Lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ακούτε Ionian FM.

0: Τώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ. Σχολείο
3: Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
10: Διαβάστε στην Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο. Μονή Σινά, Συμφωνία της Μέκκας, θαλάσσιες ζώνες και ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακτινογραφία των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία μετά τη σαρωτική νίκη του AfD ταρακουνάει την Ευρώπη. Το Who is Who του ακροδεξιού ηγέτη που κέρδισε τις εκλογές στη Σαξονία. Lifting 300 εκατομμυρίων στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Πρώτο κουδούνι στα σχολεία με λουκέτο σε 300 κηλικία. Έντονα αντιδρούν οι επαγγελματίες στα παραπολιτικά 90,1 που κάνουν λόγο για κουτσουρεμένο μεροκάματο, η έλλειψη διατίμησης, οι άγονοι διαγωνισμοί, η πρόβλεψη για αυτόματους πολιτές και η απάντηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη. Επέκταση του προλαμβάνου και νέες δράσεις για δωρεάν ελέγχους υγείας. Όλα τα νεότερα για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας που αφορά χιλιάδες δικαιούχους που έμεινε στη μέση. Σαρώνουν οι τηλεφωνικές απάτες πως οι επιτίδοι με την τεχνητή νοημοσύνη αντιγράφουν φωνές συγγενικών προσώπων. Μετά τον Ροναλντό, σειρά πήρε ο Ντεγκρές. Φωτιά τώρα στον αετό Καρίστου στην Εύβοια έχισε το 112. Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ νωρίτερα στο Αιτωλικό. Στη μάχη της League Face του Champions League μπαίνει απόψε η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Για το κύπελο Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός συναντά τον Βόλο. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στους 32 βαθμούς αυτή την ώρα υδράργυρος στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα λοιπόν είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο βεβαίως όλα αυτά που μας αφορούν, αφορούν και τα τιμολόγια της ενέργειας. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας παρουσιάσει όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων. Πολλές παρεμβάσεις με σχέδιο, με χρονοδιάγραμμα για επενδύσεις, για δίκτυα και για αποθήκευση. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Λιγότερο από μία ώρα. Σε μία ώρα θα έχουμε πλήρη εικόνα για τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για να μειωθεί στα σταδιακά το κόστος του ρεύματος στους λογαριασμούς μας μέχρι και 30% έως το τέλος του 2029, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου. Μία πρώτη πρόγευση μας έδωσε χθες και το Υπουργείο Οικονομικών, δίνοντας κάποιες, θα έλεγα τη γραμματικά, ορισμένες από τις βασικές δράσεις. Και εδώ πέρα μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί με το οποίο θα μειωθεί άμεσα το 23% και εσύ τώρα αναφέρθηκε στο, στο brand που έχει πάρει τα νιούσα και στην τιμή του φυσικού αερίου.
12: Σωστά.
13: Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο άλμα. Υπάρχουν πολύ ισχυρές αντιμητικές πιέσεις εξωτερικά. Υπάρχει όμως ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο με ορισμένες δράσεις οριζόντιες, οι οποίες επηρεάζουν κάποιο το κομμάτι του λογαριασμού και κάποιες δράσεις πολύ μεγάλες εξοικονόμησης. Γιατί όπως λένε συχνά τα στελέχη του ΙΠΕΝ, η φθηνότερη κιλοβατόρα είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Και απ' την άλλη, κάποιες δράσεις οι οποίες ευνοούν την μεγαλύτερη διαδίδυση των ΑΠΕ και των μπαταριών στο σύστημα, πράγμα που ελπίζουμε ότι θα μεταφραστεί σε βάθος χρόνου σε φθηνότερες χοντρεμπορικές τιμές, οι οποίες θα περάσουν στην Ελληνική. Με όλα αυτά μαζί, όλο αυτό το συνδυασμό μέτρων, με αυτό το κοκτέιλ, ευελπιστούν ότι θα φτάσουν στο φθηνότερο ρεύμα κατά 3% στο τέλος του 29. Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Το πρώτο μέτρο που είναι και πιο άμεση δράση και θα εφαρμοστεί και πρώτο και άμεσα είναι η μείωση των κατά 50% των υπηρεσιών κοινής ωφελίας, των λεγόμενων και χρεώσεων οίκο, στους λογαριασμούς του ρεύματος. Το πρώτο κλιμάκιο για όσους έχουν μηνιαία κατανάλωση έως και 500 κιλοβατόρες το μήνα. Αυτό είναι το πρώτο που θα δούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα άλλο μέτρο που δρομολογείται, το οποίο θα επιβαρύνει μεν τους λογαριασμούς του ρεύματος, αλλά όχι τη τσέπη του πολίτη, γιατί και πάλι θα πρέπει να τα πληρώσουμε. Αλλά δεν θα εμφανίζεται πια στον λογαριασμό του ρεύματος. Είναι ότι από 1η-1η-2028 δεν θα εμφανίζονται πλέον τα δημοτικά τέλη στους λογαριασμούς ρεύματος. Δεν θα είναι μία από τις λεγόμενες χρεώσεις υπερτρίτων που δεν έχουν σχέση με το ρεύμα. Αυτό είναι και μία ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση να καθαρίσουν οι λογαριασμοί από χρεώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το βασικό αντικείμενο.
12: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε λογαριασμούς που αφορούν τους δήμους ή άλλες υπηρεσίες να χρεώνονται στο ρεύμα και μάλιστα πολλές φορές να είναι και μεγαλύτερες σε σχέση με την κατανάλωση που έχει κάνει κάποιος.
13: Ισχύει, είναι πολλές φορές μεγάλες οι χρεώσεις. Απλά να πούμε ότι από εκεί πέρα θα πρέπει οι δήμοι να αναπτύξουν αυτοί έναν πρακτικό μηχανισμό για να τους πράττουν. Δεν θα είναι πλέον αυτός ο μηχανισμός υπάροχη ρεύματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξαφνικά έρθει και η υποχρέωση αποπληρωμής αυτών των τελών. Ναι. Από εκεί και πέρα, τι άλλο περιλαμβάνει το μενού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας? Περιλαμβάνει μεγάλα προγράμματα επιδοτήσεων για αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης, δηλαδή παλαιών θερμοσυφώνων, σε κατάσταση αντλιών θερμότητας. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο αποσκοπεί στο να εξοικονομούμε ρεύμα, επομένως να πληρώνουμε λιγότερο. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης μπαταριών έως και 200 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι αυτή τη στιγμή, όπως όλοι γνωρίζουμε, το έχει πει και επανειλημμένα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, τα μεσημέρια που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή από φωτοβολταϊκά, ένα μεγάλο μέρος τους καταλήγει στα σκουπίδια, διότι δεν έχουμε, γιατί περισσεύει, απλά δεν μπορεί να καταναλωθεί. Αντιστοίχως, το βράδυ, όταν τα φωτοβολταϊκά σβήνουν και μειώνει η παραγωγή των ΑΠΕ, ιδίως όταν δεν φυσάει κιόλας και όταν δεν έχουν παραγωγή από αιωλικά, τι γίνεται τότε? Παίρνουν μπρος οι ακριβές μονάδες του φυσικού αερίου. Οπότε βλέπουμε ακριβότερες χοντρικές τιμές στις απογευματινές ώρες, οι οποίες επιβαρύνουν και το μέσο όρο και οδηγούμε σε υψηλότερες τιμές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
12: Ναι.
13: Η λογική λοιπόν ποια είναι? Ότι αν επιδοτήσουμε τις μπαταρίες, αν βάλουμε πολύ γρήγορα παραπάνω μπαταρίες στο σύστημα, όλη αυτή η πράσινη ενέργεια που πετιέται θα μπορούμε να την αξιοποιούμε τις απογευματινές ώρες, να έχουμε μικρότερη χρήση των πιο ακριβών συμβατικών μονάδων. Επομένως, αυτό να οδηγήσει σε πιο φθηνές χοντρικές τιμές ρεύματος, οι οποίες αντιστοίχως θα είναι και θα περάσουν σε πιο φθηνές τιμές λογαριασμούς. Έχουμε επίσης από εκεί πέρα ποντάρει πάρα πολύ το Υπουργείο το πρόγραμμα του ΑΔΜΙΑ για τις διασυνδέσεις, διότι και εκεί έχουμε επίσης ένα πολύ μεγάλο, ένα σημαντικό κόστος από τις ρηπογόνες και τις λαιμονάδες, τις οποίες τροφοδοτούνται τα νησιά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμα πει το υπηρετικό σύστημα. Όταν αυτές βγουν, αφενός να πληρώνουμε αυτά τα κόστη για ντίζελ, αφετέρου θα μειωθεί και ακόμα περισσότερο ο λογαριασμός στον οίκο, διότι αυτή τη στιγμή όλοι οι καταναλωτές πληρώνουμε για να έχουν ίδια τιμή ενέργειας, εμείς που είμαστε υπηρετικό σύστημα, και διάφορα νησιά τα οποία αν δεν υπήρχαν αυτές οι χρεώσεις, θα πλήρωναν πάρα πολύ ακριβότερη ενέργεια, καθότι όλη αυτή η παραγωγή είναι αποκλειστικά από ακριβές ρηπογόνες πετρολαϊκές μονάδες.
12: Ναι.
13: Αυτά είναι αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Είναι πιθανώς σε λίγο να βγει κάποιος λαγός από το καπέλο του κύριου Παπασταύρου και του κύριου Τσάκρου, το γνωρίζουμε σε λίγο. Πάντως αυτό είναι το πλέγμα, είναι ένα συνδυασμός πολλών δράσεων, διαφορετικής υφής θα λέγαμε, διαφορετικού χρονικού ορίζοντα. Όλα μαζί ελπίζουμε ότι στο τέλος της τριετίας θα έχουμε 3% φθηνότερο ρεύμα. Απομένει βέβαια να φανεί κατά πόσο ο σχεδιασμός στο χαρτί, ο οποίος φαίνεται άκριος υπό την έννοια ότι περιλαμβάνει περισσότερη φθηνή ενέργεια από άπε. Ισχυρότερα δείχνει για να τη μεταφέρουν. Και μπαταρίες να μην χάνεται όταν περισσεύει. Και φυσικά εξοικονόμηση, από μένα φανεί κατά πόσο αυτό θα περάσει και στην πράξη. Και μάλιστα, πράγματι θα δούμε αυτό το φθηνότερο ρεύμα στου αγαρισμού μας.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λελένα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Σήμερα στο Ελ Αλαμέιν στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον Αλ-Σίσι φυσικά. Είναι η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ, πλούσιο ρεπορτάζ και για την παρουσία δένδια στην Ρώμη. Σήμερα αποκτούμε πέφτουν υπογραφές για δύο ιταλικές φρεγάτες. Πολλά και διάφορα λοιπόν γύρω από τα εθνικά μας θέματα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ερήμ, και εσείς και στους ακροατές μας. Θα είναι αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μόλις φτάσει στην Αίγυπτο. Θα δει σε πολύ λίγα λεπτά τον Αιγύπτιο ομολογό του, τον κύριο Σίσι, και θα έχουν διμερή συνάντηση. Στη 1:30 και ώρα Ελλάδος και ώρα Αιγύπτου θα είναι η τριμερής με τον κύριο Χριστοδουλίδη και αμέσως μετά, μία ώρα μετά στις 2:30, θα ακολουθήσουν και οι δηλώσεις, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για τρεις άξονες πια, την τριμερή συνεργασία των χωρών μας σε αυτή την τεταμένη χρονική στιγμή. Ενεργειακά, καλώδιο, τουρκικές αντιδράσεις, Λιβύη, τουρκολιβικό μνημόνιο και επαναπροσέγγιση Τουρκίας και Αιγύπτου. Τα κωδικοποιώ για να έχουμε μια εικόνα.
12: Ναι.
2: Τώρα, μέσα σε όλα, ο Ερντογάν έκανε πάρα πολύ προκλητικές δηλώσεις χθες και σήμερα το πρωί. Λέει, δεν θα αδρανήσουμε σε εχθρικές ενέργειες, οι φίλοι μας θα κερδίσουν, οι εχθροί θα χάσουν, η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδελφούς και τις αδελφές της. Και γενικώς εξέπεμψε ένα μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εκείνη εχθρικές στην περιοχή της.
12: Ναι.
2: Είναι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Έχουν ανέβει οι τόνοι γενικώς. Τούρκοι αναλυτές βγαίνουν στα μέσα της γείτονας και λένε ότι θα πάρουν τη Θράκη, τη Θάσο, ακόμα και τη Θεσσαλονίκη. Άλλοι λένε ότι μπορούν να πάρουν και το Καστελόριζο με ψαρόβαρκες. Μέσα σε αυτό να σου πω ότι θα μεταβεί και ο κύριος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο,
12: ναι,
2: την Παρασκευή και θα παραμείνει εκεί ως την Κυριακή με αφορμή τους εορτασμούς για τα 83 χρόνια από την είσοδο στο λιμάνι του αντιτορπιλικού ναύαρχος Κουντουριώτης. Και όπως καταλαβαίνεις έχουν ήδη αρχίσει οι αναλυτές της γείτονος να αντιδρούν σε αυτό, εξού και λένε ότι θα το πάρουν με ψαρόβαρκες.
12: Μάλιστα. Εν και χθες είχαμε και μπαράζ παραβιάσεων τουρκικών F-16.
2: Σωστά. Οπλισμένα τουρκικά F-16 ανατολικά της Ρόδου προχώρησαν σε παραβιάσεις. Προφανώς οι Τουρκοί δεν σέβονται και το πένθος της ένοπλης.
12: Σωστά,
2: δυνάμεις,
12: σωστά. Δύο παλικάρια, τα παλικάρια της πολεμικής μας αεροπορίας.
2: Ναι, γι' αυτό και προχώρησαν σε ομή πρόκληση με τα οπλισμένα F-16 που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο ανατολικά της Ρόδου. Έστειλε η Άγκυρα ζεύγος των οπλισμένων μαχητικών κατά τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Απέναντι στην νέα πρόκληση της Τουρκίας φυσικά ήταν άμεση απάντηση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία απογείωσε κατά την πάγια τακτική της από την Κρήτη αυτή τη φορά 4 οπλισμένα μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους πιλότους και φυσικά τα αναχέτησαν. Μάλιστα μία αερομαχία έριξε, κατέληξε και σε εμπλοκή,
12: ναι,
2: με τουρκικό F-16 σε θέση κατάρρευσης από ελληνικό μαχητικό. Συνολικά να σου πω 5 τουρκικά αεροσκάφη έβαλαν στο FIR Αθηνών, πραγματοποιώντας 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.
12: Και την ίδια ώρα ο κύριος Δένδιας βρίσκεται στη Ρώμη. Εκεί περιμένουμε να μπέσουν οι υπογραφές για δύο φρεγάτες, σωστά?
2: Σωστά. Στη Ρώμη λοιπόν σήμερα ο κύριος Δένδιας θα υπογράψει με τον Ιταλό ομολογό τη συμφωνία για να αποκτήσει η Ελλάδα δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Τα δύο αυτά πλοία θα δοθούν στην Ελλάδα στην υφιστάμενη κατάστασή τους με μέρος του οπλισμού τους, ενώ θα ακολουθήσουν και προγράμματα υποστήριξης και αναβάθμισης. Το κόστος υπολογίζεται να έχει οροφή τα 460 εκατομμύρια και για τα δύο πλοία. Θα προσθεθεί σε αυτό το κόστος αναβαθμίσεων και οπλισμού, δηλαδή και τα βλήματα με τα οποία θα εξοπλιστούν. Η πρώτη φρεγάτα Κάρλο Μπεργκαμίνη είναι γενικής χρήσης και αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο μας το δεύτερο εξάμηνο του 28. Η δεύτερη, που είναι ειδικευμένη στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, θα έρθει σε εμάς το δεύτερο εξάμηνο του 29. Και οι δύο ιταλικές φρεγάτες είναι τύπου Φρέμ. Θεωρούνται από τα πιο ισχυρά και δοκιμασμένα πλοία στην Ευρώπη.
12: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το ρεπορτάζ. Και τώρα στα οικονομικά, ο κύριος Θάνος Πετραλιάς μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στο σταθμό μας και αμέσως μετά Μάριος Χριστοδούλου.
14: Οι στόχοι βγαίνουν με το όριο δαπανών. Όπως γνωρίζετε, είναι προκαθορισμένο από την Ευρώπη με βάση την άρση του σωματιστές κτλ. Αυτή τη στιγμή, με την Κομισιόν, έχουμε συμφωνήσει κάποια όρια δαπανών και αυτά τα μέτρα το εξαντλούν για το 26 και το 27 και η προβολή μας για τα επόμενα έτη. Ακριβώς παρουσιάσαμε το σύνολο των μέτρων για την επόμενη τετραετία με βάση τις προβλέψεις που έχουμε αυτή τη στιγμή.
15: Ναι.
14: Ο μόνος τρόπος για να δοθεί κάτι επιπλέον που λέτε είναι να μειωθούν οι δαπάνες, ναι, ή να έχουμε παραπάνω φόρους. Πραγματικά. Ωραία. Το λέω.
15: Ναι.
14: Ο χώρος, κάναμε μεγάλη προσπάθεια μέσα στα όρια που έχουμε ακριβώς να, ναι, παρουσιάσουμε μέτρα.
15: Το αποκλείεται να βρεθούν, ξαναλέω, από περικοπές δαπανών χρήματα για να δοθούν κάπου που θα κρυθεί ότι είναι μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό λέω.
14: Εγώ σας λέω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έχουμε εξαντλήσει κάθε δύνατο. Δηλαδή, για να βγουν αυτά τα μέτρα, έχουμε κάνει screening όλο τον προϋπολογισμό γραμμή-γραμμή,
15: ναι,
14: και έχουμε πραγματικά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ναι, να γίνει.
12: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εδώ στο σταθμό μας. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει μια εικόνα των αγορών αυτή την ώρα, διότι και πάλι έχουμε κλειδονισμούς και πάλι ξεπέρασε τα 97 δολάρια το Brent και πάλι υπάρχουν προβλήματα και στις αγορές και στην πετρέλαιο και στην ενέργεια. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα και βεβαίως ποια είναι τα επόμενα μέτρα για τα ακίνητα. Μάριε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μια ανάσα από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι βρίσκεται το και πάλι το Brent, με τις αγορές ενέργειας να ξαναμπαίνουν σε κατάσταση συναγερμού. Η τιμή του πετρελαίου, Έρη, κινείται αυτή την ώρα στα 99 δολάρια το βαρέλι, καθώς η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά προσθέτουν συνεχώς ένα νέο γεωπολιτικό καπέλο στις τιμές. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν το Brent θα σπάσει ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων. Οι αγορές ανησυχούν για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και κυρίως για τις μεταφορές πετρελαίου μέσω των κρίσιμων θαλάσσιων οδών της περιοχής. Τώρα, Έρη, και αν το πετρέλαιο το φυσικό αέριο είναι το δεύτερο,
12: ναι,
16: καθώς το ελλαδικό φυσικό αέριο, που είναι ο βασικός ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς για την τιμή του φυσικού αερίου, κινείται κοντά στα 74 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας προηγουμένως ξεπεράσει ακόμα και τα 75 ευρώ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων τριών ετών. Η άνοδο συνδέεται με τις ανησυχίες για τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου, ιδιαίτερα από το Κατάρ, αλλά και με το γεγονός ότι η Ευρώπη μπαίνει στη συνεχιμενή περίοδο με τις αποθήκες φυσικού αερίου να βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που θα ήθελαν οι αγορές.
12: Μάλιστα.
16: Οι εξελίξεις αυτές, αν μη τι άλλο, Έρη, είναι ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την οικονομία και κυρίως για τον πληθωρισμό. Γιατί, όπως ξέρουμε, η άνοδος του Brent δεν αργεί να περάσει τα καύσιμα, ενώ το ακριβό φυσικό αέριο επηρεάζει την ηλεκτρική ενέργεια και το κόστος θέρμανσης.
12: Τώρα,
16: Τώρα να
12: περάσουμε λίγο στο σπίτι μου 3, επειδή αφορά πάρα πολύ κόσμο το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, διότι γνωρίζουμε ότι έρχεται το σπίτι μου 3 από τις αρχές του ερχόμενου έτους, μας το είπες αναλυτικά στο ρεπορτάζ, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυξάνονται τα κριτήρια, τα χρήματα που μπορεί να λάβει κάποιος, είναι πολύ σημαντικό. Μεγαλώνει δηλαδή το δάνειο σε ποσό, αλλά και βεβαίως αυξάνεται και η ηλικία του δικαιούχου. Πολύ σημαντικό επίσης.
16: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Το σπίτι μου 3 αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο κοινωνικής, ένα κεντρικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και κυρίως για μια οικογένεια να μπορέσει να βρει μια προσιτή κατοικία. Το ύψος στην κονδύλια θα φτάσει συνολικά τα 2 δις ευρώ. Η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στη χρηματοδότηση για τη χρηματοδότηση πρώτης κατοικίας γίνεται ευκολότερη, καθώς τροποποιούνται ορισμένοι περιορισμοί που απέκλειουν πολλούς, όπως συνέβη με το προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται από τα 50 στα 55 ετή, ενώ το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 ευρώ σε 230.000 ευρώ. με όριο το 90%. Η ανώτατη εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου αυξάνεται από 250.000 σε 400.000 ευρώ, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σημερινές τιμές της αγοράς. Για τις πολίτες και τις οικογένειες έρη αυξάνεται και το όριο των τετραγωνικών μέτρων από τα 150 τετραγωνικά τώρα για κάθε παιδί, άνω των 4 προστίθενται και 10 τετραγωνικά, ενώ αλλαγές έχουμε και στα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία αυξάνονται στις 35.000 ευρώ για κάθε ζευγάρι, με προσάξει 7.000 ευρώ από 3.000 ευρώ.
12: Ναι.
16: Συνεπώς, έρη, μια τετραμελής οικογένεια με εισοδηματικά κριτήρια πλέον 49.000 ευρώ μπορεί να ενταχθεί στο, κανονικά στο πρόγραμμα.
12: Μάλιστα, να σε ευχαριστώ. Ναι.
16: Ναι, έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για την αντίμετωπιση της εργασιακής κρίσης. Από το Ιούλιο 2007 καταργεί το έμφυα. Έχουμε ακόμα έρει ότι από τον Ιούλιο του 2027 για να αυξάνεται ο φόρος μεταβίβασης από 3 σε 15% για αγορά κατοικίες από πολίτες τρίτων χωρών και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχουμε και άλλα φορολογικά κίνητρα με σκοπό να ρηχτούν περισσότερα σπίτια στη μακροχρόνια μίσθωση.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Τώρα στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με φόντο και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου κόμματος. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
17: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πλέον το βλέπουμε πολύ καθαρά ότι η στάση που είχε πριν τον Αύγουστο, ας το πούμε έτσι, για τους τελευταίους μήνες, το κυβερνών κόμμα και το μέγαρο μαξιόβενος Αντώνης Σαμαρά έχει αλλάξει άρδη. Πλέον μιλάμε για μια ολομέτωπη επίθεση και ότι δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Καμία αναφορά δηλαδή του Πρωθυπουργού και κανένα σχόλιο. Αυτό που έκανε του ίδιου είτε συνεργάτες του. Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Open, έκανε λόγο για την πρόθεση να ενεργηθεί ένα προσωποπαγές κόμμα και πως η κυβέρνηση απαντά με πολιτικές. Είπε ότι σε σχέση με την Τουρκία, ότι εδώ και 45 χρόνια υπάρχει το Κάουζ Μπέλεκ, ότι όλοι οι πρωθυπουργοί συνομιλούσαν και πήγαν στην Άγκυρα και καλά έκαναν δηλαδή όλοι οι πρωθυπουργοί, σήμερα λαμβανωμένο του Αντώνη Σαμαρά προφανώς. Ο Γιώργος Λωρίδης στο Air News το πρωί μίλησε για πολύ φασαρία για το τίποτα, η ζήτηση περί δημιουργίας νέου κόμματος από το Σαμαρά. Τίποτα εδώ και 1,5 χρόνο εξαγγέλνει το κόμμα Σαμαρά. Είναι μια κουρασμένη ιστορία η οποία επιχειρεί να αναβιώσει το παρελθόν σε μια Ελλάδα που προχωράει. Ήταν τα λόγια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε λόγο για χολή Σαμαρά, η οποία όπως εκτίμησε η ίδια θα φέρει μόνο σπήρες στην Νέα Δημοκρατία. Και αν βγάλει τον Νίκο, λέει ότι και η Κωνσταντοπούλου. Τώρα συγκεντρώνοντας μόνο τις τελευταίες ώρες που έχουν υποθεί. Και ο Άδης Γεωργιάδης το πρωί είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα λόγο παραπάνω να προστατεύσει την ιστεροφημία του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν αφήνει να πέσει κάτω τίποτα. Απαντάνε και μάλιστα και με ισχυρές εχμές απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
12: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
18: Εγώ τον τιμώ και σήμερα τον κύριο Σαμαρά. Αναγνωρίζατε το έργο του Πρωθυπουργού. Το αναγνωρίζω και σήμερα το έργο του κύριου Σαμαρά ως Πρωθυπουργού.
19: Ναι.
18: Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία τότε, με το Πασόκ στην κυβέρνηση,
19: μάλιστα,
18: κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ. Είμαι πολύ περήφανος που συμμετείχα στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα αυτή η περίοδος. Εάν πράγματι κατέβει ο κύριος Σαλμά με τον κύριο Σαμαρά, αν συμβεί αυτό, το μόνο που θα κάνω θα είναι, θα κάνω μια συνέντευξη τύπου να πω τι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά και ο Σαλμάς για τον Σαμαρά. Γιατί αυτό με το ξέρει η κοινή γνώμη, για να καταλάβει λίγο την ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Ο κύριος Σαλμάς ήταν...
17: Και ο Άδης Γεωργιάδης το πρωί είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα λόγο παραπάνω να προστατεύσει την ιστεροφημία του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν αφήνει να πέσει κάτω τίποτα. Απαντάνε και μάλιστα και με ισχυρές εχμές απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
12: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
18: Εγώ τον τιμώ και σήμερα τον κύριο Σαμαρά. Αναγνωρίζατε το έργο του Πρωθυπουργού. Το αναγνωρίζω και σήμερα το έργο του κύριου Σαμαρά ως Πρωθυπουργού.
19: Ναι.
18: Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία τότε, με το Πασόκ στην κυβέρνηση,
19: μάλιστα,
18: κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ. Είμαι πολύ περήφανος που συμμετείχα στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα αυτή η περίοδος. Εάν πράγματι κατέβει ο κύριος Σαλμά με τον κύριο Σαμαρά, αν συμβεί αυτό, το μόνο που θα κάνω θα είναι, θα κάνω μια συνέντευξη τύπου να πω τι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά και ο Σαλμάς για τον Σαμαρά. Γιατί αυτό με το ξέρει η κοινή γνώμη, για να καταλάβει λίγο την ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Ο κύριος Σαλμάς ήταν βασικός.

0: Τύπου να πω τι έλεγε ο Σαμαράς για τον Σαλμά και ο Σαλμάς για τον Σαμαρά. Γιατί αυτό το ξέρει η κοινή γνώμη, για να καταλάβει λίγο την ποιότητα του πολιτικού κόσμου. Ο κύριος Σαλμάς ήταν βασικός κατήγορος της Κεβορία Νοβάρτης. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Ο κύριος Σαμαράς κάποτε είχε πει μέχρι τέλους.
1: Και πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου να μας πει γιατί ανακοινεί τώρα την υπόθεση Νοβάρτης ο κύριος Πολάκης. Σήμερα θα πάει μάλιστα στον οικονομικό εισαγγελέα. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς, αναμένεται να πάει στον οικονομικό εισαγγελέα προκειμένου να κάνει μήνυση. Ο κύριος Πολάκης, σύμφωνα με όσα δήλωσε, θεωρεί ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία από αυτά που λέει ο κύριος Σαλμάς. Άρα αυτά τα οποία έχουν πάει στο αρχείο όσα διευκρίνησαν για τον κύριο Γεωργιάδη μπορούν να επαναξεταστούν προκειμένου να δουν εάν σωστά μπήκε η υπόθεση στο αρχείο ή όχι. Να σου πω ότι προφανώς ότι αυτή η κίνηση του κυρίου Πολάκη δεν έχει πολλούς υποστηρικτές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς στη συγκεκριμένη στιγμή θεωρούν ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν βοηθάει από τη στιγμή που έχουν υπάρξει πολλές και σοβαρές εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο η βεντέτα που έχει ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Γεωργιάδη, θα σου έλεγα, το έρισμα του βουλευτή Κρήτης Χανίων δηλαδή, για να κάνει αυτή την κίνηση, όσο το γεγονός ότι θέλει ο κύριος Πολάκης σε συγκεκριμένη στιγμή να καταγραφεί και ως ένας πόλος ο οποίος κάνει πιο επιθετική και πιο ουσιαστική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον τα πράγματα δείχνουν ότι δεν μετέχει στη συλλογική ηγεσία. Ο ίδιος θεωρεί ότι ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου ακολουθούν το δικό τους δρόμο. Κατ' επανάληψη έχει ζητήσει να υπάρξουν εσωκομματικές εκλογές τους επόμενους μήνες προκειμένου να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι αυτός θα κερδίσει τις εκλογές και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Και η κίνηση που κάνει τώρα με τον κύριο Γεωργιάδη είναι ένα μικρό δείγμα της πολιτικής που θα ακολουθούσε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Να πούμε ότι στη ΔΕΤ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει η κυρία Δούρου, η οποία θα μιλήσει, θα κάνει την ομιλία την Πέμπτη το βράδυ, ενώ την Παρασκευή ο Νίκος Παπάς θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι στην Αμαλίας, όπου βρίσκεται το αρχηγείο της Ελλάς, επεξεργάζονται την αυριανή συνέντευξη την οποία θα δώσει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή τις πιθανές απαντήσεις στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Αυτό που με βεβαιότητα θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας θα ξεκαθαρίσει αύριο ότι δεν μιλάει για κυβέρνηση ηττημένων, αλλά μιλάει όταν λέει για τη δεύτερη κάλπη, αλλά αυτό που εννοεί είναι ότι εφόσον αναγκαστεί η χώρα να πάει σε δεύτερες κάλπες και ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη κάλπη είναι με μικρή διαφορά δεύτερος από τον κύριο Μητσοτάκη, να υπάρξει μία συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις δεύτερες εκλογές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Είπε ότι το κόμμα κάνει αναδιάταξη. Ενώ επίσης στα Παραπολιτικά μίλησε ο Νίκος Νιφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που αναφέρθηκε στο θέμα του Κουμπάρα.
3: Ο Παύλος Πολάκης πάει στον οικονομικό εισαγγελέα, με στελέχη του τομέα διαφάνειας και τους νομικούς συμβούλους του κόμματος, για να καταθέσει στοιχεία για την υπόθεση Νοβάρτης. Με μια διάταξη δυνάμεων, με βάση τις δυνατότητες, τις διαθεσιμότητες, αλλά και τις προτεραιότητες που βάζουμε, η οποία εκ των πραγμάτων φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο και του δημόσιου διαλόγου.

0: άνθρωπος που βγάζει 100.000 το χρόνο, 80, 90, θα δίνει αυτή την πατριωτική εισφορά, θεωρείται πλούσιος?
1: Προφανώς και δεν θεωρείται.
0: Άρα δεν έχουμε πατριωτική εισφορά σε 100.000, σε 120, ξέρω εγώ, σε 90, για να...
1: Είναι οι άνθρωποι που είναι οι πάρα πολύ πλούσιοι, που δυστυχώς μακάρι να ζούσαμε σε άλλη εποχή που τα 100.000 ευρώ είσαι πάρα πολύ πλούσιοι.
2: Αυτοί οι λίγοι που μπορεί να έχουν 1.000.000 ευρώ, για παράδειγμα, έτσι, θα εντάσσονται στην πατριωτική εισφορά?
1: Αν με ρωτάτε εμένα, δεν θεωρώ ούτε το ένα εκατομμύριο, όχι ότι είναι λίγα χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, εννοώ για τους περισσότερους από εμάς. Αλλά θέλω να πω ότι μιλάμε για ανθρώπους που είναι πάρα πολύ πλούσιοι.
2: Μάλιστα. Άρα ούτε το 1 εκατομμύριο θα είναι στην πατριωτική σφαίρα.
1: Αλλά πλέον αυτή είναι η δική μου
2: άποψη.
3: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μια κινηματογραφική κλοπή τα ξημερώματα στο Μουσείο Ρενουάρ, στη Γαλλία και πάλι. Σας θυμίζω, ένα χρόνο πριν είχε γίνει η επίσης εντυπωσιακή ληστεία στο Μουσείο του Λουβρού. Ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας πει τι ακριβώς συνέβη πριν από λίγες ώρες στη Γαλλία.
4: Καλησπέρα, Έρη. Καλησπέρα και σε ακροατές των Παραπολιτικών. Είχαμε λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, ένα νέο περιστατικό κλοπής σε γαλλικό μουσείο. Αυτή τη φορά δεν μιλάμε για την πρωτεύουσα, δεν μιλάμε για το Παρίσι. Μιλάμε για την πόλη Κάν-Σιρμέρ, η οποία είναι στο νότο, κοντά στην Νίκαια. Δύο κλέφτες, λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, διέριξαν ένα μουσείο αφιερωμένο στο Γάλλο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Πιέρ Ογκίστ Ρενουάρ. Αφαίρεσαν 4 έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων ένα το οποίο τους έπεσε καθώς έφευγαν, ενώ έχουμε πληροφορίες νεότερες από τα γαλλικά μέσα ότι ενδεχομένως έχουν ήδη ανακτηθεί οι 2 από αυτούς τους 4 πίνακες όπου αφαίρεσαν οι κλέφτες. Ο δήμαρχος του Κάν-Σιρμέρ έδωσε τις λεπτομέρειες, αναφέροντας ότι η εκτιμόμενη αξία των κλεμμένων έργων τέχνης ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ευρώ ή 10 εκατομμύρια δολάρια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο συναγερμός ήγησε στις 5:48 τα ξημερώματα τοπική ώρα, ώρα Ελλάδος 6:48. 5 λεπτά μετά η δημοτική αστυνομία ήταν επί τόπου, ωστόσο οι διαρρήκτες είχαν καταφέρει να διαφύγουν. Τώρα, βέβαια, προφανώς έχοντας απώλειες εντός εισαγωγικών, ρίχνοντας, χάνοντας.
3: Προκαλεί όμως εντύπωση ότι δεν υπήρχε φύλαξη σε ένα τέτοιο μουσείο με τέτοια...
4: Σαφώς, πάλι ανεγείρονται ζητήματα ασφαλείας. Εδώ όμως θυμίζουμε ότι είχαν αναγερθεί για το Λούβρο.
3: Σωστά.
4: Τώρα μιλάμε για το Μουσείο Ρενουάρ, το οποίο, το οποίο είναι στο Κάν-Σιρμέρ. Ήταν η τελευταία κατοικία, να πούμε, του συγκεκριμένου ζωγράφου.
3: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να ήταν Ρενουάρ δίπλα το σπίτι του.
4: Ναι. Και είναι και η αρχική επίπλωση η οποία έχει διατηρηθεί. Αλλά πολύ συχνά εκτίθενται στο συγκεκριμένο χώρο και αντικείμενα και έπιπλα, αλλά και βέβαια και τοπία, διάφορα ζωγραφισμένα γυμνά του συγκεκριμένου ζωγράφου και βέβαια έργα τέχνης για τα οποία μιλήσαμε και τα οποία είχαμε και αυτό το περιστατικό.
3: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Γερμανία, εκεί που συνεχίζονται οι κλειδονισμοί και βεβαίως συνεχίζεται και ανησυχία. Η ανησυχία στους κόλπους των μεταναστών και βεβαίως διαδηλώσεις. Ναι. Είχαμε χθες την πύλη του Βραδεμβούργου. Και τι άλλο ακριβώς συμβαίνει εκεί στο πολιτικό αυτό σκηνικό, που είναι λίγο η κατάσταση έκριθμη, θα έλεγε κανείς.
4: Ακριβώς. Είχαμε αναφορές ότι μπορεί να σκέφτονται αρκετοί μετανάστες χθες ίσως να εγκαταλείψουν τη Γερμανία, φοβούμενοι για τις εξελίξεις οι οποίες μπορούν να σηματοδοτηθούν ακόμα και σε κεντρικό ομοσπονδιακό επίπεδο μετά την νίκη, θυμίζουμε, του ακροδεξιού AfD χθες. Μάλλον προχθές πλέον στην Σαξονία Άνχαλτ, στο τοπικό κρατήδιο εκεί στα Ανατολικά. Είχαμε τη συγκέντρωση χθες αρκετών χιλιάδων ανθρώπων στην πύλη του Βραδεμβούργου. Δεν είναι τυχαίο το σημείο R. Βέβαια, σωστά, η πύλη του Βραδεμβούργου είναι το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης και τα μηνύματα ήταν πάρα πολύ σαφή. Όμως υπάρχουν ήδη αναφορές ότι αυτή η συγκέντρωση είχε πολύ λιγότερους ανθρώπους σε σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Θυμίζουμε ότι στις αρχές του 25, ακριβώς πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η αντίστοιχη προοπτική, το AfD, να δυναμώσει πάρα πολύ σε τότε σε ομοσπονδιακό βέβαια επίπεδο, είχε συγκεντρώσει περί τους 100.000 ανθρώπους, ναι, στους δρόμους του Βερολίνου. Τώρα οι αναφορές ήταν μόλις 5.000.
3: Βέβαια,
4: άρα ίσως κάτι δείχνει και αυτό.
3: Βέβαια, τώρα και σε αυτό οι απόψεις δίστανται, διότι η αστυνομία λέει 5.000.
4: Ακριβώς.
3: Αλλά οι οργανώσεις λένε 10-14.
4: 10-14. Αλλά ακόμα και το 5 να είναι.
3: Και
4: το 14 να είναι,
3: σωστά,
4: δεν είμαστε στο 100.
3: Σωστά.
4: Βέβαια και πάλι μπορούμε να πούμε ότι ίσως το διακύβευμα ήταν διαφορετικό. Πέρυσι ήταν ομοσπονδιακές εκλογές. Τώρα ήταν εκλογές σε ένα κρατήδιο. Όσο σημαντικές και να είναι, μιλάμε για εκλογές σε ένα κρατήδιο και να δούμε τι θα σηματοδοτηθεί.
3: Επίσης και το σοκ είναι μεγαλύτερο, διότι πλέον
4: ακριβώς
3: είναι 44%. Δηλαδή
4: ακριβώς. Δηλαδή ήταν ποσοστά, μιλάμε για υπερδιπλασιασμό ποσοστών και αντίστοιχα αυτό που πάμε και χθες, η δύναμη του CDU ήταν αυτή που μειώθηκε στο μισό, σε αντίθεση με όσο έλεγε ο Φρίντριχ Μέτς ότι θα ήταν εκείνος ο οποίος θα έφερνε αυτός από την πλευρά του τη μείωση στο μισό της εκλογικής δύναμης και ισχύως της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ήδη βέβαια έχουμε μηνύματα από τον Ζίγκμουντ, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές, ότι ουσιαστικά η λαϊκή τιμιγορία δεν μπορεί να παρακαθεί και θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν το ΑΕΒΔΕ. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπάρχει και μια νήξη, ότι θα έπρεπε να υπάρχει στην κυβέρνηση σίγουρα το ΑΕΒΔΕ από τη συμμαχία για τη Σάρα Βάγκεχνεχτ, το κόμμα BSV. Θυμίζουμε ότι η Βάγκεχνεχτ είχε ξεκινήσει από την αριστερά και πλέον έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια δικό της κόμμα, το οποίο σε κάποια σημεία τουλάχιστον ταυτίζεται με την εναλλακτική για τη Γερμανία, όπως για παράδειγμα στον πόλεμο στην Ουκρανία.
3: Πότε έχει δικαίωμα να σχηματίσει κυβέρνηση?
4: Είναι μια υπόθεση η οποία θα τραβήξει χρονικά. Μέχρι να υπάρξει οριστικά, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, η παρούσα κυβέρνηση, η οποία θυμίζουμε ότι είναι από ένα κόμμα τους φιλελεύθερους που δεν έχουν πλέον εκπροσώπηση στο τοπικό κοινοβούλιο, θα συνεχίσει να τρέχει τις καθημερινές day by day, να πούμε έτσι, υποθέσεις. Εννοείται ότι η πίεση πλέον στον Φρίντριχ Μέρτς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εννοείται ότι και ο ίδιος μίλησε για κλονισμό του CDU χθες σε μια πρώτη αντίδρασή του μετά τα εκλογικά αποτελέσματα, για τα οποία βέβαια να πούμε ότι ουσιαστικά οι δυνάμεις στην Ευρώπη, οι ακροδεξίες, ήδη επέχεραν, και αντίστοιχα οι κυβερνήσεις, οι οποίες θα λέγαμε ότι πρόσκειται πιο κοντά στον Φρίντριχ Μέρτς και είναι πιο μακριά από αυτήν την δύναμη από το ΕΒΔΕ, αντίστοιχα εξέφρασαν την ανησυχία τους για όσα μπορεί να σηματοδοτεί αυτό το αποτέλεσμα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερβέτη. Τα ηλεκτρικά πατίνια βρίσκονται στους δρόμους και της Αθήνας και άλλων πόλεων. Πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά ατυχήματα. Έχουμε και πάλι ανήλικους οι οποίοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και μάλιστα σε δύσκολες καταστάσεις. Έχει την εικόνα ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Τα πατίνια σαρώνουν λοιπόν τους δρόμους. Η τροχέα προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση, η οποία μάλλον φαίνεται όμως ανεξέλεγκτη. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη μου.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μέχρι την Αθήνα, τα νοσοκομεία παίζουν. Δέχονται συνεχώς περιστατικά παιδιών με ανήλικων με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύονται στη μονάδα ειδικής θεραπείας. Πρόσφατο παράδειγμα, η 14χρονη από την Πίνο, η οποία συνεπιβάτης πατίνι ηλεκτρικό, νεπλάκησε ατύχημα με σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, αεροδιακομίστηκε στο Αγλαία Κυριακού στην Αθήνα και νοσηλεύεται στη μονάδα ειδικής θεραπείας, διασωληνωμένη. Επίσης, ο 16χρονος από τα Γλυκά Νερά, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι πριν από 2-3 ημέρες, νεπλάκι, τον χτύπησε αυτοκίνητο γιο ταχύ. Εκτοξεύτηκε και βρίσκεται σε πολύ βαριά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ. Βλέπουμε ότι το φαινόμενο είναι ενεργό. Παρά τα αυστηρά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την απαγόρευση των της χρήσης των πατινιών από ανήλικους.
3: Μάλιστα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά, και πραγματικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Τα παιδιά, νέα παιδιά, ανήλικα βγαίνουν στους δρόμους χωρίς κράνη, χωρίς να έχουν την κατάλληλη έτσι, εκπαίδευση.
5: Υπάρχει ένα φαινόμενο, Έρη.
3: Χωρίς να γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πολύ σημαντικό.
5: Βεβαίως. Και βλέπουμε τα πατίνια να είναι αραγμένα σε πεζοδρόμια. Μπορεί να τα πάρει οποιοδήποτε και να φύγει.
3: Σωστά.
5: Είναι συγκλονιστικό. Οι γονείς δηλώνουν ότι δεν ξέραν ότι χρησιμοποιούσε πατίνι το παιδί.
3: Στην Τίνο το κορίτσι ήταν συνεπιβάτης μάλιστα στο
5: ήταν
3: πατίνι.
5: Συνεπιβάτης, βέβαια.
3: Λοιπόν, μείνε μαζί μας, Βασίλη, να ακούσουμε τι δηλώνουν στον Αλφα οι πολίτες που ερωτήθηκαν για το θέμα αυτό, και αμέσως μετά έχουμε πολλά νέα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που αφορούν πολύ κόσμο.
6: Είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους.
7: Η κατάσταση είναι τραγική. Τα πατίνια μέσα στους δρόμους είναι ότι αφενός δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, δεν τηρούν τον κώδικα. Έτσι, ο καθένας πηγαίνει όπως θέλει, πηγαίνει ανάποδα, περνάει κόκκινο φανάρι.
8: Και εμείς με τα μηχανάκια προσέχουμε και εμείς στον κίνδυνο είμαστε κάθε μέρα. Αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πια, ειδικά για τα μικρά παιδιά.
9: Και δεν υπάρχει και επίβλεψη πουθενά από αυτό το πράγμα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση, πολύ.
10: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό πίσω από κάθε αναβάτη που δεν εφαρμόζει τους κανόνες του ΚΟΚ. Είναι σημαντικό όμως να γίνονται οι αλήθειοι.
3: Πάμε τώρα, Βασίλη, να μας πεις όλα τα νεότερα για το πρόγραμμα Προλαμβάνω που αφορά την παχυσαρκία. Ένα πρόγραμμα που, στο οποίο συμμετείχε πάρα πολύ, πολύ ενδιαφερόμενοι, πολύ δικαιούχοι, και ξαφνικά το πρόγραμμα αυτό έμεινε στη μέση εκεί προς το τέλος του καλοκαιριού, διότι σχετίζονταν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι νεότερο έχουμε γι' αυτό?
5: Το νεότερο που έχουμε είναι ευχάριστο. Σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα από την αρχή. Όλα θα είναι διαφορετικά. Οι πληροφορίες λένε ότι οι δικαιούχοι θα είναι περισσότεροι από 43.500 που ήταν οι δικαιούχοι του προηγούμενου προγράμματος. Μέσα στην εβδομάδα, ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, θα γίνει και η πρώτη συνάντηση με τις φαρμακευτικές εταιρείες, τις δύο φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες χορηγούν τα φάρμακα που τα δίνει. Θα τα δίνει ο ΕΟΠΗ δωρεάν στους δικαιούχους για να καθορίσουν το ύψος του clawback το οποίο θα καταβάλουν οι εταιρείες.
3: Μάλιστα.
5: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ο Υπουργός Υγείας είπε στη Βουλή ότι είναι αισιόδοξος ότι θα βρουν λύση.
3: Λοιπόν, πάμε και στα προγράμματα, τώρα τα νέα προγράμματα για καρκίνο προστάτη και δέρματος. Τι αλλάζει τώρα σε αυτά?
5: Το πρόγραμμα για τον καρκίνο του δέρματος έχει ξεκινήσει από χθες. Πάλι ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι οι κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, θα πηγαίνουν σε εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν κάτω από τον ήλιο.
3: Ναι.
5: Παραδείγματος χάρη οικοδόμους, στο μετρό, και θα κάνουν δερματολογικούς ελέγχους. Είναι όλοι δικαιούχοι αυτοί του προγράμματος και θα είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Το άλλο πρόγραμμα για τον προστάτη,
3: ναι,
5: το ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του τύπου, απαντώντας σε ερώτηση της πολύ καλής συναδέλφου στην απογευματινή, της Πέννης Αβραμίδη.
3: Σωστά.
5: Κάναμε ρεπορτάζ και μας είπαν ότι το Υπουργείο Υγείας μελετά αυτή τη στιγμή να εντάξει το προσυντοματικό έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη στο πρόγραμμα προλαμβάνω,
3: ναι,
5: για ηλικίες ανδρών, για άνδρες φυσικά, ηλικίας άνω των 50 ετών, και να πούμε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους στους άντρες στην Ελλάδα και διεθνώς.
3: Και έρχεται λοιπόν και το Dentist Pass. Αφορά παιδιά
5: 4 έως 14 ετών. Το είχαμε δει και την προηγούμενη χρονιά. Συνεχίζεται το Dentist Pass. Ετός του 26, αρχές 27, θα ξεκινήσει πάλι με δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους και απλές εργασίες για τα παιδιά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
11: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναδικήρων.
9: Ζητώντας βοήθεια.
8: Ακριβώς. Από τον πρώην σύντροφό της. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν είχε μπει στο αστυνομικό τμήμα, είχε ζητήσει βοήθεια, είχε απευθυνθεί στην αξιωματικό υπηρεσίας παρουσία και της επόπτριας του τμήματος. Έφυγε από το αστυνομικό τμήμα χωρίς να δεχτεί καμία βοήθεια, μιλώντας στο τηλέφωνο με την άμεση δράση, με τον αστυνομικό να της λέει την περιβόητη.
9: Δεν είναι ταξί.
8: Το περιπολικό δεν είναι ταξί ακριβώς.
9: Ναι.
8: Και στη συνέχεια ούτε ο φρουρός που βρισκόταν μπροστά στη σκηνή της δολοφονίας, μέσα στο φρουραρχείο, δεν προέβησε καμία ενέργεια για να αποτρέψει αυτή στη γερή δολοφονία.
9: Αυτή την ιστορία νομίζω Βάσο δεν θα την ξεχάσει κανένας. Δεν μπορεί να την ξεχάσει κανένας. Ποτέ.
8: Πραγματικά.
9: Σε ευχαριστούμε.
8: Περιμένουμε πλέον τον προσδιορισμό της δίκης, να πούμε, το επόμενο διάστημα.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ Βάσο για το ρεπορτάζ. Οι τηλεφωνικές απάτες δίνουν και παίρνουν. Καθημερινά οι επιτίδοι τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες, παριστάνουν τους λογιστές, παριστάνουν τους ανθρώπους του ΔΔΕ και οτιδήποτε άλλο σκαρφιστούν και προσπαθούν να τους αποσπάσουν χρήματα. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει εδώ να μας δώσει όλη την εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, όπου όπως φαίνεται έχουν ενταθεί αυτές οι τηλεφωνικές απάτες. Καλό μεσημέρι, Άννα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι είναι ραγδαία η αύξηση στις απάτες, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις αρχές. Μάλιστα, χρόνο με τον χρόνο το φαινόμενο αυτό λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, με τους επιτίδους να επιστρατεύουν όλο και πιο εφάνταστα μέσα. Να πούμε λίγο, να παραθέσουμε κάποιους αριθμούς, κάποια στατιστικά στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας που είναι αποκαλυπτικά. Το 2019 είχαν καταγραφεί σε ολόκληρη τη χώρα 3.327 απάτες, ενώ το 2025 έφτασαν τις 7.982. Μιλάμε για μία αύξηση δηλαδή της τάξης του 140% μέσα σε 6 χρόνια. Και η ίδια ανωδική πορεία συνεχίζεται και φέτος. Μόνο το πρώτο επτάμινο του 2026 καταγράφηκαν 6.399 απάτες. Μιλάμε για αύξηση της τάξης του 60% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Καταγράφεται και μια μετατόπιση της εγκληματικότητας, δηλαδή βλέπουμε μια μείωση στις διαρρήξεις, στις κλοπές και αύξηση στις απάτες.
9: Ναι, ίσως οι επιτίδοι, επειδή έχουν την αίσθηση ότι όσοι μπορεί να έχουν κάποια χρήματα τα έχουν κάπου κρυμμένα σε λογαριασμούς. Ναι. Επομένως, με κάποιο τρόπο πρέπει να τους τα αποσπάσουν, λέγοντάς τους πράγματα τέτοια ιστορίες για λογιστές και καταθέσεις.
10: Ναι, προσποιούνται λογιστές, τραπεζικούς υπαλλήλους, ακόμη και αστυνομικούς, αλλά και πρόσωπα διάσημα.
9: Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω να σταθούμε λίγο. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την υπόθεση που προσποιήθηκε κάποιος ότι είναι ποδοσφαιριστής.
10: Ναι, ο Κριστιανό Ρονάλντο. Αυτή η υπόθεση στην Πάτρα καταγράφηκε.
9: Λοιπόν,
10: ναι.
9: Βάλε μια οτελία να ακούσουμε τι υπόθηκε σήμερα στο Μέγκα, όπου μια γυναίκα την πήραν τηλέφωνο και προσποιήθηκαν ότι είναι ο Ντεγκρές. Για να ακούσουμε και επανερχόμαστε.
11: Με πήρε αρχικά ένας κύριος και μου, στο κινητό, και μου είπε η κυρία Βιβί, θα σα συνδέσω με τον Μπρίγκι Παπαύλο. Καλημέρα σας, κυρία μου. Έχω επιλέξει, θέλω να βοηθήσω κάποιους Έλληνες και θέλω να, και επιλέγω κάποια πρόσωπα να τους βοηθήσω με ένα ποσό σεβαστό. Λέω, οριστική σε μία από αυτούς. Παρακαλώ, του λέω. Μου λέει, έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον κάθε ένα. Εγώ χαμογέλασα και λέω, είναι πολύ όμορφο για να είναι αληθινό. Και με πήρε αυτός ο κύριος και μου λέει, καλημέρα από τον κύριο, από τον Μπρίγκι Παπαύλο, σας παίρνω και θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία για να σας κάνουμε τη μεταβίβαση των χρημάτων. Είπε ότι μπορείτε να δώσετε 280. Α, λέω, θα κάνουμε παζάρια τώρα. Ναι, ναι, μου λέει, μα δεν έχω, πώς να σας το πω. Είμαι συνταξιούχος.
12: Εσείς το καταλάβατε ότι ήταν απάτη,
11: Εννοείται.
9: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση η κυρία δεν την πάτησε. Έτσι.
10: Στην Πάτρα την πάτησε.
9: Στην Πάτρα όμως η κυρία με τον Ρονάλντο την είχε πατήσει. Νόμιζε ότι μίλαγε με τον Ρονάλντο.
10: Έστειλε 100 ευρώ μέσω Άιρης. Μικρό το κακό, αλλά την πάτησε.
9: Τώρα ο Ρονάλντο βέβαια να έχει ανάγκη τα 100 ευρώ.
10: Ναι, βέβαια τη στείλανε βίντεο να πούμε. Στο οποίο βέβαια ο Ρονάλντο μιλούσε ελληνικά και ζητούσε τα χρήματα.
9: Ναι, ήταν AI.
10: Ήταν AI. Επιστρατεύεται η τεχνητή νοημοσύνη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
9: Τώρα στη Λαμία. Ναι. Τι ακριβώς συνέβη στη Λαμία την περασμένη Παρασκευή?
10: Στη Λαμία είναι μια άλλη περίπτωση που βέβαια εδώ πάλι είχα μέσιο τέλος, γιατί το αντιλήφθηκε, το υποψήφιο θύμα αντιλήφθηκε ότι θα υπήρξε απάτη και ουσιαστικά έδωσε πέτρες αντί για χρήματα στους επιτίδιους, τους εξαπάτησε.
9: Τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν
10: ότι
9: είναι κάποιος δορυφόρος πάνω από το σπίτι και πρέπει να βγάλει έξω από το σπίτι τα χρήματα. Και αυτός αντί να βγάλει χρήματα, τι έβαλε μέσα, πέτρες.
10: Έβαλε πέτρες
9: και καλαμπόκι.
10: Ναι, και καλαμπόκι. Ακριβώς. Και μάλιστα του είπαν να το πάει στο νεκροταφείο της περιοχής και εκεί τους περίμεναν οι αστυνομικοί και τους τσίμπησαν. Αυτοί είχαν με τζιπ είχαν πάει στο σημείο με πλαστές πινακίδες, οι οποίες νομίζω ήταν με μαγνήτη.
9: Ναι.
10: Ήταν πάνω στις άλλες πινακίδες. Αλλά να πούμε εδώ ότι τίθεται ένα θέμα. Αυτοί οι τρεις, γιατί ήταν τρία άτομα που καταδικάστηκαν για απόπειρα απάτη σε βάρος του 67χρονου. Από αυτούς λοιπόν τους τρεις, μόνο ένας οδηγήθηκε στη φυλακή και μάλιστα επειδή είχε βεβαρημένο ποινικό παρελθόν. Για τους άλλους δύο, οι ποινές φυλάκισης μετατράπηκαν σε χρηματικές, με τις εφέσεις να έχουν αναστέλους αδύναμη. Δηλαδή, πέρα από το θέμα της ατιμωρησίας, γιατί πολλοί δεν πιάνονται, οι περισσότεροι δεν πιάνονται βασικά.
9: Και ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν.
10: Πρέπει να αυστηροποιηθούν. Και να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε προαναγγείλει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, ότι θα μετατραπεί δηλαδή σε κακούργημα, θα μετατραπούν οι τηλεφωνικές απάτες.
9: Γιατί τώρα σε αυτή την περίπτωση, οι δύο εξ αυτών έχει αναστολή η ποινή τους.
10: Ναι.
9: Δηλαδή οι δύο
10: μέχρι
9: χρόνια.
10: Θετίο,
9: και... Ναι, και νομίζω είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ τη μέρα.
10: Ακριβώς.
9: Άρα δηλαδή ούτε χιλιάρικο σε σχέση με όλο αυτό που κατάφεραν να στήσουν, μια ολόκληρη εγκληματική οργάνωση.
10: Και σίγουρα η ατιμωρησία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα αυξημένα αυτά νούμερα που βλέπουμε στις τηλεφωνικές απάτες.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι τα ξημερώματα σήμανε συναγερμό στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Είχαμε δύο εκρηκτικές επιθέσεις τόσο στην Αχαρνών, στο ύψος της Ομόνιας, όσο και στην πλατεία Αμερικής, στο ύψος της Μυθύμνης. Μπροστά από την Πατησίων, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στις 4:25 ένας άγνωστος άντρας κινήθηκε προς το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ένα καφέ μπαρ το οποίο παρέχει και ναργιλέ. Πλησίασε και με τη μεταλλική σχάρα ενός υπονόμου, έθραψε τον γυαλοπίνακα, την Τζαμαρία, και πέταξε μέσα μια χειροβομβίδα επιθετικού τύπου, όπως προκύπτει και από την έρευνα του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Εκεί δημιουργήθηκε βεβαίως ένας πραγματικός χαμός, υπήρχαν πολλές υλικές ζημιές, αλλά δεν τελείωσε το πάρτι εντός αγωγικών εκεί, καθότι στις 4:55, μισή ώρα ακριβώς, και μερικά πολύ λίγα χιλιόμετρα μακριά, στην πλατεία Αμερικής, ένας άντρας, ενδεχομένως να είναι και ο ίδιος, κινήθηκε και αυτό επίσης με τον ίδιο τρόπο εναντίον μιας καφετέριας, επίσης με ναργιλέ, και αφού έσπασε την Τζαμαρία πέταξε επίσης μια χειροβομβίδα. Τα στελέχη του τμήματος εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών νιώθουν σιγουριά ότι πρόκειται και για τις δύο περιπτώσεις για επιθέσεις με χειροβομβίδα. Αυτό που προκύπτει είναι ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών, καθότι μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει βαρύνουσα σημασία. Έχει βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό όπου φαίνεται ο εν λόγω δράστης. Υπάρχει και μια πληροφορία η οποία θέλει τον συγκεκριμένο να εκτελεί στην ουσία αυτές τις δύο επιθέσεις κατόπιν εντολής ενός ατόμου, ενός ποινικού, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες και φήμες οι οποίες βγαίνουν στο περιβάλλον, ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα.
9: Μάλιστα.
13: Είναι ακόμα πολύ νωρίς να μιλάμε για διάφορους βάροι ποινίτες, οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι ιδιοκτήτες των δύο καταστημάτων είναι γνωστοί μεταξύ τους, έχουν φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις, συνεργάζονται. Επομένως, μοιραία αυτές τις εξεχωριστές υποθέσεις έγιναν μία και ενδεχομένως να συνδέονται με κατά αυτόν τον τρόπο.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι είχαμε νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς. Έχουμε μάλιστα και νεκρούς στο Κίεβο.
14: Ακριβώς. Είχαμε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 7 τραυματίες. Μια νέα ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο, η οποία σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Θυμίζουμε ότι είχαμε μια τριήμερη παύση ανάλογων εχθροπραξιών και τέτοιων ενεργειών, με φόντο τις επισκέψεις των Αμερικανών απεσταλμένων, του Κούσνερ και του Βίτκοφ, τόσο στη Μόσχα αρχικά, όσο και στο Κίεβο στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε, όπως καταλαβαίνουμε, μια νέα κλιμάκωση. Βέβαια, είχαμε τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να πούμε, στο Άξιος, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν ένα σχέδιο για αποκλιμάκωση πριν από το χειμώνα, με επίκεντρο τις ενεργειακές υποδομές, εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και τις μεταφορές εισιτηρίων. Όπως είπε, βλέπει ο Ζελένσκι μια τέτοια διάθεση από τη Ρωσία. Γιατί, σύμφωνα πάντοτε με τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει να εξοργήσει εντός εισαγωγικών τον Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών, με τη Ρωσία να κρατάει και αυτή, σύμφωνα πάντοτε με τον Ζελένσκι, ένα παράθυρο για ανοιχτό για τη διπλωματία. Όλα αυτά βέβαια έρχονται σε αντίθεση με όσα αναφέρονταν χθες από το πρακτορείο Bloomberg, όπου μετέδιδε ότι ο Ρώσος πρόεδρος πιστεύει ότι το Ντονμπάς μπορεί να είναι όλο ρωσικό μέσα στους επόμενους 6 μήνες, με τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο να μην αφήσατε ουσιαστικά της αρχής του γραμμής, ότι θα πρέπει όλο αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Ουκρανίας που παγίως διεκδικεί η Ρωσία να περάσει τελικά στον έλεγχο και στην κυριότητα της Μόσχας.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα στη μάχη της League Face του Champions League μπαίνει απόψε η ΑΕΚ. Στις 8 το παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια υποδέχεται τη ΛΑΣΚ. Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ στα αστέρια είναι γεγονός. Έπειτα από 8 ολόκληρα, να πούμε, χρόνια. Και μάλιστα στη φυσική της έδρα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Τελευταία φορά, να πούμε, που η ΑΕΚ αγωνίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφια σε φάση ομίλων του Champions League. Ήταν το μακρινό 2002 στον Νίκος Μπούμας, όπου είχε υποδεχθεί τη ΓΕ. Ξεκινά λοιπόν το ταξίδι της Αστέρια απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΛΑΣ, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται σε League Face του Champions League. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θέλει να επενδύσει, να κάνει μια έτσι ιδανική πρεμιέρα, να πάρει τους 3 βαθμούς σε αυτό το πολύ απαιτητικό δρόμο που έχει να διανύσει, σε έναν όμιλο που έχει μεγαστήρια, με σύμμαχο τον κόσμο της θέλει να πάρει τη νίκη. Να. Μάλιστα η ΑΕΚ θα μοιράσει έξω από το γήπεδο 30.000 συλλεκτικές σημαίες. Αναμένουμε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα σήμερα στην Νέα Φιλαδέλφια. Όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολης, ο προπονητής της Ένωσης, δεν θέλει να δώσει μεγάλες υποσχέσεις. Δεν ήρθαμε εδώ για διακοπές, ήρθαμε γιατί το αξίζουμε. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε και άλλα παιχνίδια.
9: Έχουμε το Ολυμπιακό σήμερα με το Βόλο για το κύπελο.
15: Ναι, για το κύπελο. Πολύ σωστά, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Δεύτερη φορά σε λίγες μέρες που κοντράρονται δύο ομάδες και προηγηθεί και το παιχνίδι πρωταθλήματος που είχε σημειωθεί ισοπαλία 1-1. Έχουμε και άλλα παιχνίδια στο Champions League. 8 παρατέταρτο την ίδια ώρα που είναι το match της ΑΕΚ έχουμε και τον Brief Aston Villa. Ενώ στις 10 μεγάλες μάχες, Dortmund Villarreal, Dortmund στην οποία υπενθυμίζουμε αγωνίζεται Καρέτσας, Lille Betis, Porto Manchester City και Real Inter.
9: Μάλιστα. Τώρα έχουμε μια ποινή τριών αγωνιστικών στο 4.
15: Ναι. Για την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, λόγω του ότι είχε δεχθεί ο Μιχαηλίδης ένα εκτός βάσης χτύπημα του Center Court του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι από την πλευρά του Παναθηναϊκού τον είδατε ότι θα γίνει έφεση για να πέσει η ποινή του σε μία αγωνιστική. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο ή θα παραμείνει η τιμωρία του σε 3 αγωνιστικές ή θα πέσει σε μία. Μιας και υποστηρίζεται από την πράσινη πλευρά ότι το χτύπημα δεν ήταν προϊόν βιοπραγίας όπως έχει γραφτεί. Και τι μένει να φανεί, αν θα δικαιωθεί πάει ο Παναθηναϊκός. Τα παιχνίδια, τα επόμενα που έχει στο πρόγραμμά του είναι αυτό με την Κηφισιά, τον Πανετολικό και την Κηφισιά, αλλά στο κύπελο, πέρα από το πρωτάθλημα.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Από εμάς, γεια σας.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
16: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
19: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
20: Ιόνιον FM Stereo.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
3: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
2: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
1: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
1: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
1: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός.
9: Σε ευχαριστώ Παναγία.
8: Αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80. Γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτω 500 φτάνουνε. Κάτι ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
10: Εμείς
8: με συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς, και όλοι εσείς.
10: Εμείς
8: όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε δεν κόβαμε 50% και 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούς φόρους.
10: Έχει
8: το
10: Μητσοτάκης,
8: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
11: Το επόμενο βήμα είναι εκεί που μιλάνε οι υπουργοί να πλακώνουν στο ξύλο τους δημοσιογράφους. Εκεί που λέει δεν τρέπεστε λίγο να πέφτουν σφαλιάρες κανονικά με το χέρι και όλο αυτό είναι το σύνηθες. Δεν είναι ένα απλό μάλωμα, γιατί εδώ βγάζει και μια δυσφορία προς τους δημοσιογράφους, γιατί φταίνει οι δημοσιογράφοι που μυριλιάζουν, το ρήμα μυριλιάζω, κάθε μέρα, ενώ δεν είναι ευχαριστημένοι και δεν δοξάζουν, που τη δοξάζουν εντωμεταξύ. Αλλά θέλει κάτι παραπάνω. Δεν φτάνει αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα. Άδωνης Γεωργιάδης, πάρα πολύ ωραίος, που μαλώνει τους πάντες, μαλώνει το λαό, που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για αυτόν τον λαό.
10: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
8: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη, πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη γίνεται, μην πω τη λέξη που ήρθα από την τηλεόραση.
12: Της επιχρήμασης εκδηλωμένης γυναικός, θα σιδηρώνει και κλείνομαι.
13: Γιατί δεν λες τη πουτάνα στο κάγκελο?
8: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά, εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά, εμείς. Εμείς.
14: Hoje é dia de sol, alegria de sol, meu TTT.
9: χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
11: Καλά, το πνίγει το δίκαιο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εμείς είμαστε με τον Άδωνη και είμαστε με αυτή την κυβέρνηση, η οποία κάνει τα πάντα και έχει βρει τον πιο αχάριστο λαό που μπορεί να της τύχει. Μια ωραία λύση είναι να αλλάξει η κυβέρνηση ο λαός. Να πάμε σε άλλο λαό που θα τα καταλάβαινε. Αν ήταν Σουηδοί ή Φιλανδοί, θα χαιρόντουσαν, θα κάνανε υπομονή, πέτρα την καρδιά, την πέτρα. Θα ήταν χαρούμενοι άνθρωποι με όλες αυτές τις παροχές και κυρίως με μια κυβέρνηση που δίνει. Ενώ γίνεται της παντού στον κόσμο, δεν δίνει καμία. Εδώ έχουμε μία μοναδική κυβέρνηση σε μόνη μία γωνιά του πλανήτη που δίνει παροχές και παρόλα αυτά συμβαίνει όλο αυτό. Και του λέω ο υποφάτης που είναι δίπλα και τον ακούει όλη αυτή την ώρα. Λίγο κριτική έτσι, να μην κάνουμε, θα προσθέσω εγώ, θα μπορούσε κάποιος να του πει, λίγο κριτική για τα μάτια του κόσμου, επειδή έχουμε και αστική δημοκρατία και υποτίθεται η δημοκρατία έχει και περιέχει την κριτική από τα μέσα ενημέρωσης. Και δίνει την πολύ σωστή απάντηση ο υπουργός.
9: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
14: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
9: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
14: Τι έχουμε?
9: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
14: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
9: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
14: Τι έχουμε?
9: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.

0: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου.
2: Όχι, δίκιο εδώ. Δε, τι κριτικές τώρα. Ποιος ο λόγος να ασκηθεί κριτική και γιατί να ασκηθεί κριτική. Μα δεν υπάρχει περιεχόμενο κριτικής. Τι να πεις για αυτή την κυβέρνηση. Άντε, ωραία, να ασκήσουμε κριτική. Λοιπόν, ακολουθεί το μονόλεπτο άσκησης κριτικής. Τι κακό έχει να πει κάποιος για αυτή την κυβέρνηση. Βοηθήστε μας κι εσείς. 2-11-10-80-8-80. Αν έχετε κάτι κακό να πείτε, να τις προσάψουμε κάτι, να την κατηγορήσουμε κάτι, δεν ενδιαφέρεται. Δεν έδωσε παροχές. Δεν είναι από πάνω. Δεν έχει τακτοποιήσει όλα τα θέματα. Υγείες, παιδείες. Αρχίζουν και τα σχολεία μεθαύριο. Ανεργίες, εργασίες. Ελαστικά ωράρια, πιο ελαστικά ωράρια, διεθνή θέματα, Αιγαίο, Τουρκία, τα πάντα, όλα είναι Ισραήλ, όλα είναι αλφαδιά. Πολύ ωραία τα έλεγε ο τότε κύριος, άρα δεν υπάρχει λόγος κριτικής, δεν υπάρχει ουσία και αιτιολογία για να ασκεί κάποιος κριτική στην κυβέρνηση. Θα καταργηθεί όλο αυτό που αφορά τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, πρέπει να καταργηθεί και η διάκριση εξουσιών σε ό,τι έχει να κάνει με την. Έτσι κι αλλιώς έχει καταργηθεί η διάκριση. Δεν υπάρχει ούτε εκτελεστική, ούτε νομοθετική, ούτε δικαστική εξουσία. Μία είναι το Μαξίμου για τις τρεις. Είναι 3-1. Οπότε και η τέταρτη περίφημη εξουσία, σύμφωνα με τη λογική του Άδων Γεωργιάδη, πρέπει και αυτή να καταργηθεί, γιατί έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση στον κόσμο, που είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τόσο απλά, τόσο ωραία και τόσο συνοπτικά έκλεισε τις αρχές της αστικής δημοκρατίας. Λίγο αλαζονία όλα αυτά τα 8 χρόνια, λίγο κομπασμός, λίγο κινησμός. Δεν υπάρχει στα στελέχη της κυβέρνησης. Θα μπορούσε μετά από όλα αυτά τα χρόνια εξουσίας, αλλά παρόλα αυτά τους βλέπουμε τόσο σεμνούς, τόσο μετρημένους, να μιλάνε, να απευθύνονται προς τον ελληνικό λαό και τόσο λογικούς να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Βέβαια, έκανε τις ανακοινώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχτές, όμως βγήκαν όλοι οι φορείς που ήταν οι εμπλεκόμενοι, εκπρόσωποι συνταξιούχων, επαγγελματοβιοτεχνών, εμπόρων. Κανείς από αυτούς δεν είναι ευχαριστημένος.
3: Υπάρχει οργή και αγανάκτηση στο στρώμα που εκπροσωπώ. Κανένα μέτρο δεν είναι άμεσο. Θα υπήρχε πρόβλημα δημοσιονομικό εάν οι επιχειρήσεις είχαν κατάσχετο.
1: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα.
4: Είχαν μιληθεί τεράστιες προσδοκίες και μάλιστα από υπουργούς, βουλευτές κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο που να αφορά τις μικροβασιές επιχειρήσεις.
1: Δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ.
5: Κανένα από τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση. Και αυτό το 400 το έχει φάει σε 15 μέρες η ακρίβεια. Δεν φτάνει για να καλύψει τίποτα.
6: Ναι, το είπατε αυτό.
5: Να το βάλετε επί 12 μήνες.
1: Όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
7: Όσον αφορά τώρα για τα κτηνοτροπικά, να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κ. Πρωθυπουργός στην έκθεση. Για μας δεν είπε τίποτα. Ανέφερε τα φορολογικά τα οποία θα ισχύσουν από το 28, αλλά εμείς έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Ποιοι θα είμαστε στο 28 να τα απολαύσουμε αυτά τα μέτρα.
1: Έτσι ο Μητσοτάκης σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
8: Δεν θέλουμε φιλοδορήματα. Θέλουμε μισθούς που να φτάνουν, αυξήσεις συλλογικής συμβάσης και πραγματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γιατί τελικά η ανάπτυξη δεν τρώγεται.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
2: Πρέπει να τα θυμόμαστε. Εδώ ακούσαμε τους εκπροσώπους, 4 εκπροσώπους που διαφωνούν με όλα αυτά που έδωσε η κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνουν, είναι μυριασμένοι. Οπότε βάλαμε τον υπουργό. Ένας υπουργός είναι αυτός που μόλις ακούσαμε. Ο άλλος υπουργός είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών και παροχών, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα ρήμα για να δείξει ότι η κυβέρνηση αφουγκράστηκε και έδωσε τα σωστά μέτρα. Χαρακτήρισε με αυτό το ρήμα την συνθήκη μεταξύ πολιτών και μέτρων.
9: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας.
10: Χαίρο πολύ.
11: Πώς είπατε?
10: Λέω ότι χαίρο πολύ.
11: Ναι, πάθηνα πολύ τώρα τελευταία. Πήρα 5 κιλά.
9: Και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα.
11: Πατσάς, ψιλοκομμένος.
9: Σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
10: Το μουσείο!
11: Α, ναι, μέναμε στο θυσίο κάποτε.
10: Ωραία, θα τον σκοτώσω, ρε.
11: Πώς είπατε. Λέει ότι χαίρεται πολύ που σε γνωρίζει. Μυρίζει, τι μυρίζει.
2: Έτσι λοιπόν, ο κύριος Πιερακάκης εδώ είπε ότι τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Όχι, η κοινωνία ακούει τα μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να ακούσει. Δεν έχει φτάσει καν. Είναι πολύ μακρινός ο θόρυβος από τα όποια. Και ο ήχος από τα όποια μέτρα. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είναι και λογοτέχνης. Είπε ότι τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Ακούσαμε πώς τα μέτρα ακούν την κοινωνία. Και όχι μόνο, στη γραμμή Άδων Γεωργιάδη, ο Πιερακάκης μας διαβεβαίωσε ότι επίσης είμαστε η χώρα, η μοναδική στον κόσμο που δίνει μέτρα.
9: Σίγουρα. Η ουσία είναι ότι καταρχήν η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει κινήσεις που αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σε θέση. Αν δείτε, συζητάμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, συζητάνε οι περισσότεροι τι μέτρα θα πάρουν σε σχέση με αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών. Είναι η Ελλάδα 10 και 15 χρόνια πριν.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο. Και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς
0: βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
1: Αντώνης Σαμαράς!
6: Κωστής Παλαμάς.
1: Έλα πρόεδρε, έλα πρόεδρε.
2: Αυτό το το περίφημο έχει προκύψει από την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά σε μια συγκέντρωση του Άδωνη Γεωργιάδη, εκείνα τα χρόνια, τα παλιά. Όταν τον αγαπούσαν πολύ τον Αντώνη Σαμαρά, τώρα δεν τον πολύ αγαπάνε, καταλαβαίνουμε τους λόγους. Οπότε ακούσαμε και το πλήρες κείμενο, τον ενθουσιασμό, την εξπερμάτιση που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν αντίκρισε στο βάθος τον Αντώνη Σαμαρά και τον κάλεσε να έρθει μπροστά τότε και έβγαλε αυτό το «Α» που ηχεί από τότε τόσο γλυκά στα αυτιά μας όποτε το ακούμε και περιγράφει αυτά τα ωραία που ζούμε. Έτσι λοιπόν και ο Πιερακάκης στη γραμμή Άδων Γεωργιάδη, ότι είναι η μοναδική χώρα που δίνει, γιατί όλες οι άλλες χώρες είναι η πρόεδρος του Eurogroup και τα ξέρει αυτά. Όλες οι άλλες χώρες παίρνουν, κόβουν, ενώ εμείς είμαστε στη φάση που δίνουμε. Κυρίαρχη η Ελλάδα, αρχηγός η Ελλάδα, ανοίγει δρόμους η Ελλάδα και είμαστε πιο τυχεροί, που δεν τα καταλαβαίνουμε βέβαια, γι' αυτό μας κράζει ο Άδωνης και με το δίκιο του άνθρωπος και πολύ καλά κάνει. Είναι ο Άδωνης λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, στον Νίκο Υποφάντη εκεί και πιάνουν μια κουβέντα για το τζίρο των εστιατορίων. Επειδή πέρασε και το καλοκαίρι, είχαμε και φουλ τουρισμό και επιμένει ότι πήγε πολύ καλά ο τζίρος. Του λένε οι συνάδελφοι ότι δεν πήγε τόσο καλά ο τζίρος.
1: Άρα από στα κάπου τα βρίσκουν.
12: Για παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο. Τα εστιατόρια
1: έχουν μείωση στο τζίρο του. Σε ποια χώρα?
12: Συγγνώμη, αλλά τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Συγγνώμη.
13: Βεβαίως έχουν μείωση. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος
1: λένε πάλι. Πάτε στο Google.
13: Τα
1: Google, τα στοιχεία τραπέζα να βγάλει.
13: Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση και έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
13: Βεβαίως.
12: Τα σούπερ μάρκετ και σούπερ μάρκετ και έχει τόσο στην εστίαση. Βεβαίως. Γκρινιάζανε οι εστιατόρες.
13: Μισό λεπτό τώρα όμως. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσία στις εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην γκουγκλάρετε, αφήστε τώρα.
1: Ένα λεπτό μα πείτε τι αντιπέθω που λε.
2: Θα σα βάλει στη θέση σα ο υπουργό. Γιατί του είπαν εκεί ότι τα εστιατόρια. Στο καλοκαίρι που γεμίζουν τα εστιατόρια και με τουρίστες κάτι εκατομμύρια, ότι είχαν χαμηλότερο τζίρο από πέρυσι και δεν το παραδέχεται αυτό ο υπουργός. Λέει όχι, θα γκουγκλάρουμε στο chat GTP και θα σας το τρίψω στη μούρη τι ακριβώς θα συμβεί. Και πολύ καλά έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης και όσοι του μιλάνε και οι άλλοι, αυτός βάζει εκεί τα στοιχεία για να αποστομώσει τους δημοσιογράφους.
13: Άφησε το chat τώρα. Υπουργέ!
1: Κάτσε μας πει το chat και πες λοιπόν.
13: Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει?
1: Μειώθηκε ο τζίρος εστιατόριο του 26 με 25.
13: Ωραία.
1: Σκέφτεται είναι το άκουσα.
13: Σκέφτεται, αργεί λίγα και το σάτος. Έχει πληρωμένη έκδοση ή έχετε να πει?
12: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
1: Τι είπατε?
12: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάς.
1: Φυσικά έχω το πλάς. Α, έτσι. Είμαι τυχαίοι.
2: Και μέχρι να σκεφτεί το chat GTP, γιατί έτσι κάνει, γράφει το ρήμα, σκέφτεται και σου δείχνει εκεί μια εικονίδη ότι κάτι δουλεύει και καλά, να σκεφτεί να βγάλει την απάντηση και κάνουν λίγο χαβαλέ, λογικό, μέχρι να βγει απάντηση με την οποία απάντησε ο υπουργός, θα αποστομώσει και τους δημοσιογράφους για να πει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει φέρει άνθηση οικονομική παντού. Και βγαίνει η απάντηση.
13: Έχει ανοίξει το chat, τι έχει ρωτήσει?
1: Μειώθηκε ο GSS τώρα του 26 με 25.
13: Τι λέει, μισό.
1: Δυστυχώς είναι μείον 1,9. Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
12: κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.

0: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η π***α μεγαλώνει.
1: Για δάση, για δάση. Σιγά σιγά.
2: Για βάζ, συμβαίνει αυτό που μόλις μας περιέγραψε ο πρωθυπουργός μας. Έτσι λοιπόν, τον ήπιαμε που λέγει Τζάγκρη, τον ήπιο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλιώς το περίμενε, δεν το φανταζότανε, δεν περνούσε από το νου του. Τόσα εκατομμύρια, 30, 35 πόσο ήρθαν φέτος και ο τζίρος των εστιατορίων να είναι κάτω, όχι πάνω, γιατί μπορεί να έρχονται τα εκατομμύρια, υπάρχουν δείκτες και δείκτες και έχει σημασία και πώς διαβάζεις τους δείκτες και τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι δείκτες που μας ζαλίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην πραγματική ζωή. Ενώ λοιπόν πέρασαν από το 30 εκατομμύρια, δεν αυξήθηκε ο τζίρος των εστιατορίων, έπεσε. Δεν το πίστευε με τίποτα υπουργός, γιατί έχει μάθει και έχει συνηθίσει να λέει ότι όλα αυτά πάνε πολύ καλά. Είχε τέτοια αυτοπεποίθηση που ήταν σίγουρος για την άποψή του και πήγε και στα ηλεκτρονικά βοηθήματα, στην τεχνητή νοημοσύνη και από εκεί ήρθε η σφαλιάρα και από την τεχνητή νοημοσύνη. Ρεζιλεύτηκε για άλλη μια φορά, αλλά και τι έγινε, Δευτέρα πρωί ήταν και Τρίτη να ρεζιλευόταν, πάλι θα ήταν Τρίτη πρωί. Δεν τρέχει τίποτα απολύτως, απλά δημιουργήθηκε αυτή η πολύ ωραία στιγμή τηλεοπτική που ένας υπουργός είναι τόσο σίγουρος και έχει τέτοια αυτοπεποίθηση που όπως συμβαίνει πάντα πέφτει σε τοίχο. Και εκτίθεται, αλλά αυτό είναι μια γνωστή λέξη, ρήμα, έννοια για το συγκεκριμένο υπουργό. Έτσι λοιπόν έρχεται η ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη τρέμει, όχι επειδή έκανε λάθος ο Άδωνης και επειδή έχει δίκιο το chat GTP, αλλά επειδή υπάρχει κάποιος άλλος πολύ σοβαρός λόγος.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κορυδεύουμε τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ελληνική λύση και τρέμει.
4: Πώς προχειρήσει.
3: Και κλαίει.
4: Πώς προχειρήσει.
3: Και λέει και κλαίει.
4: Κουβέντα δεν είναι.
3: 62, μισό λεπτό. 62 υπουργοί. 62 υπουργοί. Θα με αφήσετε να μιλήσω και μετά. 62 υπουργοί. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μου τα λέγανε οι τοπικοί από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από την Φλόρινα. Πώς παρακαλούσαν και τρώγαν πόρτες. Αλλάξτε ρότα, τους λέγανε. Μην ψηφίζετε ελληνική λύση. Τρέμει μόνο την ελληνική λύση ο Πρωθυπουργός. Και αυτό φάνηκε.

0: Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια όλα αυτά τα έκανε για ένα και μόνο λόγο, για να μην κορυδεύουν τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ελληνική λύση και τρέμει.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στα λεφτά. Έχουμε τρεις Κυριάκους σήμερα. Τον Βελόπουλο, τον Πιερακάκη που είναι ο καλύτερος και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι ο κάλιστος. Οπότε, και ο άριστος. Οπότε εδώ ακούσαμε Βελόπουλο να ισχυρίζεται, να λέει ο ίδιος για τον εαυτό του και για το κόμμα του, ότι όταν το ακούει ο άλλος Κυριάκος τρέμει από φόβο, διότι όλοι φοβούνται τον Βελόπουλο. Είναι και αυτές οι επιστολές του Ιησού, λογικό. Όποιος έχει αγγίξει, τις είχε στα χέρια του τότε, τη μία δηλαδή, δεν ξέρω αν είχε και τις άλλες, δεν ξέρω και πόσες είναι όλες αυτές. Δεν έχουμε μείνει με τις απορίες, γιατί πάνω που το μάθαμε το θέμα, χάθηκε, εξαφανίστηκε. Κάπου τον κράξαν όλοι, τα πήρε πίσω μετά και έχει μείνει η απορία πόσες επιστολές, τη μία την κράτα, γιατί το είχε πει. Για τις άλλες δεν ξέρουμε. Οπότε κάποιος που τα έχει στα χέρια του όλα αυτά, είναι λογικό να προκαλεί τρεμούλα και τρέμουλα σε όλους τους υπόλοιπους. Και βγαίνει και από την άλλη πλευρά, από την κέντρο αριστερό σοσιαλδημοκρατία, ψαχνόμαστε να δούμε πού θα καταλήξουμε και τι ακριβώς θα γίνει με εμάς, ο Γιώργος Καραμέρος, για να μιλήσει για τον Τσίπρα. Και επειδή όταν κάποιος πρέπει να μιλήσει για τον Τσίπρα, δεν μπορεί να πει ο αρχηγός ή ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτά δεν φτάνουν για τον Αλέξη Τσίπρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλα επίθετα, να φτιάξεις άλλες συνθήκες, άλλα λεκτικά σχήματα. Έτσι λοιπόν ο Καραμέρος είχε την έμπνευση να παρομοιάσει τον Αλέξη Τσίπρα με τον Οδυσσέα την ταινία.
2: Έχετε δει την Οδύσσεια την ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε
3: το σκοινί με το οποίο θα κρεμαστούμε.
2: Ούτε τις ειρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις ειρήνες της δίθεν δημοσιονομικής.
4: Θα πέσει τίποτα. Να μας πλακώσει.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε.
1: Δηλαδή, βλέποντας τον Ματ Ντέιμον στην ταινία στην Οδύσσια, τον Όλαν, πάει ο νους στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Καραμέρος το είδε αυτό και λέει: τι, αυτό θα πω για ότι είναι για τον Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας θα μπορούσε να είναι Οδυσσέας, θα έκανε 10 χρόνια ταξίδι. Ο Τσίπρας βαριέται να πάει 10 λεπτά. Να πάει στο άλλο δωμάτιο. Πάει και αράζει και χύνεται σε κάτι πολυθρόνες. Και κάθεται εκεί και τρώει κάτι φιστίκια. Αυτό θυμόμαστε από το Πρωθυπουργείο Λύκη. Το τόσο αποτελεσματικό της αριστεράς, της πρώτης φοράς, της μαχητικής που όλοι χορεύαν τότε και τους κάναμε να αλλάξουν τακτική, οπτική και δεν ξέρω εγώ και στρατηγική. Και έτσι λοιπόν εδώ ο Καραμέρος με πολύ υψηλό δείκτη χιούμορ, είναι η αλήθεια, πώς αλλιώς να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα, τον παρομοιάζει με τον Ματ Ντέιμον στη γνωστή ταινία. Μίλησε όμως ότι ήταν δεμένος με τα σκοινιά.
5: Σε ό,τι με αφορά, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Είμαι εδώ. Μπορείτε να με αξιοποιήσετε.
6: Πολύ ευχάριστο αυτό.

0: σκηνιά σου.
1: Το σκηνί με το οποίο θα κρεμαστούμε.
2: Όχι αυτά τα σκηνιά, δεν εννοούσε αυτά ο Καραμέρος, όταν έλεγε τα άλλα τα σκηνιά, τα κανονικά, όχι την μπουγάδα που λέει ο Παντελίδης, αλλά ταιριάξαν όλα αυτά, δέσανε νομίζω. Ήταν ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα, γιατί με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι, ένα μηδίαμα υπάρχει, ειδικά όταν το παίζει σοβαρός, πάντα, από την πρώτη μέρα εμφάνισης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ποτέ ο εαυτός του, πάντα θέλει να δείξει ότι είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ δυνατό, κάτι που μας υπερβαίνει όλους, με φοβερές ικανότητες, στρατηγικές, οπτικές, παίκτης, πολύ μεγάλος παίκτης, παίκτης είναι, αλλά όχι όπως τον εννοούμε όλοι εμείς. Θα πάμε τώρα στη Μάνη, διότι όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, να σταματήσει η Μύρλα, θα μείνουμε λίγο στη Μύρλα εδώ, είναι και θέμα ενδιαφέροντος του, εκεί υπήρχε ένα ασθενοφόρο στη Δυτική Μάνη, αλλά τράκαρε το ασθενοφόρο, άρα χάλασε, πήγε συνεργείο, τι να κάνουν οι δήμονες εκεί, βρήκαν ένα 50 ετών ασθενοφόρο παλιό, έτσι κι αλλιώς όποιος μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο, οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην πολύ καταφέρει να φτάσει στο στόχο, οπότε βάλτε ένα σαράβαλο και όπου πάει.
3: Ένα στενοφόρο 30 ετών που έχει διανύσει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα θεωρηθήκε κατάλληλο για να αντικαταστήσει ένα άλλο που υπέστη ζημιές σε τροχαίο και να καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου στη Δυτική Μάνη.
4: Ξεθάψανε, στην κυριολεξία, ξεθάψανε ένα στενοφόρο το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο στο Κέντρο Υγείας Πύλου, που είναι 30 χρονών, που έχει 980.000 χιλιόμετρα, το οποίο μέσα εξοπλισμός του είναι χαλασμένος και θέλει τρεις φορές πάνω το χρόνο για να μετακινηθεί από το Κέντρο Υγείας στην Καλαμάτα.
3: Ο Υπουργός Υγείας πάντως θεωρεί πως ένα τέτοιο στενοφόρο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής.
5: Τι πιστεύετε, ότι έχω κάπου τη βαλίδα του Sport Billy και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφορά? Είχαμε δύο επιλογές. Να αφήνουμε την περιοχή ως καθόλου ασθενοφόρο ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφόρο που είχαμε στο γειτονικό Κέντρο Υγείας.
3: Μόνο που το νοσοκομιακό όχημα δεν άντεξε ούτε τρεις μέρες και ήδη έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.
4: Το συγκεκριμένο ασθενοφόρο χάλασε και το πήγαν στο συνεργείο.
2: Άκου τώρα, αλλά στο ασθενοφόρο 30 ετών, όχι 50 που παγώ, 30 ετών, αλλά με 1.000.000 χιλιόμετρα. Τι είναι Sport Billy, καλά τα λέει ο υπουργός, τι θέλετε δηλαδή, σας βάλαμε κάτι που είναι ένα κουτί μεγάλο με τα χρώματα τα γνωστά του ΕΚΑΒ και ένα φάρο από πάνω, ο φάρος δούλευε. Άρα τι άλλο θες από ένα ασθενοφόρο, ας πηγαίνει και με 10 χιλιόμετρα, αρκεί να αναβοσβήνει ο φάρος, να δείχνει το επίγον του πράγματος. Και αυτός που είναι μέσα καταλαβαίνει τώρα ή τον νοιάζει αν είναι πολυτελείας ή αν έχει οξυγόνα ή δεν έχει. Δεν ήθελε καν να βρίσκεται εκεί αυτός που είναι μέσα στο ασθενοφόρο, οπότε βρέθηκε εκεί για κάποιους λόγους και θα τον πάει στη Δυτική Μάνη, στο τάδε κέντρο υγείας. Το ωραίο είναι ότι οι τουρίστες εκεί στην περιοχή το φωτογραφίζουν το ασθενοφόρο γιατί το έχουν ως αξεσουάρ.
4: Στην περιοχή εκεί πέρα της Μάνιας μένουν πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι το φωτογραφίζουν. Το φωτογραφίζουν και το ανεβάζουν στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να ρεζιλεύεται η χώρα μας. Μπορεί ο Υπουργός, αν θέλει να αυτοξευθυλίζεται, να το κάνει με αυτές τις κινήσεις. Αλλά εμείς, σαν χώρα, πρέπει να αντιδράσουμε.
2: Τι να αντιδράσουμε, μια χαρά χώρα είναι. Αυτό μας, αυτό είναι το σωστό ασθενοφόρο. Των 30 ετών, το οποίο χάλασε μετά από τρεις μέρες. Και έτσι δεν έχουμε ούτε το παλιακό ασθενοφόρο, ούτε το άλλο που ήταν λίγο πιο καινούριο γιατί τράκαρε. Ευτυχώς, ακούσατε τώρα τι επικρατεί στη Μάνη. Θέλετε αυτά τα ασθενοφόρα που δεν πάνε, που είναι αργό, που χαλάει τελικά και ευτυχώς σώζεσαι, δεν μπαίνεις μέσα, ή το άλλο που πήγαινε σαν διάολος στην Κέρκυρα?
6: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
7: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
6: ναι,
7: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
6: ναι,
7: παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προσβολά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω.

0: δεν θα πλέον έβλεπα. Είδα το χάρο με τα μάτια μου.
1: Ωραία λοιπόν. Αυτή είναι παλιά ιστορία με ένα ασθενοφόρο που έτρεχε και ήταν στα καλά του το ασθενοφόρο, προφανώς και ο οδηγός εκεί στην Κέρκυρα. Τι από τα δύο θέλουμε? Αυτή την περίπτωση εδώ που ο άνθρωπος κινδύνευσε και ήταν μέσα σαν μπαλάκι του πινκ-πονγκ που πετιότανε και χτύπαγε πάνω στα τυχώματα εκεί του ασθενοφόρου και στους εξοπλισμούς, ή το άλλο που δεν πάει? Γιατί κάτω στη μάνη δεν έχουν. Το ένα τράκαρε, το άλλο χάλασε. Μηδέν. Καλύτερα μηδέν, εγώ προτείνω, γιατί ταιριάζει και με το Ελλάδα 2-0 και την αντίληψη της κυβερνήσεως για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι και η απάντηση στη Μύρλα και στους αχάριστους.
2: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
3: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη, πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη είναι, μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλεος.
4: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
4: Τι έχουμε?
3: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
4: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
4: Τι έχουμε?
3: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
1: Πολύ καλά τα λέει και η καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών έχει και ασθενοφόρα μεταξύ των υπολείπων όλων των καλών. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια στα παραπολιτικά. Ξεκινήσαμε χθες τη νέα σεζόν και αυτή τη σεζόν μάλλον. Έχει χαθεί ο αριθμός πια ακριβώς. Είναι 28, 27, 30. Δεν ξέρει κανείς και δεν μετράει και κανείς και δεν υπάρχει και λόγος. Ζούμε το σήμερα όπως ακριβώς ο ασθενής μες στο ασθενοφόρο και χτυπιόμαστε στα τυχώματα της επικαιρότητας ενώ μας πηγαίνει προς βορρά και όχι προς εκεί που έπρεπε να πάμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσω αποστόλης. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ο Δημήτρης Κύρκος ήρθε, χτες έλειπε. Σήμερα είναι εδώ στο πόστο κανονικά, ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
5: Καλώς τα να!
6: Καλώς με!
5: Όμορφα άντρα μου, λουλού μου!
6: Και λίγα λες!
5: Και αγάπη μου, σοκολατένια μου, κορμί! Γύρι σοκολατένια ή η παπάρια!
6: Όχι δα!
5: Τι, πήρε στραματάκι!
6: Αν πήρα!
5: Καβλώσα μας, μπορεί, καβλώσα μας!
6: Full body!
5: Αμα! Έρχονται τώρα οι κεντρώοι να μας πάρουν τα κοσμήματα!
6: Αυτό ναι!
7: Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
5: Ναι, αν μην ξέρουμε να πρωτοβάλουμε στη θηρίδα.
6: Δηλαδή θα μας πάρουν τα κοσμήματα, αλλά θα αφήσουν στους εφοπλιστές να δίνουν εθελοντικά φορολογία.
5: Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Είναι ο παπάρας Παναγαμίση. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε, αποστολή μου. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Ο μαλάκας ηλεκτρολόγος είμαι. Παραμένω μαλάκας.
6: Δεν αλλάζουν αυτά.
5: Όχι, δόξα τω Θεώ, τον παίζω μια χαρά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Φιλιά πολλά.
8: Έλα, αποστολή.
6: Έλα.
8: Έλα, ναυτικό είμαι, καλώς ήρθατε.
6: Έλα, ναυτικέ, πού είσαι? Μακριά.
9: Μπορώ να κάνω μια καταγγελία στην Ελληνοφρένεια?
6: Ναι, να κάνετε.
9: Λοιπόν, σήμερα ήρθε στη Φτελιά Δράμας, το χωριό μου είναι Φτελιά Δράμας. Από το ελαιοχώρι Καβάλα στο ελαιοχώρι έχει φωτιά. Και ήρθε ένα μήνυμα 58 χιλιόμετρα μακριά από το ελαιοχώρι, από το σπίτι μας να βγούμε, λέει, γιατί στο ελαιοχώρι καίγεται.
6: Ευγείτε.
9: Πού να βγούμε, πού να πάμε, 58 χιλιόμετρα μακριά είμαστε.
6: Ευγείτε έξω, τι να σου πω εγώ, θα σου πω, θα πας, πήγαινε 58 χιλιόμετρα κοντά.
9: Ναι, αλλά το μήνυμα αυτό που το στείλε δεν ξέρω ότι είμαστε 58 χιλιόμετρα.
6: Μετά, άμα ξέρει, θα λέγατε μας ελέγχουν και μας κατασκοπεύουν. Λοιπόν, βγείτε. Και πηγαίνετε κοντά για να πιάσει τόπο το μήνυμα.
8: Έλα, ο Στολίμα, πού τώρα?
6: Σ' ακούω.
8: Έλα, ο ναυτικός.
6: Πού είσαι, σε μπάρκο?
8: Σε μπάρκο είμαι, ναι. Κοντά, ανάμεσα Αγγλία Γαλλία, εδώ στη Μάη.
6: Ω, κοντά στα στενά του Ορμούζ, δηλαδή.
8: Ναι, ναι, ναι, πολύ στενά κι αυτά.
6: Στενά κι αυτά.
10: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
8: Λοιπόν, να σου πω, καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν. Λοιπόν, ελευθερία στην Παλαιστίνη και σε κάθε αγωνιζόμενο λαό. Και ακόμα και τον ελληνικό που μας έχουν κάνει ένα μπουρδέλο και μισό.
11: Πελέρα μου. Τι κάνεις?
6: Πώς?
11: Κουνουμαλαρά μου, λέω, τι κάνεις?
6: Καλά είμαι, εσύ πολύ ξαναμένος ακούω, τι έγινε?
11: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις εσύ, Αποστολή?
6: Καλά είμαι, να πούμε, τι έγινε?
11: Λοιπόν, όχι τίποτα, εδώ πέρα βλέπουμε τα ωραία τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Έτσι είδαμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίες εξαγγελίες.
6: Και γουστάρετε, άρτο και θέαμα, να πούμε.
11: Βέβαια ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή όλες λαοκεντρικές, δηλαδή ούτε μία υπέρ των μονοπωλίων και όλα αυτά, δεν είναι μαλακίες τώρα.
6: Έτσι είναι ο άνθρωπος τώρα. Τι, αυτό με τον κουμπαρά λίγο μύρισε. Τάξ, εντάξει τώρα ότι ευνοεί τους ιδιώτες, τους τραπεζίτες, τους φίλους του, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε.
12: Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια θα βρεθεί με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
11: Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Και στην υγεία που υπάρχουν ελλείψεις δεν είναι αυτό που νομίζουμε.
6: Ούτε αυτό που νομίζετε πολλά λάθος πράγματα και δεν είναι σωστό.
11: Ιδέες, δηλαδή αυτό το κουκουέ είναι πολύ παροχημένο εν τέλει. Και το λέω αυτό για να σου πετάξω πάσα και για το Τσίπρα, τα ωραία που είπε. Δηλαδή έκανε νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη ο Τσίπρα.
6: Πώς γίνεται από το κουκουέ να πάμε στο Τσίπρα, δηλαδή. Τι άλμα λογική είναι αυτό.
13: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
11: Ήταν για τους φασίστες. Αυτό εδώ πέρα είναι ούνα φάτσα ούνα ράτσα. Για το Τσίπρα και για τους Τσιπραίους είναι παροχημένο το κουκουέ, ρε φίλε. Να κάνουμε τώρα.
6: Ναι, επειδή είναι πολύ μπροστά αυτό το είδε το άλλο πίσω και ξεπερασμένο.
11: Μπράβο.
6: Δεν είναι ότι το κουκουέ είναι πίσω, είναι ότι ο Τσίπρας είναι πολύ μπροστά. Πού να το πιάσει το Τσίπρα τώρα.
11: Να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο ωραίο. Λοιπόν, τον κομμενάκι που το παίζει Καραϊσκάκης Κολοκοτρώνης, ψέματα σου λέει. Τώρα θα γίνω καταδότης.
6: Όπα, γίνε.
11: Λοιπόν, και αυτό επειδή δεν μπορώ να καταδώσω σοβιετικός αρκούδος, θα σου πω κερκυραίος ρωμαιοκαθολικός ιερεξεταστής. Λοιπόν, η τύπισσα θέλει να ψηφίσει Κασιδιάρη. Λέει ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι ναζί και θα ψηφίσει Κασιδιάρη και Λαγό και κάτι τέτοια. Λοιπόν.
6: Απίστευτο μου φαίνεται. Και εγώ την είχα για Νταρσία.
11: Α, όχι, εντάξει. Είναι, λέει, αυτοί δεν είναι ναζί, δεν έχουν σπάστικες και είναι υπέρ. Οπότε η Λουκά μας βγήκε και η Χιτλερική.
6: Το λέμε παράπονο ότι δεν έχουν σβάστηκα. Τι θέλει τη σβάστηκα.
11: Ναι, βέβαια.
6: Α, εντάξει.
14: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
15: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Σκασμός!
1: Traz a senha do TTT coração.
0: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλεος.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
3: Εγώ πιστεύω, προτείνω, να μην υπάρχουν και δημοσιογράφοι, στοιχίζουν και πολλά στα κανάλια, να βγαίνουν κατευθείαν οι υπουργοί. Να κάθονται στο μικρόφωνο, εκεί στις καρέκλες, δερμάτινες, να λένε τα δικά τους. Δεν χρειάζεται. Ο δημοσιογράφος να κάνει 10 ερωτήσεις. Τώρα μπορεί κάποιες από αυτές να στριμώξουν κιόλας. Υπάρχει λόγος αφού πάνε όλα καλά. Το βλέπουμε, το νιώθουμε όλοι. Πολύ καλά εδώ το σάνταπ σκασμός. Το εκφράζει όλο αυτό. Εκφράζει την αντίληψη της κυβερνήσεως και διεκδικεί και την ψήφο στις επόμενες εκλογές. Το θυμόμαστε αυτό και το ξέρουμε. Είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο και πάει πολύ μετρημένα αυτή η κυβέρνηση, με σεβασμό στους Έλληνες πολίτες, στις διαδικασίες, στις δημοκρατικές πάνω απ' όλα διαδικασίες, για να γίνει κάτι τέτοιο. Τέτοιες διαδικασίες είχαν την Κυριακή στη Σαξονία. Είναι μια περιφέρεια από τις 16, νομίζω, της Γερμανίας. Εκεί λοιπόν βγήκε το AfD, η ακροδεξή δηλαδή, η νεοναζή, με κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι. Είναι λίγο παράξενα τα πράγματα στη σύγχρονη Ευρώπη. Οι λέξεις που ξέρουμε και τα λεκτικά σχήματα δεν κολλάνε πάντα σε αυτό, γιατί οι παππούδες αυτονών που βγήκαν προχθές εξόντουσαν τους Εβραίους και τα εγγόνια τα σημερινά είναι με τους Εβραίους κατά των Παλαιστινίων. Είναι λίγο μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει όμως, άνετα τους χαρακτηρίζει ακροδεξίους, να δεις και τις υπόλοιπες απόψεις, χωριστά σχολεία για ανάπηρα παιδιά να φύγουν από την συνδιδασκαλία που έχουμε τώρα, και εμείς και αυτοί εκεί, και χωριστά σχολεία βεβαίως για μετανάστες και διάφορα άλλα μέτρα, δεν ξέρω τι από αυτά θα εφαρμόσουν. Όμως όλα αυτά προκαλούν κάποια ανησυχία. Βέβαια έρχεται σιγά σιγά όλο αυτό και θα εκφραστεί και σε κεντρικό επίπεδο πια, και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Τώρα το έχουμε σε μια περιφέρεια στην Σαξονία, κάτι που έκανε την κυρία Μπακογιάννη να νιώσει κάπως.
4: Εχθές πήγα να πάθω εγκεφαλικό. Mm-hmm. 44% το ΑΕΦΤΕ.
5: Στο ΑΕΦΤΕ, λέτε.
4: 44%. Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Ξέρετε τι σημαίνει αύριο μια Ευρώπη με μια διαλυμένη Γερμανία και μια διαλυμένη Γαλλία ταυτόχρονα.
5: Mm-hmm. Καταστροφή.
4: Κατάφερε να τσακωθεί η Ολυμπιακή με τον Παρντελά, ο Μελονσόν με τους άλλους. Δηλαδή γίνεται ένα χάος. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Έλληνας θα ψηφίσει αστάθεια.
3: Το γύρισε στα ελληνικά. Ναι, έχει πάθει κεφαλικό μετά αποτελέσματα. Προφανώς θα έρθουν τέτοια αποτελέσματα και χειρότερα, όταν και τα άλλα κόμματα του δημοκρατικού τόξου του περίφημου υιοθετούν την ατζέντα των ακροδεξιών κομμάτων, για να μην πάει ο κόσμος στην ακροδεξιά. Και όμως πάει ο κόσμος στην ακροδεξιά, διότι διαλέγει την ευθεία, όχι την τεθλασμένη που έλεγε και ο Σαμαράς, γραμμή. Εμείς εδώ θα το αφήσουμε, όπως λέμε στα social media, αφήνουμε αυτό εδώ. Το έχουμε παίξει και άλλες φορές μεταδόσει, είναι ηχητικό, 2 λεπτά διαρκεί. Ας το έχουμε στο νου μας.
6: Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ?
3: Από τα χρόνια της Χρυσής Αυγής είναι αυτό το ηχητικό και κάναμε μια υπενθύμηση του πώς ακριβώς γίνανε τα πράγματα στο Μεσοπόλεμο. Προφανώς εντελώς διαφορετικές συνθήκες, καταστάσεις, δεν κοπιάρουν οι εποχές. Όμως τα κοινά σημεία μπορεί κάποιος να τα διερευνήσει και αν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό με την ιστορία και την ενασχόληση με την ιστορία, είναι αυτό. Να αντλείς τα παραδείγματα, τα αρνητικά να τα αποφεύγεις για να μην τα ξαναζήσεις. Πολλοί νέοι στη Σαξονία ψήφισαν το AfD σε πολύ ψηλά ποσοστά και είναι αυτοί που αν γίνει κάτι, αν φτάσει στο τέλος του αυτός ο δρόμος, θα γυρίσουν σε φέρετρα στα σπίτια τους. Προφανώς δεν το ξέρουν και δεν το πιστεύουν τώρα, αλλά έτσι θα γίνει. Όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.
5: Καλώ τα μάτια μα τα τέσσερα. Πού είσαι, καλέ?
7: Πού να είμαι, καλέ?
5: Καλέ, πού είσαι, χάθηκε.
7: Άι, σιγά που χάθηκα, ακόμα δεν φύγαμε, γυρίσαμε.
5: Πού πήγατε?
7: Πού να πάμε, δεν πήγαμε.
5: Τάμασα εγώ τα νέα.
7: Γιατί?
5: Τωρίνι, καπιταλιστικέ διακοπέ έκανε.
7: Ναι.
5: Λοιπόν, φιλεράκι, εγώ τώρα περιμένω να επιβιβαστώ στο ferry boat να με πάει στην Ελψό, στο χωριό σου.
7: Μαγευτικό μέρο.
5: Μαγευτικό.
7: Σου εύχομαι τη ζωή Κωνσταντοπούλου να τύχει μπροστά σου.
8: Με αγάπη.
5: Όχι, την είδα προχθέ Θεσσαλονίκη, άστο. Φοβήθηκα. Συρίο ανήμερο. Άστο. Προχθές ρε εσύ Αποστόλη, ήμασταν πάνω από 100.000 κόσμος στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα βρωμοκάναλα δεν έδειξαν τίποτα. Όλες οι κάμερες στραμμένες στο κουλό μέσα στο βελίδιο.
7: Εσύ, εσένα θα δείξουνε, παιδί μου. Για σας είναι η ΔΕΘ. Και πήρατε και συνταξιούχη κάτι παραπάνω τώρα, αλλά μην γκρινιάζετε. Ένα κατοστερικάκι.
5: Λοιπόν, εγώ συμμετέχω σε πορείες και σε διαδηλώσεις από το 1978. Το προχθεσινό τον κόσμο δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου και δεν μπορούσα να δείξουν ένα στιγμιότυπο. Είναι πολύ κουφάλι. Τέλος. Θα έρθει εσύ Ελλειψό.
7: Μόλις έφυγα από Ελλειψό, τι να έρθω.
5: Τέλος πάντων, εμείς πάμε τώρα. Θα περάσουμε 7 μέρες φανταστικές στην εξωτική Ελλειψό. Χαιρετισμού στο φίλο μου, το φιλαράκι μου, το Θύμιο, τον κομμουνιστή, τον αγαπημένο μου.
9: Καλώ τα παιδιά, τα όμορφα, τα σουμπουρλίτικα. Καλή σεζόν.
7: Οπα.
9: Να είσαστε καλά, να ακούμε και ένα ελεύθερο ραδιόφωνο. Σας αγαπάμε και σας περιμέναμε με ανυπομονησία. Φιλιά πολλά.
7: Κοίτα να δεις, μπράβο.
9: Θυμιό.
7: Θα το πω.
10: Αποστόλη, γεια.
7: Γεια.
10: Τι κάνεις?
7: Καλά.
10: Θα πω καλή αρχή και όλα αυτά που είναι κοινά, αλλά χρειάζονται.
7: Ναι, εντάξει.
10: Δεν θα πω άλλα γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ τον χρόνο για να διαφημίσω μια παράσταση. Μπορώ.
7: Α, τι, ξανάρχομαι στη Λούτσα και δεν το πήρα χαμπάρι.
10: Δεν είσαι πολύ κοντά, αλλά εντάξει.
7: Α.
10: Θα ακούσει τώρα. Κάνω μια παύση να πάρουν στυλό όλοι να γράψουν το τηλέφωνο.
7: Εκτός κι αν θες να διαφημίσει την παράστασή μου στη Θεσσαλονίκη που παίζω την Τετάρτη 16 του μήνα.
10: Παίζει την Τετάρτη 16 του μήνα στη Θεσσαλονίκη ο Αποστόλης Βαρβαγιάννης.
7: Έλα, πες και το δικό σου.
10: Λοιπόν, στις 12/9 το Σάββατο φιλοξενούμε μια παράσταση που έχει θέμα την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η παράσταση λέγεται 18/9. Επαναλαμβάνω, στις 12/9 Σάββατο στις 8.30 ώρα στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής Παύλα Χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος, εκεί που ήρθες και εσύ και έδωσες μια εξαιρετική παράσταση και σε ευχαριστούμε. Φιλοξενούμε λοιπόν τη Δώρα Χρυσικού με το πολύ λεπτό θέμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Στο τηλέφωνο 6932449 50, μπορεί όποιος θέλει να κρατήσει θέσεις και να μάθει και περισσότερες πληροφορίες. 12/9 Σάββατο, η παράσταση 18/9, ένα συγκλονιστικός μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού.
7: Έγινε, να είσαι καλά.
10: Να είσαι καλά, Αποστολή, είσαι καλά.
7: Όλα καλά, μια χαρά.
10: Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες.
7: Την ξεκουραστώ, τα προλάβαμε μόνο. Εντάξει.
11: Επιτέλους μαζευτήκατε. Ούτε οι δάσκαλοι, ρε, τέτοια αργία, τέτοιες διακοπές.
7: Μα είμαστε δάσκαλοι.
11: Ναι, είστε δάσκαλοι. Είσαι ζωντανός να σε τσιμπήσω, έτσι.
7: Τι?
11: Είσαι ζωντανός, λέω, να σε τσιμπήσω.
7: Τσιμπά, μα τσιμπήσεις, όμως θα τσιμπήσω κι εγώ, εσύ ξεκίνησες.
11: Ναι, και είμαι και ζουμουρλή. Θα βρεις να τσιμπήσεις. Λοιπόν, όσο καιρό λυπάτε, παιδί μου, θα δεις, δεν θα βγει η ύλη και θα τρέχετε. Θα πάρετε κι άλλες ώρες για να βγάλετε τα.
7: Μπαμπα, μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται.
11: Ναι, δεν θα πάρετε.
7: Αυτό είναι.
11: Θα βγει η ύλη, δηλαδή.
7: Βγει, αυτό είναι.
11: Παιδί μου, πάμε σε εκλογές.
7: Να πάτε που θέλετε. γίνεται.
11: Και εσύ θα πας. Ο Μητσοτάκης μετράει σκάνδαλα. Στον Αλφα μετράνε ακόμα πρόβατα.
8: Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
11: Οι συνθήκες δεν οριμάζουν, ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει και έχεις και το Τζίπρα. Εντάξει, Μεσσίας. Και ειλικρινά.
7: Μιλές μεγάλες κουβέντες, έρχονται εκλογές. Τι βλέπω εγώ την πιφτέκα.
12: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
11: Πού πάει και τη δροσκή, ειλικρινά. Θα μας πιάσει λίγο τώρα τα κοσμήματα. Εγώ εντάξει, δεν κινδυνεύω, εγώ μου τα κλέψανε. Οι άλλοι όμως, οι άλλοι σικερούλες. Η μαμά μου, ας πούμε, που έχει τόσα, θα τη φορολογήσει 1%.
13: Κοσμήματα, θυμάστε στις σειρίδες που λέγαμε το περισσότερο και τα περιλαμβάνει και αυτά.
7: Να πάει να γίνει εφοπλιστής. Να μην έχει φορολογία. Κοσμήματα ήθελα να τα πουλήσει, να πάρει ένα καράβι.
11: Να τα πουλήσει, να πάρει ένα καράβι. Ναι, ναι. Καλά, θα τη το πω και άμα μπορεί. Θα το πάρει.
7: Κανονίστε το. Λοιπόν, έλα, γεια.
3: Υπάρχουν λύσεις δηλαδή. Μην είμαστε όλοι εργαζόμενοι, να γίνουν και κάποιοι εφοπλιστές. Να μπορούν να περνάνε πολύ καλά σε αυτήν την χώρα. Κολλήσαμε τους δύο λαούς, φτάσαμε στο τέλος δηλαδή, γιατί τελείωσε ο ένας, μεσολάβω εγώ. Ακολουθεί ο τρίτος και τελευταίος λαός για σήμερα. Μας πάει στα κακά κορίτσια αμέσως μετά. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
14: Ναι, παραπολιτικά.
7: Ναι, ναι.
14: Ποιος είναι στο τηλέφωνο, Αποστόλη?
7: Εγώ είμαι, ναι.
14: Ναι, ναι, τίποτα. Να πω ότι μας λείψατε, καλώς ορίσατε, μας λείψατε πάρα πολύ.
7: Πόσο πολύ.
14: Αλλά από εδώ μέχρι δύο στάσεις παρακάτω.
7: Τόσο πολύ.
14: Να είστε πάντα καλά, καλώς ήρθατε και καλό από καλό σου, εντάξει.
7: Έγινε, να είστε καλά.
15: Ανάωρης μετανακοίνωσης πρώτος έδρεος.
7: Αλλή μόνο, πού ήξερες πότε είμαστε, ακούς τα τρέιλερ
15: 20...
7: και περίμενες πότε θα πάρεις πρώτο πρώτο.
15: Και public tickets, public φαινόμενα υψηλής παραδοσίας.
7: Δεν αλλάζει τίποτα, δηλαδή να ξεκινήσει και να πεις γιατί γίνεται καλή χρονιά κάτι. Καλησπέρα.
15: Αυτό το μετράει ότι μετράμε στην έδριο μετά από
7: τι ζητάω κι εγώ.
15: Μετά από το 1900.
7: Οι προσδοκίες δικές μου είναι που το χαλάνε.
15: Θα κάνουμε τώρα στην έδριο μετά από έναν αιώνα σχεδόν.
7: Θα αργήσετε.
15: Όλοι οι ουφολόγοι πρώτοι να το σημειώσουν.
7: Όσοι ζούνε τότε.
15: Κυριακή 9 η ώρα μέχρι 9 το βράδυ μέχρι να τελειώσουμε.
7: Οχο, κι άμα τελειώσετε.
15: Να έρθει την αποψή του να πει.
7: Ποιος?
15: Οποιοδήποτε από το κοινό να πει τι ξέρει για τα, για τα UFO στην Ελλάδα και διεθνώς.
7: Μπεν Χουρ, κατάλαβα.
15: Και ο ίδιος.
7: Όρεξη να έχεις, να τρολάρεις και να ανεβάζεις βιντεάκια. Τέλος πάντων. Ναι.
15: Μα έρθουν τρολ, έλα να τα αναγνωρίζεις, δεν ξέρω να τα αναγνωρίζω.
7: Να.
15: Είμαστε τρολ.
7: Εκεί μέσα πού να αναγνωρίζεις τα τρολ. Είσαι καχύποπτος, αλλά λες τώρα όλοι μοιάζουμε.
15: Άμα έρθετε, έχω δυο εισιτήρια για το σταθμό σας.
7: Να.
15: Ναι, ναι, να.
7: Α, γιατί αλλιώς έχει να πληρώσεις κιόλας.
15: Είμαστε πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπόλο 33, τάση ηλεκτρικού Άγιος Νικόλαος. Στούντιο λέγεται, στούντιο 3 Star Cinema, New Art.
7: Το ξέρω, το ξέρω το σινεμά, ναι, στο στούντιο, το ξέρω.
15: Στούντιο, ναι. Όλοι εκεί θα είμαστε, είναι ο καθηγητής.
7: Πού μπλέξανε κι αυτοί, τέλος πάντων.
15: Είναι καθηγητές από την Κύπρο και είναι και ο άνθρωπος.
7: Δεν μπορεί να το δείξουμε live αυτό, να το χαρεί ο κόσμος.
15: Για όλο τον κόσμο.
7: Τέλος πάντων, ναι, έλα, γεια. Θεσσαλονίκη, εγώ παίζω τώρα, άσε με. Θεσσαλονίκη, θέατρο Κύπου, 16 του μηνός.
15: Ευχαριστώ, ναι, να είστε καλά.
7: Ο Πεκεμπλέ Τουρ. Έλα, άμα είναι να λέμε τέτοια, να πω κι εγώ. Λοιπόν, γεια.
16: Έλα από στο λάκκο μου.
7: Έλα, φίλε.
16: Έλα, καλώς σε βρήκαμε. Τώρα αρχίζω να ακούω την εκπομπή σου. Έχω μείνει πίσω, κατάλαβες.
7: Δεν πειράζει, θα με πληρώσεις.
16: Ναι, ναι, λοιπόν. Θέλω να σου πω κάτι. Θα μου πεις του κόλλου μου το χαβά έχω, αλλά έχει γίνει πολύ καιρό τώρα.
7: Αλλά δεν και πρώτη φορά, οπότε εντάξει, πες το.
16: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Δεν πειράζει. Δεν σε ό,τι γουστάρεις λες. Λοιπόν, για τον Αντετοκούμπο και τον Καραλή σκέφτομαι. Τα παιδιά καλά κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτοί οι αριστεροί που με το ζόρι προσπαθούν να τους θεοποιήσουν, να πούν ότι είναι δικοί μας κι αυτά. Τα παιδιά και ο Γιαννάκης και ο Μανολάκης και καλά κάνουν και δικαίωμά τους είναι. Βγάζουν φωτογραφίες με το Μητσοτάκη, διαφημίζουν τράπεζες, διαφημίζουν εταιρείες ενέργειες. Δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Δεν έχουν πει τίποτα για το κίνημα, δεν έχουν πει τίποτα για τα Τέμπη, για την Παλαιστίνη. Γιατί εμείς πρέπει να τους θεοποιούμε. Έγραφε ένας καταπληκτικός κύριος, ο Παπα-Νικολάου, που είναι νομίζω Ανταρσία, ένας γιατρός, ένα υπέροχο κείμενο, έτσι ωραίο, συγκινητικό για τον Καραλή. Και το απαντάει ένας δεξιός από κάτω, ο Καραλής είναι δικός μας, δεν θα το χαρίζουμε. Το πιο σωστό που μπορούσε να του πει είναι. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά, δεν κοιτάμε το χρώμα, κοιτάμε τις απόψεις, την ιδεολογία και τι εκφράζει ο καθένας.
15: Καλή σεζόν.
7: Τώρα καλή σεζόν. Στο δεύτερο τηλεφώνημα. Στο πρώτο δεν μπορείς να είσαι σαν άνθρωπος.
15: Καλή σχολική χρονιά για τα παιδιά. Διότι οι νεοέλληνες δεν ενδιαφέρονται. Πάντες οι άνθρωποι.
7: Παιδί μου, έχουμε. Εσύ που λες για τα ούφο. Τα παιδιά μας είναι ούφο.
15: Του ιδέν.
7: Πες τα λίγο. Εκεί στη συνάντηση των ούφων να φωνάξετε και παιδάκια. Ουράνιο τόξο. Λοιπόν, έλα, γεια τώρα.
17: Έκλαψα λίγο, όμως έκατσα.
18: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
17: Μαλέ!
6: Παραπολιτικά 90,1.
19: Ακούτε Ionion FM.

ένα ζεϊμπέκικο θα ρίς. Μονάχα τώρα θα μας σώσει, σήκω και χόρεψε να πεις.

0: Ακούτε Ionion FM. Είναι από μένα, πίστεψε
1: με. Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
2: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Be Viral Radio Show.

είμαστε και βάλει. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τριτούλα σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο και εδώ πέρα θα είμαστε για ένα δίωρο γεμάτο μουσική. Έχετε χρόνο λοιπόν να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εδώ πέρα θα είμαστε γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα.

Manifesting, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη διάθεση έχουμε μπει σε αυτή την εβδομάδα και μπορεί να μην παίζουμε Dua Lipa εδώ πέρα στο σταθμό. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα είμαστε για να σας μιλήσουμε για το νούμερο 1 viral του καλοκαιριού, που δεν είναι άλλο, παιδιά, από την Dua Lipa και το Training Season. Ένα τραγούδι 2-3 χρόνια πριν, το οποίο, παιδιά, είναι όμως ένα τραγούδι με το οποίο η Dua Lipa γνώρισε τον άντρα της. Και τι εννοούμε αυτό? Έκανε manifest, παιδιά, με το συγκεκριμένο τραγούδι Dua Lipa και εμφανίστηκε ο άντρας και ξαφνικά βλέπεις όλον τον κόσμο να κάνει, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, manifesting προκειμένου να βρει τον τέλειο άντρα. Χαμός. Αντί να κλείσουμε στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

manifesting δουλεύει και φυσικά, παιδιά, πάντα όταν έχουμε καλή ενέργεια, είναι και κάτι το οποίο μας αλλάζει έτσι την κοσμοθεωρία για τη ζωή. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Αντώνης Ρέμος, τα καλύτερά του. Εννοείται, παιδιά, δεν το συζητάμε αυτό. Και φυσικά, μένετε εδώ πέρα, γιατί θα σας λέω και τα αποκλειστικούλια μου. Να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη πρόβες. Από 30 μάλιστα Αυγούστου έχει αρχίσει να στείνεται και το stage. Ο Αντώνης Ρέμος έκανε πρόβες και πριν τις διακοπές. Και εννοείται, παιδιά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι θα θέλαμε μία άδεια για να πάμε. Εδώ πέρα, λοιπόν, θα είμαστε με πολλές επιτυχίες στο Be Viral Radio Show, αλλά φυσικά και πολλά αποκλειστικά.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
10: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
11: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
12: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
13: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
14: Όλες οι ειδήσεις.
13: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
15: Στο freegr.gr.
16: Η πύλη της τεχνολογίας.
17: Το hotspot του ίντερνετ.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη και εννοείται είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, παιδιά. Τριτούλα σήμερα, να πούμε ένα γεια στον Παναγιώτη και να σας πω, παιδιά, μια και είπα Παναγιώτη, ότι το νέο Big, το νέο Big Think των ημερών του καλοκαιριού που τα έσπασε τα πανηγύρια είναι ο Παναγιώτης Μαύρος, παιδιά. Ο οποίος έχω μάθει και που θα είναι εδώ πέρα στην Αθήνα. Δεν ξέρεις το Παναγιώτη Μαύρο, να μπεις να τον δεις. Γιατί έχω κάνει τελειώσει Σαρδάμ, μάλλον μα έχουν ματιάξει, παιδιά, που χυμακούν αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για να φύγει το κακό το μάτι, για το καλό το manifesting και φυσικά για τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Περνάμε σε ελάχιστα λεπτά στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και εννοείται είστε στο Be Viral Radio Show. Να δώσω κανένα αποκλειστικό και για την αναβίση. Μπορεί να δώσω στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, γιατί έχει και κίνηση να βλέπω, παιδιά. 26 Σεπτεμβρίου. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε να τα πούμε όλα. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
7: Be Viral Radio Show.

0: χρειάζομαι.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Όλα καλά, όλα ανθυρά εδώ πέρα στο στούντιό μας. Έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν έρχονται αμέσως τώρα. Πολλά νέα, πολλά αποκλειστικά και φυσικά πολλά social media trends. Μην πάτε πουθενά.

με λίγο manifesting, με πολύ καλή μουσική και φυσικά με τις νούμερο 1 επιτυχίες οι οποίες έρχονται εδώ πέρα. Είμαστε εδώ πέρα κλασικά εικονογραφημένα στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, Αθηνά Γκλήμη στην παρέα σας, για να δείξουμε και ένα από τα trends των ημερών, παιδιά. Ένα από τα viral θέματα που κυκλοφόρησαν και μας αναστάτωσαν και λίγο, ειδικά όσοι είμαστε fans του Γιάννη Πάριου, που κόσμος έκραξε το Γιάννη Πάριο σε σχόλια όσον αφορά τις τραγουδιστικές του ικανότητες. Παιδιά, είναι τουλάχιστον και λίγο ιεροσυλία, θα έλεγε κανένας. Αθηνά Γκλήμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω λίγο να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε και φυσικά μένετε εδώ πέρα συντονισμένοι με πολλές επιτυχίες.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής είμαι εδώ πέρα, παιδιά, για να κάνουμε έτσι πολλά επιφωνήματα και να τσιρίξουμε και λίγο όσον αφορά την επιστροφή του Emily in Paris, όπου έρχεται 24 Δεκεμβρίου, έτσι για να κλαμπαρωθούμε σπίτι μας τα Χριστούγεννα. Season 6, η οποία είναι και στην Ελλάδα, και φυσικά έχουμε να δούμε και τη Μικονέλα μας, κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από

0: το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Be Viral Radio Show.

θα σας αποχαιρετήσω. Είναι πολλές οι επιτυχίες που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, διάφορα πράγματα. Και βλέπω θεατρικές παραστάσεις οι οποίες επιστρέφουν. Ναι, και τις θέλαμε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη που λέμε. Μία παράσταση που τρένταρε πέρσι ήταν η οικογένεια Άνταμ στο θέατρο Βέμπο. Και βλέπω εδώ πέρα ότι θα επιστρέψει. Και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου και θέλεις viral θέματα, πολιτισμό και μουσικά νέα, εδώ πέρα καθημερινά θα είσαι στο Be Viral Radio Show. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω, αλλά εσύ μένεις εδώ πέρα για την καλύτερη μουσική.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμηταν στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, εννοείται τεταρτούλα μέσα εβδομάδας. Και φυσικά μέχρι αύριο ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ionion FM Stereo.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Ακούτε Ionion FM.

Τρίτη σήμερα όλη μέρα. Ήρθα καταϊδρωμένος και καθυστερημένος σήμερα στην εκπομπή να με συμπαθάτε λίγο. Είχα τα απρόοπτά μου κι εγώ, αλλά δεν πτωούμαστε καθόλου. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες δύο ώρες. Πίνω μια γρήγορη γουλιά καφέ, λίγο να συνέλθω και λίγο νεράκι και επιστρέφω αμέσως.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα περάσουμε μία ακόμα υπέροχη εκπομπή με πολύ πολύ δυνατές και πλούσιες ενότητες. Διά του λόγου του αληθές, ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη για να μην μείνετε εκτεθειμένοι. Summer Edition Tips με καλοκαιρινά tips, πολύ όμορφα, χρήσιμα και ευχάριστα. Φυσικά, Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και εννοείται προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Τώρα, αποκλειστικότητες, καινούργιες μεταδόσεις και δικά σας αγαπημένα τραγούδια φυσικά παίζουν εδώ για τις επόμενες δύο ώρες. Μ' έχω

Όπου κι αν είσαι, στο τιμόνι, στη δουλειά ή στην παραλία, λέμε τώρα, κράτα την ένταση ψηλά και τη διάθεσή σου ακόμα ψηλότερα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια βγήκε και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Time.

0: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ακούτε Ionian FM.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Οι Ιορδάνες Αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκετε, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Δέσποινα, Καλαμιώτησα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανό, Μαριανή, Μάριο, Παναγιώτη, Παναγιώτα, Τσαμπίκο και Τσαμπίκα. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα Κυστικής Σύνωσης και Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας. Τώρα, σαν σήμερα το 1570, Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία περασπιζόταν ο ενετός τοποτηρητής Νταντέλο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σημαίνει και την επικράτηση των τουρκικών σχεδόν, των Τούρκων με συγχωρείτε, σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο.

0: ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχρεος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμουλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
8: Ενημέρωση.
9: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
11: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
12: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
8: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
13: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
8: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
14: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Ιρδάνης Αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω πως στο ταξιδάκι σου κάνε και μερικές τάσεις, μην το παίρνεις μόνο κοπανιά. Η κούραση πίσω από το τιμόνι δεν διορθώνεται ούτε με δυνατότερη μουσική, ούτε με έξτρα καφεΐνη, ούτε με το να το παίζεις ήρωας και καπετάνιος. Κάνε το ταξίδι της επιστροφής μια ευχάριστη εκδρομή γεμάτη στάσεις και μια αφορμή να γνωρίσεις και τοποθεσίες που μέχρι τώρα τις είχες παραμελήσει.

ξέρω ότι είσαι σε κάποια παραλία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση και αν δεν είσαι θα βρεθείς. Πρόσεξέ με όμως. Το μήνυμά σου εμένα θα μου δώσει χαρά. Και φυσικά αν κάνεις και ένα στοράκι από εκεί που είσαι θα μου δώσει διπλή χαρά. Αρκεί να ταγκάρεις το ραδιόφωνο και εμένα Ιορδάνης αγαπητός official. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς ντροπές και υπεκφυγές, δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά, σε περιμένω στα social media. Ακολούθησέ μας, στείλε μας το μήνυμά σου, ζήτα μας το τραγούδι σου, κάνε το story. Έλα να γίνουμε μια παρέα ουσιαστική και γεμάτη αλληλεπίδραση.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ο τύπος: ρώτησα στο ξενοδοχείο αν έχει θέα θάλασσα. Βεβαίως, αν ανεβείτε στην ταράτσα με κιάλια, σίγουρα θα βρείτε σε κάπου στο βάθος. Τα πουλάνε αυτά ως all included.

0: Είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623 0 94 030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Τελικά δεν

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. The Killer είναι η πρότασή μου για σήμερα. Τη βρίσκεται σίγουρα στο Netflix. Ένας επαγγελματίας εκτελεστής είναι ψυχρός, μεθοδικός και απόλυτα πειθαρχημένος. Μέχρι που μία αποστολή πηγαίνει στραβά και ξεκινάνε να πέφτουν οι γραμμές άμυνας. Είναι εξαιρετική, την έχω λατρέψει. Είναι μία από τις ταινίες που θέλεις να δεις σε κάθε περίπτωση.

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στο δουλειά κάνετε. Εύχομαι να περνάτε καλά και εμείς να κάναμε με αυτό το δίωρο τη διάθεσή σας αλλά και γενικά τη μέρα σας ακόμα καλύτερα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Ενημέρωση.
10: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
12: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
13: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
9: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
14: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
9: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
0: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου

0: λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Ακούτε το Ionian FM.
5: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
6: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

0: γιατί χειμώνιασαι, γιατί χειμώνιασαι.
1: Είμαι το κάθε τι, μου είπες. Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στο κήπο στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπές στο ρούχο. Απόσπασμα από το «Λέω να'ρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην Ιώ» του Παύλου Σιδηρόπουλου.

Θα με βρεις στον αφλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Χρόνια μετά, από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, επισκεφτήκαμε το ερειπωμένο σπίτι. Το γυμνό από γέλια ερειπωμένο σπίτι. Στους τοίχους, μαυρό-άσπρα βλέμματα μας παρακολουθούσαν και στα πύληνα σκονισμένα κιούπια βρήκαμε ζάχαρη. Απόσπασμα από τη ζάχαρη της νεκταρίας με ανδρινού.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
17: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
18: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
19: Προβαίνει από την λαμπράν πύλην της ωραιοτάτης Ανατολής εκείνη η λευκόμορφος μηνύτρια του ηλίου, η ροδοδάκτυλος και φωσφόρος αυγή. Και ευθύς όταν αρχίσει εις το αργυροχρυσοσύνθετον πρόσωπον του ουρανού να ζωγραφίζεται η έλευση του παμφαούς φωστήρος της ημέρας, τότε ο πολύμορφος χορός των αστέρων βιάζεται να φύγει το ταχύτερον. Μετά αυτόν δε ολοσχερός αφανίζεται το ζωφερότατον σκότος της σκοτεινής νυχτός. Εναρμόνιος μουσική με τα μελωδικά όργανα των πτηνών συντεθειμένη αντιχεί στα χρυσοπράσινα δάση. Οι άνθρωποι βυθισμένοι εις βαθύτατων ύπνων εγείρονται δια τα σπικίλα των ασχολίες. Και ήδη ως χαριέστατος μηνυτής εις όλων των απέραντων κόσμων ευαγγελίζεται. Ιδού η μέρα ίγγικεν, ιδού εξέλαμψεν. Ομοίως κατά την σημερινή ημέραν προβαίνει από εκείνην την ηλιοστάλακτον πύλην του ουρανού ο άγλαο πυρσόμορφος του Θεού Αρχάγγελος, ο λαμπρός και καθαρός Γαβριήλ.

Καλώς τους μου, καλώς ήλθατε στο Ιόνιον FM. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε με ένα απόσπασμα από την εισαγωγή από τον ύπνο της Υπερμάχου. Και τώρα ήρθε ο Βασίλης Ολέκας με το Γιάννη Μαρκόπουλο και αυτή την ιδιαίτερη χώρα, τη χώρα μας. Έτσι θα συνεχίσουμε με τραγούδια τα οποία αναζητούν την αλήθεια και την ουσία και την επανάσταση και τη δύναμη. Γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Είναι έτσι, για σκληρές ψυχές σήμερα η τούτη λίστα. Οπότε όποιος έχει έτσι ευαισθησία, ξέρω, ίσως να μας στείλει ένα μήνυμα ότι ρε παιδιά έχω ευαισθησία. Να περάσουμε καλά για δύο περίπου ώρες. Κιφ.

Να οι πρώτες οι αγάπες, να τα και τα πρώτα μηνύματα. Να είστε καλά, τα λαμβάνω όλα. Και να μην ντρομάζετε όταν λέω για σκληρές καρδιές, ενώ όταν τραγούδια ετούτα τα σημερινά. Και η λίστα μας είναι για να αφυπνιζόμαστε καμιά φορά, ή τέλος πάντων να σκεφτόμαστε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε στο μυαλό μας καθημερινά και ξεπερνούν τον έρωτα, τις ανάγκες, τα κατώτερα αισθήματα ή οτιδήποτε άλλο. Τούτη είναι η Μαρία Φαραντούρη και έρχεται. Επάνω είναι αγκαλιά με το μικρό βοριά.

Αν σε γεννήσει στα βουνά, θα ακούσεις ακόμα έτσι πριν ή μετά τα μεσάνυχτα οπλές αλόγων και φωνές και όπλα και παλικάρια να πέφτουν. Γιατί οι φωνές παραμένουν στις ερημιές. Αυτός είναι ο Γιώργος Σονταλάρας, θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το βουνό.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο

0: Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ακούτε Ionion FM.

Τζιβάρι, το οποίο το έφερε κοντά σας ο Πασχάλης, ο Τερζής, που έχει χαρακτηριστεί ως τραγουδιστής που ερμηνεύει τον πόνο. Θα πάμε σε ένα τραγούδι από πάρα πολύ πίσω και επιτρέψτε μου να το στείλω στις μοναχικές υπάρξεις που μπορεί να σε αριανούν σε πάρκα, σε πάρκα που τα έχουν σκεπάσει τα πέπλα των αστεριών και του ουρανού. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας.

Τα πουλιά έχουν γεννηθεί για να πράττουν το σκοπό τους, και αυτός ο σκοπός τους είναι να πετούν. Να πετούν ελεύθερα, ψηλά, και να ταινίζουν και να πηγαίνουν σε ένα προορισμό. Γιατί ίσως ακόμα, αν αυτός ο προορισμός είναι ο χαμός τους, να το κάνουν επίσης. Είναι όμως μερικά χελιδόνια τα οποία σε μαύρους ουρανούς δεν μπορούν να πάνε μακριά. Ετούτο το τραγούδι, έτσι, μια οδή της χάρης Αλεξίου προς τα χελιδόνια.

Καλησπέρα, φίλε Νίκο από τη Βάρδα. Κοίτα να δεις τώρα. Σε ένα τηλέφωνο πριν μια-δυο εβδομάδες μας έλεγες για κρασί. Σήμερα έχει κοκκινιστό και σπανακόπιτα. Οπότε δεν είναι. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, και έρχεσαι στο Βαρθολόμιο. Και τα βάζουμε εδώ στο συνεδριακό και καθόμαστε. Ξέρω εγώ, σου πιστεί προσέλθετε. Μας τα λες δηλαδή και τρέχουν τα σάλια μας. Όσο για τις πληγές, συμφωνώ μαζί σου, μόνο με μια επισήμανση, επέτρεψέ μου. Πληγές, ακόμα και αν κλείσουν, στέκουν εκεί για να θυμίζουν πράγματα.

κομμάτι που θα έρθει τώρα κοντά σας από τον Γιώργο, τον Νταλάρα και τον Άκη Πάνου είναι αυτό που μιλά για το πώς είναι δυνατόν να συμβιώνουν πολλοί άνθρωποι σε ένα μικρό δωμάτιο. Φυσικά η ανάγκη τους κάνει να το πράττουν αυτό. Και προσέξτε, μπορεί να είναι παλιό το τραγούδι, αλλά είναι επίκαιρο παρά ποτέ, γιατί αυτό πια άρχισε και συμβαίνει εδώ και καιρό στις μέρες μας, δίπλα μας.

ονομαζόμενο σερ της ελληνικής δισκογραφίας και φυσικά είναι χαριτολογώντας αλλά και τιμητικό. Δεν πρόκειται άλλον παρά ο Γρηγόρης Μυθικότσης να έρθει μια Κυριακή και να μας πάει αυτή η Κυριακή μέχρι τις διαφημίσεις.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
11: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
12: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
13: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
14: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.

Άλλη μια Κυριακή θα έρθει κοντά σας. Τα βάλαμε τη μέρα σήμερα, η οποία όμως εδώ τη δω είναι συνεφιασμένη. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν τα ίδια τα συναισθήματα και τις πράξεις τους. Είναι η Σωτηρία Μπέλου.

0: μακρινά.
1: Αυτό ήταν ο Μάλισσο, ο Μανώλης ο Μυθιάς με τον Γιάννη τον Φωνιά. Και έρχεται τώρα μια παράξενη παρέα που είναι πολύ μακριά από εδώ αλλά και πολύ κοντά ταυτόχρονα. Είναι πέντε νοματέοι, είναι κάτω στον Άδη και τα σπάνε. Είναι 2-3 άνθρωποι μαζί που τους μεταφέρουν μουσικά στους δέκτες σας. Χαιρετώ την αγάπη μου στην Πάτρα και στο Γιώργο στην Αθήνα.

0: Άποροι άρχοντες, Νίκος Καλογερόπουλος, και εδώ ο Παναγιώτης ο Αντέλης έρχεται με το Διογέν στα Άδυτα.
1: Το είχαμε στους κυνικούς, ε. Ο Διογέννης στα Άδυτα και ο Μένι προς τον Άδη, και ένας τρελός καλόγερος φυτίλι τους ανάβει. Πάμε, μαγκές.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

χίλια μύρια κύματα. Γι' αυτό έρχονται δύο αντιπροσωπευτικά τραγούδια που θα τα ταιριάξουμε με το αϊβαλί και τα κύματα. Είναι το πότε θα κάνει ξαστεριά και τα 12 εψωνάκια από το μέλλον.

περισσότερο με κραυγή και με μυσταγωγικό ιεροτελετουργικό παρά με τραγουδίνο. Ο Βασίλης Σκουλάς μαζί με τον Ψαραντών Πέτραβου.

Οπότε θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ήταν κοντά σας ο Θανάσης Σταθόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στο Ιωάννη να φέρουμε. Ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Σας γνέφουμε με τις γυφτοπούλες Μαρίας Φαραντούρη που

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
10: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

σ' αγαπώ. Θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ρίσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Τεγιά, θάλασσα πλατιά. Βάθινε το κύμα, μάνα η Παναγιά. Σβήνει στο τζάκι η φωτιά.

στέγνωσε στη χείλια ο γυρισμός. Μάκρινη νύχτα πολύ. Στήσανε στον τοίχο το όνειρο.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναβλήση.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Ionion FM στέρεο.

Έτσι επιστρέφουμε και όλα από την αρχή ξανά αρχίζουν, έτσι ακριβώς όπως τα λέει εδώ η Αφροδίτη Μάνου σε αυτό το τραγούδι του Ονειράμα. Ένα τραγούδι που μετράει το χρόνο και ξεκινάμε έτσι μαζί του την εκπομπή. Γιάννης Αβραμίδης εδώ κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με τα τραγούδια αλλιώς. Πάμε τώρα να βρούμε τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία μιλάει για έρωτες και για κραγιόν με τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα παλιότερο τραγούδι της Ελένης Αλεγοπούλου, όπου εδώ ο Παπαζό με τις διασκευές του το έφερε ξανά στο προσκήνιο. Εδώ παρέα με την Ενένα Μαζάνη τραγουδούνε «Είναι εντάξει μαζί μου».

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τα τραγούδια αλλιώς. Εδώ πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη Αλκιόνη, η οποία εδώ μόλις κυκλοφόρησε μια καινούρια διασκευή, το τραγούδι της Ερήμου, σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους της Μαριανίνας Κρέζη.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε να ταξιδέψουμε προς τη θάλασσα σε ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι. Είναι η Γιώτα Νέγκα εδώ, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Ιόνιον FM.

Αυτό ήταν ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Ήταν η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το ναύτι που βγήκε στη στεριά. Η Τάνια Τσανακλίδου, η οποία επιστρέφει στα τραγούδια του Γιάννη Σπανού 4 Ιουνίου στο Λυκαβητό, θα είναι εκεί σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για εκείνον, παρέα με την Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα, εδώ κοντά σας με τα τραγούδια αλλιώς. Πάμε να βρούμε εδώ τη Μελίνα Κανά να τραγουδάει για μια κίτρινη μέρα.

να σβηστεί, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

επόμενο τραγούδι μπορεί να άλλαξε λίγο ο τίτλος του, αλλά παρέμεινε ένα πολύ αγαπημένο βάλς. Το βάλς των ονείρων, εδώ από την Μαριάννα Κατσιμίχα, σε μουσική του Δημήτρη Καρά και με την ποιήση του Άλκη Αλκαίου.

Μπήκαμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και εδώ θα συναντήσουμε δύο νέα παιδιά από παρέα τραγουδών «Έλα για λίγο κοντά». Είναι η Μαρίνα Σπανού με τον Χρήστο Βέργο.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αγαπημένη Κλαυδία και το νέο της τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι και θάλασσα. Όνειρο βαθύ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Για σας, διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.